0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση και προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Πλήρη ελευθερία κινήσεων στο Νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, όπως είπε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής απόψε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από προειδοποίηση του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ακραίες θερμοκρασίες τα τελευταία 24 ώρα σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, στην Ιταλία με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003, σε συναγερμό η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη, σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες και για το κλίμα της. Στο στρατοδικείο παραπέμφθηκαν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 27χρονου από αιμορραγία. 3 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Μάλιστα. Σταύρος Φωτιάδης και Ρίτα πριν βεβαίως. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, λίγη τύχη νάχα. Ποιος την έχασε για να τη βρω εγώ βέβαια. Φίλιππος Νικολάου. Με πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα. Αυτό είναι το επόμενο, το λέω Φλωρινιώτης.

Ήδη. Αλήτης και αμαρτωλός. Last year. Μας τελείωσε αυτό.

Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στο Γιάννη Ευθυμίου, που με τη ζεστή φωνή του και την αγάπη του για το λαϊκό τραγούδι μας κρατά σε ντροφιά όλη τη νύχτα από τα λαϊκά μονοπάτια. Με μεράκι, γνώση και ψυχή ταξιδεύει τις καρδιές μας στις πιο όμορφες μουσικές διαδρομές. Να είναι πάντα καλά και να συνεχίζει να φωτίζει τις νύχτες μας με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας, ο οποίος κατεβαίνει στο Βοτανικό για δουλειά ο άνθρωπος, και τι έχουμε για τη συνέχεια μετά το, την Αλίκη και τον Δημήτρη μου, το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου, Ασημένιο Τάλιρο.

Και πάμε με Ρένα Κουμιώτη στο ακριβώς. Αρθεί ο Νίκος Ρομπακάκος, αφή δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση και προς τα μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν σε δύο ακόμα συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης κατά του Λευκού Οίκου την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρίσκονταν σε εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών στους χώρους της προεδρικής κατοικίας. Πλήρη ελευθερία κινήσεων στο Νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, λέγοντας ότι στόχος είναι η προστασία στρατιωτών και κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία ανάμεσα τους 2 παιδιά 2 και 4 ετών, στην Ιταλία με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα στη διάρκεια από το 2003, σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν σήμερα μια σπάνια διακοπή συνολικά 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στη διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που ο αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου διακόπηκε κατά τη διάρκεια του εξαιτίας των δυσμενών καιρικών φαινομένων. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως στη συνέχεια Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινώντας την ώρα με το Λευτέρη το Μυτιλινέο. Ποια είσαι εσύ? Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στα Σπάτα. Άντε να περάσει η μέρα.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: Για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και ο κύριος Νικολακόπουλος σε ένα τέταρτο. Όχι ρε παιδιά, μισή ώρα θα λέει ακόμα.
6: Και σκέψεις στο πάτωμα.

Εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά, λέει ο αντίπας, πως το λένε, λέει ο Κώστας ο Καφάσης, ενώ ο αντίπας λέει απαγορεύεται να σ' αγαπάω.

Λοιπόν, αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι, Ρίτα Σακελαρίου βεβαίως, και μαζί με τη Ρίτα και τον Αντώνη τον Ρέμο και τον Γιάννη τον Πλούταρχο και τον Γιάννη τον Μπάριο θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού, που χωρίς να θέλω κλαίω

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό επίπεδο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πάντως, σύμφωνα με το Marine Traffic, η κίνηση στα στενά καταγράφει σταθερή αύξηση, με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε και επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Προειδοποίησε αεροπορική επιτροπή στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες απόψε. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνς και πυράβλους στο Χάρκοβο. Στη Μεγάλη Βρετανία συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή μετά την παραίτηση του Κίρ Στάρμερ, ανοίγοντας δρόμο για τον 7ο πρωθυπουργό της χώρας μετά τον Brexit. Επικρατέστερος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Την ίδια ώρα, ο Ντάιτζελ Φάρατζ ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Ιταλία, λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στη διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που ο αγώνας παγκοσμίου κυπέλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε και η Γαλλία επικράτησε με 3-0 του Ιράκ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των νοκάουτ. Παράλληλα, καταιγίδα ισχυρή σημειώθηκε και πριν από το βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο Νιου Τζέρσεϊ, ο αγώνας τελικά ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πύρη χθες σε ξενοδοχείο του Μόντρεαλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια μαζί σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πέρασαν 30 χρόνια από εκείνη τη βραδιά, στις 23 Ιουνίου του 1996, που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, μία από τις πιο καθοριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο θάνατός του, σε ηλικία 77 ετών, ήρθε έπειτα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας και σήμανε το τέλος μιας πολιτικής σταδιοδρομίας, η οποία σημάδεψε για περισσότερο από 2 δεκαετίες το δημόσιο βίο της χώρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην οσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Μετά την πτώση της Χούντας και την επιστροφή στη συνταγματική νομιμότητα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα το 1974. Το νέο κόμμα εισήγαγε ένα ριζοσπαστικό πολιτικό λόγο επικεντρωμένο στην κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική ανεξαρτησία και την αποκατάσταση λαϊκής κυριαρχίας. Το 1981 το Πασόκ επικράτησε στις εθνικές εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία και ο Παπανδρέου ανέλαβε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του διακυβέρνησης, το 1981-1989, προώθησε μια σειρά θεσμικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, μεταρρυθμίση του οικογενειακού δίκαιου, ίδρυση του εθνικού συστήματος υγείας, αύξηση των κοινωνικών δαπανών και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η εξωτερική πολιτική του κινήθηκε σε γραμμή σχετικής αποστασιοποίησης από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, με έμφαση στην αυτοδύναμη εθνική στρατηγική και στενότερες σχέσεις με χώρες του Τρίτου Κόσμου και του κινήματος των αδεσμεύτων. Η πολιτική του διαδρομή βεβαίως δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις. Η οικονομική του πολιτική οδήγησε σε διεύρυνση του δημοσίου ελλείμματος και αύξηση του κρατικού χρέους. Κατά τη δεύτερη πρωθυπουργική θητεία 1985-1989, η κυβέρνησή του βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών σκανδάλων, με κυριότερη την υπόθεση Κοσκοτά, αλλά και έντονης πολιτικής πόλωσης. Το 1989 το Πασόκ έχασε την εξουσία, ο Παπανδρέου βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινική δίωξη, από την οποία τελικώς απαλλάχθηκε. Το 1993 επανήλθε στην εξουσία μετά τη νέα εκλογική του νίκη, τη νέα εκλογική νίκη που έκανε το Πασόκ. Ωστόσο, η επιδείνωση της υγείας του περιόρισε αισθητά την ενεργό παρουσία του. Οι τελευταίοι μήνες της διακυβέρνησής του χαρακτηρίστηκαν από παρατεταμένη νοσηλεία και σενάρια περί διαδοχής που οδήγησαν τελικώς στην παραίτησή του τον Ιανουάριο του 1996 και στην ανάληψη πρωθυπουργίας από τον Κώστα Σιμίτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας από τους μακροβιότερους πρωθυπουργούς της χώρας και η πολιτική του κληρονομιά εξακολουθεί να συζητείται έντονα. Υπήρξε ιδρυτής θεσμών, διαμορφωτής κοινωνικών μεταρρυθμίσεων αλλά και αντικείμενο έντονης πολιτικής κριτικής. Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεταπολιτευτική πορεία της Ελλάδας και την προσπάθεια εξυγχρονισμού του κράτους υπό όρους κοινωνικής εκπροσώπησης και εθνικής αυτονομίας. 30 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα, τρίτη από το πέρασμα του Ανδρέα Παπανδρέου στο πάνθεο της πολιτικής ιστορίας, και ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει κάτι μοναδικό στα πολιτικά πράγματα. 30 χρόνια μετά το θάνατό του, το όνομά του εξακολουθεί να μνημονεύεται από συντρόφους αλλά και πολιτικούς αντιπάλους. Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι ήταν ο πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση, ο οποίος άφησε πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα. Σήμερα, ανήμερα της επετείου του θανάτου, θα γίνει το πολιτικό του μνημόσυνο, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, ενώ αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Καλέτζι Αχαΐας, τη γενέτειρα του Παπανδρέου. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση, όπου θα μιλήσουν για την παρακαταθήκη του ιδρύτη του κινήματος, ο γιος του και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος ήταν ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν μάλιστα το ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου τον είχε κάνει γραμματέα του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο θα δώσει το παρόν, αλλά θα λάβει και το λόγο, όπου μεταξύ άλλων θα αναφέρει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι εκείνος που δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του θα αφήσει αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, καθώς από τη Χαριλάου Τρικούπη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός καπηλεύεται τη μνήμη του, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει τον ιδρυτή του ως τον πολιτικό εκείνο που έδωσε το περιεχόμενο στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη λαϊκή συμμετοχή και την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτά λοιπόν θα γίνουν σήμερα και αύριο για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο μεταξύ, όσον αφορά τα καιρικά, εμείς παραμένουμε με υψηλότερες θερμοκρασίες από το αναμενόμενο για την εποχή, αλλά μακριά από τον Κάρσονα. Τον Κάρσονα που έχει κάνει φούρνο την Ευρώπη, καθώς πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης με θερμοκρασίες που
πλησιάζουν και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο έχει σημάνει συναγερμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι αρχές προχωρούν σε προειδοποιήσεις και καταγράφονται προβλήματα στις μετακινήσεις και κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Η έντονη ζέστη που εκδηλώνεται από τις αρχές του καλοκαιριού με την 23η Ιουνίου να σηματοδοτεί ουσιαστικά την αρχή της πιο θερμής περίοδου του έτους. Οι μετεωρολόγοι εκφράζουν την ανησυχία ότι πρόκειται για πρώιμο και ενδεχομένως παρατεταμένο επεισόδιο ακραίων θερμοκρασιών. Η άνοδος της θερμοκρασίας τώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αποδίδεται σε μια μεγάλη μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων γνωστό ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το συγκεκριμένο φαινόμενο δημιουργεί ένα λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει το ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, επιτρέποντας τη θερμοκρασία να αυξάνεται σταδιακά μέρα με την ημέρα. Στην Ιταλία ήδη υπάρχει κόκκινο συναγερμό. Αρκετές πόλεις, η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο, το Τωρίνο, έχουν θερμοκρασίες από 35 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία έχουμε και εκεί 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο και στις Βαλεριάδες νήσους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως τα μέσα της εβδομάδας. Τα ίδια και στη Γαλλία. Η ζέστη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στους σιδηροδρόμους και υπάρχουν ακυρώσεις δρομολογίων. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 38 βαθμούς και οι αρχές προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα, έχει προκαλέσει καταιγίδα, η κακοκαιρία δηλαδή, διακοπές σε υπαίθριες εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα. Και βέβαια οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους. Κέντρα περίθαλψης αγρίων ζώων αναφέρουν αυξημένα περιστατικά θερμικής καταπώνησης, κυρίως σε νοσούς που εγκαταλείπουν τις φωλιές τους για να αποφύγουν την υπερβολική ζέστη. Τώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα τελευταία χρόνια οι καύσωνες στην Ευρώπη εμφανίζονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση, μια τάση που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Για σήμερα πάντως, στην Ελλάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στις υπηρετικές περιοχές από την κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο μέχρι τις περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άκρος καλοκαιρινός με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, κυρίως στις ανατολικές ορεινές περιοχές του νομού, και δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου, γιορτάζουν η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και η Ολυμπιακή ημέρα. Και σαν σήμερα το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου, συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας, στην Ελλάδα. Είναι 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Ενώ το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Η Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τις υπεύθυνες εταιρείες να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για το μετά το αύριο, το οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του, σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Ιδοϊράνι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Ενώ το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος του Ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοια μέρα, το 1908, γεννήθηκε ο Μανώλης Καραγκάτσης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε το Γιούγκερμαν και το Συνταγματάρχη Λιάπκιν.
το 1912. Γεννιέται επίσης ο Αλάν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους πληροφορικής, με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Και το 1936 ο Κώστας Σιμίτης, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, ο Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας. Το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Έλληνας πολιτικός και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την πολιτική δράση στην περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από τις τάξεις του Ένωσης Κέντρου, το κόμμα που συνίδρυσε και ηγήθηκε ο πατέρας του, Γεώργιος Παπανδρέου. Μετά την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ που έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς και εξίσου ορκισμένους εχθρούς διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 1996 υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Συνολικά παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας 10 χρόνια παρά 15 ημέρες, γεγονός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση του πίνακα με τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ένα από τα τραγούδια που ο αστικός μύθος λέει ότι τα χόρευε στο περιβόλι του ουρανού και ήταν από τα αγαπημένα του συνοδεία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, των υπουργών τότε, των πρώτων κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Να περάσουμε στην αθλητική κίνηση. Είχαμε το recordman Messi, ο οποίος χάρισε την νίκη για την πρόκριση στους 32 στην ομάδα της Αργεντινής. Είχε και το ρεκόρ, είχε και την ουσία λοιπόν ο Messi που έστειλε την Αργεντινή στους 32. Γίνεται ο πρώτος σκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά η Αργεντινή την πρώτη θέση του 10ου ομίλου με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Σε ένα μάτς το οποίο αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του επικείμενου ρεκόρ του Μέση, ξεκίνησε ιδανικά με την Αργεντινή να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή.

18 τέρματα, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου μετά το Ζις Φοντέν το 1958 και το Ζαϊτζίνιο το 1970. Τώρα πίσω έρχεται ένας άλλος superstar, ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 16 τέρματα, έφτασε το Μίροσλαβ Κλόζε και βοήθησε τη Γαλλία να εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης σε ένα μάτς που είχε επεισοδιακό χαρακτήρα, καθώς διακόπηκε για 2 ώρες και τελικά έληξε με 3-0 και έρισε η Γαλλία 3-0 το Ιράκ. Λοιπόν, επεισόδια όμως δεν είχαμε μόνο έτσι, επεισοδιακή εξέλιξη, δεν είχαμε μόνο στους αγώνες του Μουντιάλ, είχαμε και σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ηράκλειο κατά της εγκατάστασης δομής μεταναστών στους αθανάτους. Στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σε μια μακρά συνεδρίαση που συνοδεύθηκε με υψηλούς τόνους, ολιγόλεπτες διακοπές και παρουσία πολλών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προειδοποίηση του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος έδεσε το ενδεχόμενο πάυση λειτουργίας προσωρινής εγκατάστασης στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι για μια πιθανή ανεξέλεγκτη κατάσταση, εάν δεν βρεθεί ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και φιλοδοξενίας αλλοδαπών, επισύοντας τους συνακόλουθους κινδύνους κοινωνικής έκρηξης. Βρισκόμαστε σε μια μεταβολή συνθηκών και όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε, ανέφερε απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους πολίτες. Ο αντιδήμαρχος, ο Νίκος Γιαλιτάκης, τοποθετούμενος επί των ανησυχιών που έθεσαν οι κάτοικοι, δεσμεύτηκε ότι σήμερα ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ή αφαιρεσίες, θα γίνουν όλα τα προβλεπόμενα. Πήρατε δύναμη από όλη αυτή τη συζήτηση να απαιτήσετε να μην γίνει η δομή στους αθανάτους, ήταν η έκκληση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Βεβαίως το πρόβλημα παραμένει. Ουσιαστικά η χώρα πλέον δέχεται τους περισσότερους μετανάστες από τα νότια σύνορά της και πρέπει να βρεθεί λύση για την περιοχή του Ηρακλείου. Η μεγάλη είδηση της ημέρας θες ήταν το ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Επιτρόπου, Ευρωπαίου Επιτρόπου, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην Επίτροπος, ο οποίος επανέλαβε την παλαιότερη δήλωσή του ότι τα χρήματα που έλαβε από τη ΜΚΟ του Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο, έχουν δηλωθεί στο πόθεν αίσχες του. Ξαναζέστανα λοιπόν οι βελγικές αρχές τα περί ανάμειξης του πρώην Επιτρόπου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο Qatar Gate, μέσω της συμμετοχής του στην ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος θεωρεί το εγκέφαλο σκανδάλου, το οποίο πάντως λιμνάζει ως προς τη δικαστική διερεύνησή του. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη του Αβραμόπουλου και η Ελληνική Βουλή θα κληθεί τώρα να άρει την ασυλία του. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν πρόκειται να την επικαλεστεί και μιλά για απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ ζητά πλήρη δικαστική έρευνα. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα Φόντε Λάιεν. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλήψη μου. Και σε ό,τι αφορά το ένταλμα σύλληψής του από τη βελγική δικαιοσύνη, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Μια ακόμη είδηση που προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι τελειώνουν τα δωρεάν πακέτα από πλατφόρμες όπως είναι το Temu και το Shein. Οι εποχές λοιπόν των πάθινων αγορών μέσω του διαδικτύου για τους Έλληνες και Ευρωπαίους καταναλωτές τελειώνουν με νέο κανονισμό τον οποίο υπογράφει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο εξής θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Η απόφαση αυτή θα εφαρμόζεται από την ερχόμενη Τετάρτη καθολικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Το καθεστώς εισαγωγής για τα φθηνά μικροδέματα αλλάζει ριζικά, καθώς δεν θα απαλλάσσονται από τελωνιακά έξοδα, μόνο και μόνο επειδή είναι χαμηλής αξίας. Η επιβάρηση έχει στόχο να βάλει φρένο στα δισεκατομμύρια δέματα που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ευρώπη από αγορές από τρίτες χώρες και από τις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η παρέμβαση αγγίζει των μικρών online παραγγελελιών, ιδιαίτερα αυτών που διακινούνται με μορφή μικρών μαζικών και χαμηλής αξίας δεμάτων κάτω των 150 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν ένας πολλαπλασιαστής κόστος που δημιουργεί

Βεβαίως θα δημιουργήσει σε πρώτη φάση μια δυσάρεστη έκπληξη, αν δηλαδή σε ένα πακέτο περιλαμβάνει μια μεταξωτή μπλούζα, δύο μάλινες μπλούζες, τότε θα υπάρχει ένας δασμός 6 ευρώ συν 3, 9 ευρώ συνολικά. Όλο αυτό γίνεται γιατί στοχεύουν οι νέοι τολωνιακοί κανόνες στα εξαποστάσεως πωλήσεις πακέτων μικρής αξίας και στόχος είναι να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Η αλλαγή αυτή κυοφορεί το τουλάχιστον ένα χρόνο και είναι μια απόφαση που κλείδωσε στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών του ΕΚΟΦΗΝ το περασμένο Νοέμβριο, όπου ο Κυριάκος Πιερακάκης πήρε σαφή και ενεργή θέση υπέρ της κατάργησης του ορίου των 150 ευρώ και της επίσπευσης των εφαρμογής των μέτρων ήδη από το 2026. Η επιβολή του δασμού του ύψους των 3 ευρώ μίνιμουμ είναι ένα προσωρινό μεταβατικό μέτρο. Η συγκεκριμένη επιβάρηση θα ισχύσει για ένα έτος μέχρι το 2028. Ύστερα θα αντικατασταθεί από νέα απόφαση και νέα ρύθμιση. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Πάντως από την απόφαση δεν εξαιρούνται ούτε μεγαλύτερες χώρες, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλες τρίτες χώρες, ούτε πλατφόρμες όπως είναι η Amazon, η Asos ή η eBay. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο εκτελεστικός κανονισμός δεν μιλά για 3 ευρώ ανά δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά είδος εμπορεύματος που περιέχεται στο δέμα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια αποστολή, αν περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, η χρέωση θα πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τα δηλωμένα είδη. Στόχος είναι λοιπόν ότι ακόμη και το πιο φθηνό προϊόν, με ένα πακέτο αξίας 10 έως 20 ευρώ, να αυξηθεί η τιμή του κατά 15 έως 30%. Ακόμα δηλαδή και αν παραγγείλει κάποιος ένα ευρώ με ένα προϊόν με ένα αξίας ενός ευρώ από μια πλατφόρμα, τότε θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ και το κόστος ανεβαίνει στα 4 ευρώ πριν το ΦΠΑ. Το ίδιο γίνεται και αν είναι αξίας 5 ευρώ, 20 ευρώ ή 25. Όλα αυτά για να αποθαρρυνθεί όλη αυτή η καταιγίδα των πακέτων που έρχεται στην Ευρώπη. Και μια και είμαστε στην οικονομία, στους φόρους και στα πακέτα, έχουμε τις τελευταίες ημέρες μια καταιγίδα εξαγγελιών από στελέχη κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που αναφέρονται σε διάφορους φόρους που θα ήθελαν να βάλουν αν και εφόσον σε επόμενες εκλογές γίνει κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος λοιπόν του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι θέλουν την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Σε ερώτηση που έγινε από τους δημοσιογράφους, πού θα βρείτε τα λεφτά, απάντησε ότι η απώλεια στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις από τη διαφθορά φτάνει το 25 έως 30%. Μόνο της καταπόλεμης διαφθοράς φέρνει σημαντική εξοικονόμηση. Μίλησε για τις απευθείας αναθέσεις, τα καρτέλ, για την κυβέρνηση που έχει δεσμευτεί με πλεονάσματα και 2% και φέρνει 5%. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια είναι πόροι που έχουν πολιτική στόχευση, ξοδεύει σε κουπόνια και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και φορολόγηση, όχι, δεν θα πρέπει να γίνεται φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, αλλά ούτε της ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα, κυρία Κουφονικολάτου, εξήγησε αναλυτικά τις προτάσεις, επισημένοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των πόρων θα βρεθούν, για παράδειγμα, από περιπτώσεις όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου το πρόστιμο φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι οι επιπλέον πόροι που θα προκύψουν από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, με κύρια στόχευση τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στη μισθωτή εργασία και την προστασία της μεσαίας τάξης. Βεβαίως ακούω στα πάνελ που απαντούν στα στελέχη του κόμματος ότι για τη μεσαία τάξη δεν ενδιαφέρθηκε την προηγούμενη φορά και πάρα πολύ όταν ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι προτάσεις οι οποίες δεν ήταν έτσι κωδικοποιημένες, να το πω, και συζητήθηκαν αρκετά και το Σαββατοκύριακο αλλά και τις προηγούμενες ημέρες στα διάφορα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, μάλλον προκάλεσαν άσχημη εντύπωση. Τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες, χθες μου έλεγε ένα από τα στελέχη από αυτά τα οποία έχουν καθημερινή παρουσία στους τηλεοπτικούς δέκτες, ότι υπήρξε μια απόφαση να μαζευτούν όλες αυτές οι εξαγγελίες, να γίνουν τις επόμενες ημέρες όταν θα υπάρξει η ισχυώδης κυβέρνηση, όταν θα υπάρξουν οι τομεάρχες και κάθε τομεάρχης θα έχει και την απόλυτη γνώση
του προγράμματος, του τμήματος αυτού του προγράμματος, το οποίο θα ανακοινώνεται κατά κομμάτια. Το μαζεύουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο από την Ελλάς, θα περιμένουν να γίνουν πιο κωδικοποιημένες οι εξαγγελίες μέσω των τομεαρχών, που δεν θα αργήσει, σε 2-3 μέρες θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, να το πω έτσι, του νέου κόμματος, και εκεί θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό αυτής της σκιώδους κυβέρνησης θα είναι ότι έχει πάρα πολλά νέα στελέχη, σχεδόν άγνωστους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, δεν έχουν σχέση κατά βάση με την προηγούμενη θητεία του επί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος με τις προηγούμενες κυβερνήσεις θα είναι μόνο ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει το μεάρχης εργασίας. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνς Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκρινε ότι το ΠΑΣΟΚ πάει για εκλογική συντριβή, καθώς η Ελλάς του Τσίπρα το μόνο που ονειρεύεται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Αυτά έλεγε χθες, σχολιάζοντας λίγο τις εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις. Θεωρεί ότι ο λόγος που έχει κακή δημοσκοπική εικόνα το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε μια συγκλονιστική ευκαιρία που του έδωσε ιστορία 2 χρόνια, με το να κυνηγάει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12-13. Το έκανε με πολύ άγαρμπο τρόπο, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ξεχνώντας τους ψηφοφόρους που έμειναν στο κόμμα την ίδια περίοδο. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, είπε, πήγε να το παίξει ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε ντεμοντέ με την έλευση του Τσίπρα. Μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, ο Τσίπρα στο χώρο του λαϊκισμού και και το χώρο των αεννοησιών της αριστεράς είναι καλύτερος. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί και πηγαίνει προς τη συντριβή. Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς μια εκλογική συντριβή. Δεν έχει καμία ελπίδα να βγει δεύτερο. Είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα, σχετικά με τις εξαγγελίες που λέγαμε προηγουμένως και την διάθεση να φορολογηθεί υπερπολιτελής διαβίωση και ο πλούτος, ο κ. Γεωργιάδης παρακάλεσε να τους βγάζουν στα κανάλια, γιατί μιλάνε 10 ημέρες μόνο για φόρους. Όλη την ημέρα ασχολούνται με ποιους θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει πρόταση πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί το όριο δαπανών. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτούς είναι ότι η Ελλάδα έχει όριο δαπανών. Αν εισπράττεις παραπάνω λεφτά, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μειώνεις το χρέος. Δεν έχει σημασία αν θα εισπράξεις περισσότερο, σημασία έχει από πού θα κόψεις. Τι άλλο μας είπε που έχει ενδιαφέρον ο Υπουργός Υγείας είναι ότι δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, ο ίδιος δεν το πιστεύει αυτό, ότι δεν δίνει καμία πιθανότητα για εκλογές στο φθινόπωρο, καθώς ο Πρωθυπουργός είπε στο συνέδριο για εκλογές το 2027. Ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και το έχει αποδείξει. Και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά τις αρχές του 2023. Το πολύ πολύ λέει να είναι 1-1,5 μονάδα πιο κάτω. Δημοσκοπικά είναι εφικτή αυτοδυναμία. Το αν θα κερδίσουμε με αυτοδυναμία θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο λαός. Αν κάτι από εφικτό θα γίνει πραγματικότητα θα το δούμε αν όλοι οι υπουργοί κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για μία ακόμη φορά. Έχει μια παρουσία που κερδίζει το ενδιαφέρον όσον αφορά βεβαίως τα σχόλια και για τα υπόλοιπα κόμματα και για τους πρωταγωνιστές της αντιπολίτευσης.

Ράγκδες ήταν η εξέλιξη στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να οριστεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Φαβορή για τη θέση θεωρείται ο 55χρονος Άντι Μπερνάμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος πρόσφατα εξελέγει βουλευτής και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, που ανακοίνωσε την παραίτησή του, κατά κάποιο τρόπο φίλο, αποδίδοντας την πτώση του σε επιλογές του προς τη μετανάστευση και την ενέργεια. Είναι πολύ συμπαθητικός, θα ήθελα να πω, κατά κάποιο τρόπο φίλος, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταφερόμενος ταυτόχρονα εναντίον του πολιτικού των εργατικών. Τώρα είναι συμπαθητικός, προηγούμενους μήνες δεν ήταν και τόσο συμπαθητικός. Δεν ήταν καλός μας μαζί μας το ΝΑΤΟ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, που αντιμετωπίζει με μνησή κακία την απόφαση του κυρίου Στάρμερ να μην υποστηρίξει την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Είχε δύο προβλήματα, την ενέργεια και τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα. Αυτό πυροβολήθηκε στο πόδι, επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, μετά την παραίτηση Στάρμερ, τι μπορεί να γίνει? Δύο είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην Downing Street και πώς θα αποκτήσει η Βρετανία νέο πρωθυπουργό. Θα επιλεγεί λοιπόν ο επόμενος ηγέτης μέσα από μια εσωκομματική αναμέτρηση. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την Downing Street, το οποίο αφήνει δύο επιλογές για τη διαδικασία της αντικατάστασής του. Η πρώτη είναι η πλήρης εσωκομματική αναμέτρηση. Σε αυτό το σενάριο θα διεξαχθεί διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάστασή του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει το κόμμα στο Κοινοβούλιο και στην Πρωθυπουργία. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι. Χρειάζεται ένας υποψήφιος τη στήριξη 81 βουλευτών των εργατικών, καθώς και ενός μικρού αριθμού τοπικών οργανώσεων του κόμματος, συνδικάτων ή άλλων ομάδων που συνδέονται με τους εργατικούς. Φαβορεί για αυτή τη διαδικασία είναι ο Άντι Μπέρναμ, πολιτικός των εργατικών, πρώην δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, ο οποίος κέρδισε την κοινοβουλευτική έδρα την περασμένη εβδομάδα σε αναπληρωματική εκλογή. Αρκετοί άλλοι πολιτικοί των εργατικών έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν στην αναμέτρηση, μεταξύ αυτών και ο Κάρνς, ο πρώην υπουργός ενόπλων δυνάμεων, ενώ το πρόσωπο που θεωρείται πιθανότερο να μπει στη κούρσα, ο Στρίντινγκ, ο πρώην υπουργός υγείας, απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας. Τώρα, αν αυτά όλα εξελιχθούν κανονικά, πριν το Σεπτέμβριο, μάλλον το Σεπτέμβριο, θα έχουμε τον νέο πρωθυπουργό. Αν ο Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο, θα κερδίσει αυτομάτως και θα εξασφαλίσει τη θέση του ηγέτη των εργατικών κάποια στιγμή μεταξύ του μέσου και του τέλους του Ιουλίου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ο Στάρμερ θα κάνει τη σύντομη διαδρομή από τα ανάκτορα του Μπάκιαμ για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του στο βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως πρωθυπουργός, και ο Μπέρναμ θα επισκεφθεί τον βασιλιά και θα σχηματίσει κυβέρνηση, αντικαθιστώντας τον Στάρμερ σε μια τυπική διαδικασία για να τον επιβεβαιώσει το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας. Λοιπόν, η πιο αστεία είδηση που μας ήρθε χθες από τα διεθνή είναι ότι Αφγανοί, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ, προσήχθησαν στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, διότι η γενιάδα τους δεν ήταν επαρκώς πλούσια βάσει των κανονισμών που έχουν επιβάλει οι αρχές των Ταλιμπάν, σύμφωνα με το FTP, πηγές δηλαδή από οργανώσεις αρρωγής. Τα μέλη των τοπικών ΜΚΟ προσήχθησαν διότι είχαν κόψει, είχαν ξηρίσει τα γένια τους, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε εσωτερική αλληλογραφία, η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου. Λοιπόν, όλα αυτά, συνολικά 20 άνθρωποι προσήχθησαν. Οι Ταλιμπάν λένε ότι αφέθηκαν ελεύθεροι περισσότεροι την επόμενη μέρα, αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό ότι από τον Αύγουστο του 2021 που κυβερνούν οι Ταλιμπάν, βάσει μια αυστηρή ερμηνεία του Ισλαμικού νόμου, απαιτεί μεταξύ άλλων οι άνδρες να έχουν πυκνά γένια. Λοιπόν, βεβαίως τοπικοί αξιωματούχοι λένε ότι ακόμη 5 παραμένουν, έχουν συλληφθεί και παραμένουν στη φυλακή, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικής παροχής, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τετραμέρι στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν, ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή πήρε πιστοποίηση το τμήμα του Γιόρκ.
Το καταργεί το ένταλμα και απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Εργασία, συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την παρέτηση του κύρ Στάρμερ. Πάμε στα νέα. Διπλό χτύπημα, email gate και Qatar gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκη, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα του Βελγική Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός, τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ θα αναλάβει πρωθυπουργός Βρετανίας. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα σανσέρ, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, τι πρέπει να γνωρίζουν οι διοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Από το Πεντάγωνο, ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τι φέρνει η διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Και 30 χρόνια μετά, όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις εκφρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς, οι προκηρύξεις, ειδικότητες, τα προσόντα και οι προθεσμίες. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης, γιατί το Brexit έριξε και εκ τον Πρωθυπουργό, παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ. Λοιπόν, Μητσοτάκης τωρακίζει τη χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο με το δένδυ στα γένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας. Παρουσίαση ο Μπράντοβιτς με αποθέωση, τα πάντα για τον ΠΑΟ, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Λέιονελ Μέση, ο κορυφαίος σκόρερ του Μουντιάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Qatar Gate 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία, ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Με άθρο του τηλέμαχου Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια και Μουντιάλ Παγκόσμια Υπόκληση. Ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Δημοκρατία, βαριές σκιές κατά Αβραμόπουλου, για Αβραμόπουλο, συγγνώμη, ένταλμα σύλληψη από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ του Παντσέρη με στόχο να ξεπλένει τα χρήματα των Εμμύριδων που προοριζόταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο, η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρη. Θεόνικου Φωνικολάκου, επανίδυση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, σε πύρινο κυλιό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στον δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. One Voice Business and Politics, ο Μητσοτάκης στο εδόλιο. Τα σκάνδαλα είναι αμέτρητα. Ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. 20 μήνες φυλάκιση στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Η κοβέση θα τους πάει μέχρι τέλους. Είναι αυτεμπορική. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν μη υποβολή δήλωση αφορά τα έτη της περίοδου 2010-13. 5 ετής, αν μη υποβολή δήλωση αφορά την περίοδο 2014-17. Και 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωση αφορά τα έτη 18 και μετά.

Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο News Radio 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαζιδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι σωκοματικές διεργασίες με αντικρουόμενα μηνύματα. Βρίσκεται σε αντίέξοδο ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι εντυπωσιακό ότι αρκετά από τα στελέχη του κόμματος ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν κανένα κείμενο που θα τους εμφανίζει να κάνουν αντιπαραθετικές κινήσεις στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα αυτό, καθώς ουδής γνωρίζει αν οι σχετισμοί παραμένουν έτσι όπως ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες που συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, ή έχουν αλλάξει ή έχει ακόμη την πλειοψηφία ο Σωκράτης Φάμελος. Πάντως κάποιοι λένε ότι κάποια στελέχη άλλα επιμένουν ότι οι υπογραφές για να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή έχουν βρεθεί. Τα ερωτηματικά πάντως, έχει πολλά ερωτηματικά, έχει δημιουργήσει και η τοποθέτηση του νέου εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος απαντώντας σε συνέντευξη με ποιο τρόπο μπορούν να συμπαραταχθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, επεσήμανε ότι αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω διαρροών ή δημόσιων ερμηνεών. Την απάντηση αυτή οφείλει να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, όποια και αν είναι, όχι ερμηνείες, όχι διαρροές, όχι τρίτη. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε. Βεβαίως αυτή η άποψη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από όσα λέει και όσα έχει πει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Σωκράτης Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχει πάρει την πρωτοβουλία για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη κάνει το κόμμα της Κουμουντούρου να εμφανίζεται να πιέζει τον πρώην Πρωθυπουργό να απαντήσει το θέμα των συνεργασιών. Έχει απαντήσει βέβαιως ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν, δεν ήταν θετικός στη συνεργασία μεταξύ κομμάτων, αλλά μόνο μεταξύ κάποιων προσώπων που θα ερχόντουσαν χωρίς προαπαιτήσεις, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει σε αρκετές από τις πρώτες εκδηλώσεις, και θυμάστε τότε που υπήρξε και η ιστορία στο κέντρο της Αθήνας με τον περίφημο εξώστη, ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι συνεργασίες με τα άλλα κόμματα, καθώς το μοντέλο αυτό απέτυχε. Ο κύριος Γιάννουλης πάντως είπε ότι πάλευε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κόσμο και όχι για τις καρέκλες. Η κοινωνία αντιμετωπίζει την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό και τις μεγάλες ανισότητες. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν. Και είπε ότι είναι ευθύνη όλων να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία. Πολλά και ενδιαφέροντα είπε και ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα και των ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος περίπου είπε ότι ήταν αστικός μύθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Τώρα προφανώς ο κ. Δραγασάκης δεν έχει ακούσει δεκάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις του δήλωναν ότι στόχος ήταν να φύγει η χώρα από το ευρώ, και μάλιστα δεν το δηλώνουν μόνο τα στελέχη, το δήλωνε και ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα ο κ. Δραγασάκης και νομίζω θα απασχολήσουν λίγο τους δημοσιογράφους, θα απασχολήσουν λίγο την δημόσια συζήτηση που γίνεται όσον αφορά το τι πραγματικά συνέβη το 2015. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, είναι η ώρα να αποχωρήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη και η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούς παρουσιάζει σταθερή αύξηση σύμφωνα και με δεδομένα της Marine Traffic. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από τα στενά. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Ταχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Χαλιμπάφ, επανέλαβε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας ότι η διαχείριση δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν μέχρι πριν τον πόλεμο. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις. Στεγασμένη στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σήμερα στις 11 το πρωί σε ανοιχτή συζήτηση με τον δημοσιογράφο του Earth News Απόστολο Μαγκυριάδη στο Οδείο Αθηνών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή ταχύτητας και διαφάνειας. Αναστάτωση στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνς και πυράβλους στο Χάρκοβο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Ιταλία λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στην διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Η ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και πριν από τον βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ωστόσο ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες σε ξενοδοχείο στο Μόντρεαλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ, λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρομές ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, την εφαρμογή το GR ή το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στην ρύθμιση του ήχου μετά από μέρες πολλές. Μας έλειψες Γιάννη, μας έλειψες. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Και εσείς στη συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στη μέση και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη της Λακωνίας, 23 βαθμούς ήδη στη Νεάπολη. Καλημέρα στο Βαγγέλη στις συννεφιασμένες αίρες. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μόρφο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έκανε η Κυριακή από την Καλαμάτα. Κάθε πρωί τέτοια ώρα, 22 βαθμούς στην Καλαμάτα. Το έκανε και η Φωτεινή, η οποία άκουγε πριν από εμάς, άκουγε τον Αργυρό. Τι ώρα ξυπνά, ρε Φωτεινή. Νωρίς δηλαδή, αξιμέρωτα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, που στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Το πρωί και το βράδυ, κυρίως το βράδυ, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, να ξέρετε, στα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Υποσκιά, ε! Χθες μου λέγανε ότι στη Λάρισα έπιασε 40 διάρια, 43 άρια, όσο είχε και στην Ιταλία και σε κάποιες πλευρές, κάποιες περιοχές της μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Η Γαλλία λέει σχεδόν το 90% της έκτασης της Γαλλίας επηρεάστηκε από το κύμα καύσωνα από την επηρεάστηση. Βεβαίως, ο κύριος όγκος, ας πούμε, αυτού του κύματος έπεσε στα νότια, όπου στα νότια είχαμε και απώλειες και τα λοιπά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα, μ' άρεσε αυτό εδώ, έχει έτσι ένα εξωτικό ρωμαϊκό, η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Χρόνια πολλά στο Βάρβαρο. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Όχι 8 Μαρτίου που είναι της γυναίκας, είναι των γυναικών μηχανικών σήμερα, 23 Ιουνίου. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, Ολυμπιακή ημέρα, okay, και έχει εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα την παραμονή του Αγιανιού. Είναι τώρα αυτό το κλείδωνα που βάζουν φωτιές και περνάνε από πάνω από τις φωτιές και τέτοια. Μπορεί. Είναι η μέρα της νίκης στην Εστονία. Τιμά τους αγώνες της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Και είναι η μέρα του πατέρα, αλλά ειδικά στην Πολωνία, την Νικαράγουα και την Ουγκάντα. Στον υπόλοιπο κόσμο ήταν την περασμένη Κυριακή. Ναι, στην Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα είναι σήμερα. Η Φωτεινή πανηγυρίζει γιατί γιορτάζει, επειδή είναι γιορτή της γυναίκας μηχανικού σήμερα, γιορτάζει και χαίρεται. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε Φωτεινή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο. Μας στέλνει ένα μήνυμα, είναι ηχητικό, θα το ακούσουμε μετά, στο διάλειμμα της εκπομπής. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στην διαδρομή Σάπες, όχι, είναι στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης, με 17 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ εκεί, Σάπες. Είχα ένα φίλο εκεί πέρα, από τα φοιτητικά μου χρόνια, που ήταν Νομίζω δήμαρχος για χρόνια στις Άπες. Νομίζω. Ο Ντίνος. Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα.
1: Να είναι καλά.
0: Με το νέο ημερολόγιο αυτό έγινε στις 5 Ιουλίου. Με το παλιό έγινε σαν σήμερα.
1: Τι, γιατί, 23 γιατί με το παλιό
0: Ιουνίου. Όχι, το γράφει σε παρένθεση. Σε παρένθεση με το νέο ημερολόγιο 5 Ιουλίου. Με το παλιό τα σήμερα. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: Το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν και η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jellinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Κρατάει, η αλήθεια είναι, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1902 γίνανε αυτά. Κάτι ήξερε.
0: Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Ωραία λίμνη.
1: Έχεις πάει.
0: Σε Δοϊράνη, ναι, έχω πάει.
1: Ωραία,
0: Ωραία.
1: Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις του Κυπριακού. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Αμέ.
1: Βγήκανε δηλαδή και είπαν μετά μας πίεσαν αλλά εμείς αντισταθήκαμε.
0: Φαντάζομαι κύκλοι. Διαρροές
1: ναι,
0: και τα
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Αυτό, ναι.
0: Φαντάζομαι. Ναι, γιατί δεν είχε τέτοια, νομίζεις τότε.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είχε.
0: Και
1: δεν
0: μου είχε κύκλους από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
1: Όχι, βρε,
0: τον οποίο έλεγξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πριν από λίγα χρόνια.
1: Άστο.
0: Ο οποίος Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πούμε μετά.
1: Άστο.
0: Τι άστο.
1: Ναι, μετά.
0: Αυτός τον έλεγξε τον πόλεμο.
1: Μετά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω. Το συζητήσανε. Έπρεπε να το πούνε και.
0: Πέρασε όμως την ιστορία, είδε.
1: Όχι. Ήθελα να δείξω ότι αντιστέκεται.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και επικοινωνιακό ήταν.
0: Α, επικοινωνιακό ήταν.
1: Ναι, για επικοινωνιακό.
0: Δεν έκανε επικοινωνιακά ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σοβαρά.
0: Το 1997, σαν σήμερα, ο Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, παρακαλώ, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Καλά, έτσι πώς είχε γίνει τότε.
0: Γιατί τι είχε γίνει.
1: Εντάξει.
0: Μην είσαι body shaming.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Πώς είχε γίνει, μια χαρά ήταν.
1: Θυμόνται όλοι στα τελειώματα. Άσε με τώρα.
0: Μια χαρά ήταν ο Μάρλον Μπράντο.
1: Πού το βλέπει.
0: Όχι, το λέει τώρα που πήγε και παρακολούθησε προχθές μια συναυλία ενός 74χρονου, ενός 76χρονου.
1: Ο Ντέιβιντ Μπέρι δεν είναι η πρώτη φορά που έρθει στην Ελλάδα. Συγγνώμη.
0: Ο Μάρλον Μπράντο, πού ξέρεις πόσες φορές είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Δεν είχε έρθει
0: πριν από αυτό.
1: Να μιλήσει, δεν είχε έρθει.
0: Εγώ ξέρω ότι πήγαινε στις Πέτσες μαζί με τους Rolling Stones και τους Beatles.
1: Ο Μάρλον Μπράντο.
0: Ναι, και το λέω Νόρθ Κοέν.
1: Μας είχαν καλέσει ποτέ.
0: Να τα.
1: Γι' αυτό τα κρατάω.
0: Το 1908 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα. Έκανε τον Γιούνκερμαν, τον συνταγματάρχη Λιάπκιν και λοιπά. Το 1912 ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγορίθμους. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1936 γεννιόταν σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης.
1: Συγκυκλοπαίδια, ρε παιδί.
0: Διατέλεσε πρωθυπουργός.
1: Θυμάσαι πράγματα.
0: Ναι, κάποια πράγματα θυμάμαι, κάποια.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Τζόνα Σόλκ το 1995, Αμερικανό βιολόγο, ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. Θα άκουσε τότε κι αυτός. Το 2005 τον Εμμανώλη Αναγνωστάκη, το σπουδαίο Έλληνα ποιητή. Και το 1996, σαν σήμερα, έφευγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και θα κάνουν στο Καλέτζι μια εκδήλωση.
0: Θα κάνουν μια εκδήλωση, θα πάνε να μιλήσουν.
1: Έτσι θα μου γκά στο Καλέτζι, ας πούμε.
0: Στη γενέτειρα πάνε.
1: Τι πάνε να πιστεί, αυτό το κάνουν.
0: Τι εννοεί τα μου γκά, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, να βάλουν ντουντούκια.
1: Μια μεγάλη εκδήλωση, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Ναι, να κάνουν.
1: Κάτι.
0: Θα κάνουν, ξέρω εγώ. Φιλοδοξούν, από ό,τι καταλαβαίνω. Με όλους όσους θα πάνε στο Καλέτζι, φιλοδοξούν να είναι μεγάλη εκδήλωση. Γενικώς και να είναι στη γενέτειρα. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς το Καλέντζι για όλη την οικογένεια. Εν γέννη. Η οικογένεια του Παπανδρέου.
1: Ναι, από εκεί είναι
0: οι άνθρωποι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Διαβάζω.
1: Γιατί έρχονται κάτι τύποι και μιλάνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Άσε με τώρα για την πρωί.
0: Συγγνώμη, έρχονται άλλοι και μιλάνε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και άλλοι μιλάνε για τον. Ξέρω εγώ τι. Ο καθένας θέλει να πάρει λίγο από την έγκλη ή από τη σοφία αυτών των άνθρωπων.
1: Όχι, άλλωστε, όχι.
0: Κάτσε ρε παιδί μου να ολοκληρώσω. Ναι. Άλλωστε, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαράξει την ιστορία του τόπου, ας πούμε, δεν είναι μονοκομματικοί, είναι εθνικοί, δηλαδή ανήκουν σε όλους. Γιατί αμφισβητείς, ας πούμε, κάποιον πολιτικό αρχηγό που μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί έτσι του πάνε.
1: Γιατί όταν φτάνεις να μιμήσεις τη φωνή κάποιου, υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό.
0: Απλά ήθελα,
1: πόσες μιμήσεις μπορώ να σου
0: απλά
1: κάνω.
0: Ήθελα να το εκμεύσω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Το ίδιο πιστεύω.
1: Συγγνώμη.
0: Απλά ήθελα να το πεις εσύ.
1: Εντάξει, θα μην τρελαθούμε.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν είναι το κύριο θέμα αυτό. Τα κύρια θέματα της ημέρας χθες ήταν, επειδή είμαστε, πάμε 6-21, ήταν ότι δεν ήταν καθόλου καλή μέρα χθες για το κυβερνό κόμμα.
1: Δεν μας πήρε και
0: ώρα. Δεν ήταν καθόλου καλή
1: και
0: μέρα για το κυβερνό κόμμα. Ήταν η απόφαση για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου με τη διαρροή των emails.
1: Ναι.
0: Ήταν η ιστορία με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, ο οποίος αρνείται ότι έχει καμιά οποιαδήποτε σχέση και ότι είναι λυμένη υπόθεση και θα πάει ο ίδιος στη δικαιοσύνη. Ακούστηκε χθες ότι βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Δεν βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Ναι, δεν είναι ένταλμα σύλληψη από ό,τι κατάλαβα. Είναι αίτημα άρσης ασυλίας. Αυτό δεν είναι?
1: Όχι,
0: είναι ένταλμα σύλληψη.
1: Ένταλμα είναι.
0: Επειδή είχα ένα μπλέξιμο στο νομικό σκέλος.
1: Αυτό είναι τυπικό όμως. Δηλαδή δεν είναι. Έρχεται από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές. Οι ελληνικές το διαβάζουν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έρεται ή δεν έρεται η ασυλία.
0: Ναι. Ο ίδιος λέει: εγώ ζητώ να έρθει. Γιατί θέλω να πάω στη δικαιοσύνη και μόνος μου.
1: Ναι. Αυτό είναι εντωμεταξύ και μια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Πίσω. Που υποτίθεται ότι είχε λυθεί.
0: Αφού λέει έχει σχέση με το Qatargate. Τώρα που είπα
1: Ναι, υποτίθεται ότι είχε λυθεί το θέμα.
0: Με το που άκουσα αυτή την είδηση, εμένα μου δημιουργήθηκαν πολλές απορίες. Πρώτον, τι κάνει η κυρία Καϊλή?
1: Καλά.
0: Είναι ακόμα σε δίκη?
1: Εδώ είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, η υπόθεση έχει εκδικαστεί, έχει καταδικαστεί,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Και εγώ νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Mm. Επειδή λέμε διάφορα. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Εσύ θυμόσουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι βουλευτής?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Φυσικά και.
0: Εγώ πάλι όχι. Μόλις άκουσα ότι η ασυλία και αυτό και τα λοιπά, θα πω. Ρώτησα.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι βουλευτής?
1: Το θυμόμουν και μάλιστα και πρόσφατα διάβαζα στα δημοσιεύματα των συναδέλφων που κάνουν το ρεπορτάζ αυτό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ότι ενδεχομένως να μετακινούνταν στο επικρατείας, γιατί στην Ηλία κατέβηκε.
0: Α.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμουν τίποτα από αυτά.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Τυχιό Καστοριάς, 18 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Καλημέρα. Η απόρριψη του εξαιρετικά ευνοϊκού σχεδίου Άτσενσον από τον Γιώργο Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ήταν ολέθρια και προπομπός όσων καταστροφικών ακολούθησαν στο Κυπριακό, εννοεί. Ακατανόητη απόφαση έχει μείνει ιστορική η οργή του Τζόνσον. Τιμή στη μνήμη του καλύτερου πρωθυπουργού στην περίοδο μετά τον πόλεμο, Κώστα Σιμίτη. Προσθέτει. Επειδή σήμερα είναι και γενέθλια του Κώστα Σιμίτη και θάνατος Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο κύριος Παύλος λέει: ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν Σιμίτης.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πάνθεον, ρε παιδί μου, στον καθένα μας.
0: Πάνθεον.
1: Ένα πρωθυπουργών, ηγετών.
0: Ναι.
1: Έχεις μέσα σου ένα. Τους βάζεις στο πάνθεον.
0: Πώς τους αξιολογεί ο καθένας.
1: Πώς τους αξιολογεί.
0: Ο καθένας
1: εξημών.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορεί να μπει σε αυτό.
0: Είναι υπεράνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι πιστεύεις.
1: Αντικειμενικά το λέω. Μην αρχίσουμε πρέπει.
0: Αντικειμενικά. Ναι.
1: Ναι,
0: καλημέρα στην ποθητή, στην κυρία ποθητή στη Σαντορίνη. Mm. Ωραία είναι η Σαντορίνη. Ωραία.
1: Πολύ ωραία είναι
0: ωραία, Σαντορίνη.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Αλλά τώρα το κάθε σπίτι να έχει μια γκούρνα και να λέει έχουμε πισίνα. Δεν μ' αρέσει. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Ωραία, σήκωτε έχω μια γκουρνά σε μας τώρα.
0: Ναι, ρε, ωραία θέα. Από τη γούρνα. Ωραία θέα.
1: Εγώ σκεφτόμουν.
0: Θυμάσαι τώρα γούρνα. Είπα γούρνα και θυμήθηκα το εξοχικό του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες που τους είχε πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Που είχε μια στέρνα, λέγανε. Άλλοι λέγανε ήταν πισίνα, άλλοι λέγανε ήταν εντάξει, παιδιά, είχε κάνει μια αγιώτρηση κτλ.
1: Εμείς στέρνα λέμε στο χωριό, στη Μάνη.
0: Ναι.
1: Στέρνα λέμε το πηγάδι, σαν το πηγάδι, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοιο έλεγε ότι έχει.
1: Αφού ήταν ρηχό αυτό.
0: Ναι, γιατί το φράξανε ενδεχομένως για να κάνουν. Αφήσανε μία λίγο να βγαίνει, να αναβλύζει το νερό για να έχει φυσικό νερό να κάνει ποδόλουτρο. Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ, παιδάκι μου. Δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει τόσο διαφορετικά. Ο οποίος κύριος Κασελάκης χθες ήταν Συνέντευξη, εκδήλωση,
1: έχει
0: κάτι,
1: εκπομπή,
0: συνομιλία.
1: Παιδιά.
0: Ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Συνέντευξη, εκδήλωση. Έχει εκπομπή στο YouTube.
0: Εκπομπή, του. Εκπομπή του. Είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Κάνει εκπομπή δική του.
0: Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: εδώ δεν ήξερα ότι ήταν ο Αβραμόπουλο βουλευτή. Ναι.
1: Και είδε τι μαθαίνει δίπλα μου.
0: Πολλά πράγματα μαθαίνω, ρε παιδί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τι Σέρε. 22 βαθμού. Στο ύψο Βόλου. Στο ύψος Βόλου και ο ήλιος ξεπροβάλλει σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: τι κάνετε, τι κάνει στο Βόλο, αφού είναι Σέρες.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Το επαρχιωτάκι από ένα χωριό των Σερών κατεφαίνει στην μεγάλη πόλη την Αθήνα οδικός.
1: Oh.
0: Έχω να έρθω στην Αθήνα πάνω από 10 χρόνια. Για να δω τι έχετε εκεί κάτω.
1: Θα τρομάξετε.
0: Γυρίστε πίσω.
1: Ναι, ναι, γυρίστε πίσω.
0: Όπως είστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είστε. Στην πρώτη διασταύρωση κάντε αναστροφή, γυρίστε προς τα πάνω. Ωραία είναι εκεί.
1: Λοιπόν, σήμερα θα σας πάμε στα Παρίσια.
0: Πού θα πάμε?
1: Στα Παρίσια,
0: ναι.
1: Τι ξαναρωτάς,
0: ναι.
1: Τι πού θα πάμε,
0: ναι.
1: Που...
0: Όχι να δείξω έκπληξη για
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι, δεν το ξέρε.
0: Επειδή μαθαίνω
1: το
0: πολλά δίπλα
1: σου,
0: ναι.
1: Του, ναι.
0: Για πες,
1: ναι. Αυτό, αυτό δεν το μάθεις από μένα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πάμε εκεί όπου γίνονται πράγματα και θάματα.
0: Όπως
1: εκτός από τον καύσωνα.
0: Τι άλλα πράγματα γίνονται?
1: Εσύ, έτσι γύρω γύρω του καύσωνα, ας πούμε. Είναι ο κόσμος εκεί και κολυμπάει στο Σικουάνα. Εγώ δεν θα πέφτα. Να καλύτερα να πέθαινα. Να άλλιωνα, να άλλιωνα. Να γινόμουν ένα με την άσφαλτο. Να μην με βρίσκατε. Πώς θα σου το πω.
0: Να μην ξαναρχόταν καλοκαίρι.
1: Δηλαδή, όχι, εντάξει, δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν έπεφτα εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Και δικαιώνομαι. Γιατί τραβήξαν ένα βίντεο.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, λέει το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Πού είμαστε?
0: Εδώ.
1: Στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Είστε συντονισμένοι. Πολλές αρεσκνότητες έχουμε πει. Εντάξει. Άμα δεν μας ακούτε από το 105,8, μην λέτε τι λένε αυτοί. Αυτό είναι η κεντρική μας συχνότητα. Αλλά δεν είναι η μόνη. Να τα λέμε
0: σε
1: αυτά.
0: Σε κάθε περιοχή πιάνει διαφορετικά.
1: Α, γεια σου, πες τα.
0: Εντάξει, δεδόμενο.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι. Για πες.
0: Τι
1: νέα.
0: Τι να σου πω, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Άκουσα ότι απόψε έχει αγώνα δρόμου.
1: Ναι, και γιατί γελάς?
0: Όχι, δεν γελά. Γελάω από την τρέλα που με έχει πιάσει.
1: Και τι έχει πιάσει τρέλα?
0: Γιατί, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δεν είναι καλό να γίνονται αγώνες δρόμου.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ας κάναμε έναν αγώνα δρόμου,
1: ναι,
0: ο οποίος να ήταν,
1: ναι,
0: αυτός ο αγώνας δρόμου να ήταν στο Καλή Μάρμαρο.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω. Μέσα στο Καλή Μάρμαρο.
1: Έχω την απορία.
0: Στο ΟΑΚΑ.
1: Τα στάδια γιατί τα κάνουμε, ναι, ναι, άμα είναι να τρέχουμε στους δρόμους.
0: Στο ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από τις 8 το βράδυ.
1: Και έρχεται και ο Παναγιώτης από τις Σέρες.
0: Δηλαδή
1: κατάλαβες. Θα έχουμε μουσαφίριδες, ας πούμε. Και σου λέει όχι, δεν θα κυκλοφορήσει στην Αθήνα.
0: Ακούστε. Εγώ είμαι τρελή.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή. Και εκπροσωπώ άλλα τουλάχιστον 4 εκατομμύρια. Που ζουν εδώ, 5.
1: Γιατί ρε παιδί?
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Εγώ
0: όχι.
1: Είμαι υπέρ των αγώνων.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά
0: όχι, όχι.
1: Γιατί δεν γίνονται στα γήπεδα?
0: Μπράβο.
1: Να γίνεται μια φορά.
0: Εγώ
1: να γίνεται ο μαραθώνιος ο κλασικός, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι. Μα, το, ένας, το καταπίνω.
1: Ένας μαραθώνιος.
0: Έναν ημιμαραθώνιο, ναι, θα το καταπίνω.
1: Από το μαραθώνα να φτάσει, ναι, εκεί που είναι να φτάσει, μπας περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Οι υπόλοιποι αγώνες που γίνονται, μία από ποδήλατο, μία γυμνό ποδήλατο, μία από ορθοπεταλιά ποδήλατο, μία ξέρω εγώ τι.
0: Συγγνώμη.
1: Μία ρόδα. Σούζα.
0: Είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη.
1: Τρίτη και 23.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι Τρίτη και 13, ευτυχώς.
0: 8 η ώρα το βράδυ,
1: ναι,
0: που ο κόσμος γυρνάει από τη δουλειά του ή ετοιμάζεται να γυρίσει.
1: 8 η ώρα γυρνάει από τη δουλειά. Τι ώρα δουλεύει, ρε παιδί μου, άνθρωπος?
0: 9 κλείνουν τα μαγαζιά, ρε Διονύση.
1: 9 κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα μας τρελανείς.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πραγματικά τώρα, εσείς που το σκεφτήκατε,
1: ναι,
0: θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, από το Καλή Μάρμαρο μέχρι κάτω το Νιάρχος. Γιατί το διοργανώνουν από το Νιάρχος και δεν ξέρω ποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς τα αγαπάμε το Νιάρχος. Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Επίσης θα μπορούσαν να τρέχουν μέσα στο Νιάρχος.
1: Μπράβο. Εκεί στη Λιμνούλα.
0: Τους έχω δει που τρέχουν.
1: Στη Λιμνούλα δίπλα ή στο εκεί που έχει τα συντριβάνια που χορεύουν.
0: Αλλά ρε παιδιά, το διανοείστε αυτό το πράγμα? Ότι θα έχει ρυθμίσει, δηλαδή θα είναι κλειστή. Δηλαδή το τι. Δηλαδή οι κατάρες μόνο. Οι κατάρες που θα πέφτουν το βράδυ. Από νωρί, πιο νωρί τώρα.
1: Επίσης,
0: γιατί...
1: κάποιος. Τρίτη φορά θέτω το ίδιο ερώτημα. Τα στάδια γιατί τα κάνουμε? Άι να τρέχουμε απ' έξω.
0: Night run σου λέει. Night run. Και καλά, πόσοι είναι fit σε αυτή την πόλη, δηλαδή.
1: Night run.
0: Ναι, δηλαδή okay. Πόσοι είναι. Α, και τα Santa run.
1: Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό.
0: Θα ήταν το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, την του χρόνου να το ξανασκεφτούμε λίγο.
1: Ναι. Σήμερα ας γίνει.
0: Ας
1: πάει και το παλιάμπελο.
0: Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα.
1: Σήμερα ας γίνει. Α, το καταπιούμε.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Αλλά από τον χρόνο, παιδιά, λίγο να το ξανασκεφτούμε.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά για όνομα του Θεού.
1: Του χρόνου. Του χρόνου. Μόλις καβαλήσει ο χρόνος, ξέρω εγώ τι, θα έχουμε και προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Δεν θα έχουμε.
0: Πότε, μωρέ, του χρόνου το.
1: Όχι, του χρόνου το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ανάλογα με τα γενεκλογικά.
0: Ναι.
1: Πού γίνονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις? Στους δρόμους δεν θα γίνονται.
0: Προεκλογική συγκέντρωση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και αυτές. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν είναι και
1: τέτοιες. Τέτοιες συγκεντρώσεις δεν έχω πια. Όχι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα σήμερα που ερχόμουν. 1,829.
0: Μπράβο.
1: Η βενζίνη.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, πόσο έχει πέσει τόσο πολύ και σε εσάς, ή εγώ είδα κανένα βενζινάδικο το οποίο είναι λίγο.
0: Όχι, εγώ είδα.
1: 1,829 είδα σήμερα το πρωί. Χθες ήταν 1,865.
0: Με έχεις βάλει και κοιτάω.
1: Στο ίδιο ήταν 1,865. Σήμερα 1,829.
0: Ναι.
1: Πείτε μας λίγο τι γίνεται και στις δικές σας περιοχές, ας πούμε, αν έχει πέσει η βενζίνη τόσο. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα γιατί βλέπω εδώ πέρα πάλι. Πάλι δηλώσεις νυχτερινές του Τραμπ, αλλά και του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, που λένε τελείως διαφορετικά πράγματα για το Ορμούζ.
0: Μα ο Τραμπ εντωμεταξύ τα έχει πάρει με, το, με τους ΝΑΤΟ τώρα.
1: Τα έχει πάρει με όλο τον κόσμο.
0: Είναι πολλά, έχει πολλά νευρούλια.
1: Πολλά νευρούλια.
0: Και με τη Μελώνη πάλι.
1: Με τη, ναι, εντάξει, δεν το απαντάει η Μελώνη. Όμως είπε μία και τέλος. Εγώ μια φορά θα τα πω και τέλος.
0: Κάνει είμαι, λίγο ναι. την Κινέζα.
1: Κάνει άρνηση. Ναι. Αλλά πώς το λένε. Έχει σημασία τι θα αποφασιστεί για τα στενά του Ορμούς. Οι μεν λένε θα είναι την υποπτία, μου, υποπτία μας και άρα θα πληρώνουν κάτι της. Εν τω μεταξύ, λες, στο Σουέζ πληρώνουν τέλη. Ναι, αλλά στο Σουέζ έγινε ολόκληρη κατασκευή. Στο Ορμούς δεν έχει γίνει καμιά κατασκευή. Φυσικό πέρασμα είναι. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια επένδυση την οποία θέλουν να βγάλουν, ας πούμε, οι Ιρανοί ή οι Ομανέζοι. Ομανέζοι είναι αυτοί οι Ομανοί. Από το Αμάν.
0: Περίμενε. Από το Αμάν ή από το
1: Όχι Oman. Από το Αμάν, από το Ομάν. Ομάν είναι η χώρα ή απέναντι. Ναι. Από το Ιράν.
0: Δεν ξέρω που είναι, αλλά δεν είπες Αμάν.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είπα Αμάν. Λοιπόν, πώς το λένε. Δεν έχουν κάνει κάτι εκεί πέρα για να θέλουν. Γκανιώτα, περνάς, πλήρωνε. Καταλαβες.
0: Εγώ λέω να πάμε παλού.
1: Από πού άλλου να πάμε.
0: Δεν ξέρω.
1: 1,85 στη Νέα Ιωνία έβαλε χθες ο φίλος μας, ο Πέτρος. 1,85. Μια χαρά είναι 1,85.
0: Καλά, δεν είναι μια χαρά, κι άλλο να πέσει.
1: Όχι, να πέσει κι άλλο. Να πάει 1,68.
0: Ναι, γιατί
1: εμείς.
0: Να πάει.
1: Ναι, όσο ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Να πάει.
1: 1,68 δεν ήταν κάπου εκεί πέρα.
0: Να πάει, αλλά θέλει ημέρες.
1: Θέλει, ναι. Θέλει κάμποσο.
0: Αυτό που δεν θέλει.
1: Όχι, πέφτει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Όχι. Πέφτει πάντα πιο αργά από ό,τι όταν.
1: Όχι. Από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, για παράδειγμα, πέφτει γρηγορότερα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μας έλεγε, δεν θα δείτε τη τιμή κάτω από το 1,90 ή, εν πάση περιπτώσει, αρκετά κάτω, ας πούμε, και θα περάσουν μήνες για να φτάσει στην προηγούμενη. Φαίνεται ότι έχει λίγο ελεύθερη πτώση, ας πούμε.
0: Εσύ.
1: Ναι, λίγο.
0: Μην το λες ελεύθερη πτώση.
1: Λίγο. Μου... Σχετικά.
0: Πέφτει.
1: Πέριν πότε ήταν 2,19. Πριν από δύο εβδομάδες, ας πούμε.
0: Εντάξει, περάσαν τρεις εβδομάδες.
1: Τρεις εβδομάδες από το 2,19 στο 1,820 είναι μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα.
0: Κι άλλο θέλουμε.
1: Κι άλλο θέλουμε, δεν το συζητάμε.
0: Ναι,
1: καλό θα ήταν να πάει στο 1.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 1.
0: Για εσάς που είσαστε πρωινοί, γιατί μπορεί να μην μας ακούσετε μετά, γιατί πάντα στις παρατέταρτο το λέμε τα αγωνιστικά του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πάντα. Ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ διακόπηκε δύο ώρες, γιατί έριχνε τουλούμια. Τουλούμια όμως. Είναι, λέει, η πρώτη φορά σε αγώνα Μουντιάλ που διακόπτεται αγώνας λόγω κακοκαιρίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης αυτό το πράγμα.
1: Κέρδισε 3-0 η Γαλλία. Πες και το αποτέλεσμα στον κόσμο.
0: Εντάξει, θα κέρδισε, θα έκανε το Ιράκ.
1: Γιατί να μην το κέρδισε.
0: Γιατί.
1: Εδώ η Βραζιλία.
0: Η
1: Βραζιλία με ποιον έπαιζε και έφερε 0-0, ας πούμε.
0: Συγγνώμη,
1: σιγά. Η Βραζιλία που υποτίθεται είναι.
0: Άλλο 0-0. Τώρα εντάξει, κέρδισε 3-0 φυσικά. Αλλά θέλω να πω.
1: Η Αγγλία δεν έπαιζε κάποια στιγμή.
0: Περίμενε, ρε παιδί. Θέλω να πω. Μην πηδά από τώρα θέμα στα άλλο. Βλέπουμε για τη Γαλλία.
1: Όχι, στο Μουντιάλ είμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ της ταλαιπώριας αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί?
0: Γιατί ταλαιπωρούνται ρε εσύ οι άνθρωποι.
1: Α, για τους παίκτες.
0: Διακοπές, κοντραδιακοπές, τώρα διακοπή λόγω κακοκαιρίας, ταξίδια χιλιάδες χιλιόμετρα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο, κύριε Φαντινό. Δηλαδή, όταν σου είπαν, ας πούμε, ρε εσύ να κάναμε σε τρεις χώρες, ας πούμε, το Μουντιάλ, ωραία ιδέα. Θα τους πατήσω κάτω τους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες και τα επιτελεία. Θα τους αλλάξω τον αδόξαστο. Δηλαδή. Είμαι φορτωμένη.
1: Ναι, το φαίνεται.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 1,93 στη Μυτιλίνη η βενζίνη, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Νίνα. Θυμάστε που σας έλεγα για την κατάσταση εδώ στη Δυτική Μακεδονία με τα εργοστασιακά. Το πλιάτσικο που γίνεται είναι απίστευτο. 4.500 κόσμος, ιδιώτες, οδηγοί, χειριστές, συνεργεία, άνεργοι όλοι. Καμία μετάβαση, έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς σχέδιο. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτή που πάντα να ανοίξετε με το τι θα γίνει εκεί πέρα. Επειδή εγώ τυχαίνει να έχω δει και κάτι σχέδια, να έχω και κάτι γνωστούς που κάνουν εκεί πέρα κάτι επενδύσεις τρελές, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο εκεί, όχι σε μένα ή στους φίλους ακροατές μόνο. Στον κόσμο εκεί πρέπει να εξηγηθούν όλα αυτά τα πράγματα και πώς θα μετατραπεί, αν θα μετατραπεί η περιοχή και τι θα γίνει. Και τι θα πρέπει να κάνουν και τι θα πρέπει να κάνουν. Μετάβαση λέγεται για χίλιους δυο λόγους. Άμα θέλετε, το συζητάμε.
0: Όχι τώρα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο λιγνίτης τέλος. Τι να κάνουμε τώρα. Ο λιγνίτης τέλος. Καλός, κακός. Άμα θέλετε, κακός. Μαζί σας. Άμα θέλετε, καλός, πάλι μαζί σας. Αλλά λιγνίτης τέλος. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. χαμός έχει γίνει και με τη φορολογία.
1: Ποια φορολογία πάλι?
0: Πολύ φορολογία πέφτει.
1: Πού έμπεσε?
0: Πέφτουνε πολύ φόροι.
1: Έχουμε κάποιο καινούριο φόρο και δεν το έχω πάρει είδηση?
0: Όχι, θα έρθουνε.
1: Ποιοι θα έρθουνε?
0: Άκουσα, ας πούμε, το τελευταίο, γιατί ρωτήσανε την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Κοίτα να δεις τι κάθε ρε παιδιά κακούει, ναι.
0: Ρίση, κάτσε, εδώ είπε, βγήκε μάλλον στον Τσίπρα.
1: Ότι?
0: Ε?
1: Ότι?
0: Που είχε βγει ο Τσίπρας και τι είχε πει ότι θα κάνει πάλι, θα...
1: Τι θα κάνει?
0: Θα βρει κάποια λεφτά.
1: Πατριωτικό φόρο.
0: Κάτι κατά. Και λέει, εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν, ρε παιδί μου, ολοκληρωμένο σχέδιο. Εδώ καλά-καλά δεν έχουν όργανα. Είναι τέσσερις άνθρωποι που βλέπουμε και μέχρι εκεί. Και ένας πρώην Πασόκος που έχει πάει τώρα εκεί πέρα και λέει ότι το Πασόκ είναι τοξικό.
0: Παραπάνω από τέσσερις είναι. Αλλά τέλος πάντων, είπε η κυρία Κουφονικολάκου, εγώ στέκομαι, που είπε ότι. Γιατί ρώτησαν από πού θα βρείτε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για όλες αυτές τις τα τέτοια που θα δώσετε, τα διάφορα.
1: Ξέρουμε, είδαμε το
0: 2015-2019. Θα δώσει 500 ευρώ.
1: Πού θα τα δώσει?
0: Στους υγειονομικούς.
1: Ναι. Ωραία.
0: Και λέει, εντάξει, τώρα δεν έχουμε βρει ακριβώς. Εντάξει, δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι. Θα το βρούμε στην πορεία.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα κόμματα, ειδικά στα καινούργια κόμματα.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Είπε ότι θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Αφού είναι μαύρο.
1: Ναι.
0: Πού θα το βρει?
1: Θα έχει κάποιον τρόπο.
0: Όχι.
1: Δεν τη ρωτήσανε?
0: Όχι.
1: Πώς θα το φορολογήσετε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτήσανε.
1: Όχι.
0: Δεν ρωτήσανε.
1: Τι ρωτήσανε? Ναι. Σου λέει ο άλλος θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα. Ναι. Όπως ρωτήσαν τον άλλον. Του λένε, που λέει διαρκώς, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τα καρτέλ κτλ. Και το είπανε. Κατονόμασέ τα.
0: Ναι.
1: Καμία κουβέντα.
0: Τα μερίσματα.
1: Άλλο θέμα.
0: Τα μερίσματα που θα φορολογηθούν.
1: Ναι, μερίσματα. Ωραία. Οι επιχειρηματίες και οι μέτοχοι των εταιριών.
0: Και εγώ μπορεί να είμαι μέτοχος.
1: Ναι.
0: Μικρομέτοχος.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσα να θα με φορολογήσουν. Ναι.
1: Τι θες τώρα?
0: Και γι' αυτό.
1: Τι θες να συζητήσουμε τώρα για τα μερίσματα, αλήθεια?
0: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, γιατί πόσοι έχουν μερίσματα?
1: Πολύ λίγοι.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, λίγοι. και μερίσματα.
0: Αυτό λέω ρε μάνα μου, είναι... δεν ξέρω κανέναν δίπλα μου που να έχει μερίσματα.
1: Είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτό για τα μερίσματα. Έχει ξαναγίνει, έχει απαντηθεί αυτή η κουβέντα, έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα. Γιατί αυτοί που πληρώνουν μερίσματα, αυτοί που παίρνουν μερίσματα,
0: ναι,
1: έχουν ήδη φορολογηθεί εισόδημα. Έχει φορολογηθεί η επιχείρηση ως εισόδημα.
0: Ναι.
1: Έχουν φορολογηθεί τα έμφυά της,
0: ναι,
1: και του μερισματούχου και της εταιρείας. Θέλω να πω ότι ήδη έχουν πληρώσει ένα σκασμό φόρους. Παίρνουν για τα χρήματα που επανεπενδύονται, παίρνουν ένα μέρισμα. Άμα δεν πάρουν, μπορεί να πάρουν το. Για παράδειγμα, η απόδοση. Διάβαζα χθες μια ανάλυση. Γιατί με βάζεις να διαβάζω τέτοια.
0: Αφού ξέρω ότι λοιπόν, διαβάζεις τέτοια.
1: Όποιος, εν πάση περιπτώσει, κάνει επένδυση,
0: ναι,
1: στην Βουλγαρία, παίρνει πίσω το 80% με βάση τη φορολογία. Στην Ιρλανδία παίρνει παραπάνω. Στην Ελλάδα παίρνει το 65%. Άμα θέλεις και του βάλεις κι άλλο στο μέρισμα, απλά παίρνει το κεφάλαιο και πάει παραδίπλα. Έχει γίνει δηλαδή σε πολλά μέρη του κόσμου, θέλω να πω. Αυτό σημαίνει η ελευθερία κεφαλαίων.
0: Α, θα φύγουν.
1: Άμα θέλουν, φεύγουν. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, το παράδειγμα με την Νέα Υόρκη, που έλεγε ο Μαμτάνη θα φορολογήσουμε τις μεγάλες εταιρείες που έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Ωραία. Άρεσε αυτό στον κόσμο. Και καλά έκανε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σηκώθηκαν οι εταιρείες οι περισσότερες και σηκώθηκαν και φύγαν. Άλλες πήγαν στο Σιάτλ, άλλες πήγαν στην Καλιφόρνια, άλλες πήγαν, ξέρω εγώ, τις έδρες
0: στην Καλιφόρνια.
1: Ωραία. Και στο Σιάτλ είναι ωραία, είχε έναν ωραίο πύργο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Το βλέπω εγώ από τον Grey's Anatomy.
1: Ο βασικά λόγος να γίνεται. Καλημέρα. Η άλλη όψη του νομίσματος, η βιομηχανία που εργάζομαι στη Φλόρινα ψάχνει εργαζόμενους και από την Πτολεμαϊδα και από το Αμύντιο και δεν βρίσκει. Μας λέει η φίλη μας κυρία Ελένη,
0: ναι,
1: που μας στέλνει μήνυμα αυτή την ώρα.
0: Έχει πέσει ανεργία γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, το παράδοξο πάντως είναι ότι ενώ στην Μακεδονία κλείνει ο Λιγνίτης, στα Σκόπια λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια. Παιδιά, είναι άλλο το καθεστώς των Σκοπίων, άλλο το καθεστώς το δικό μας. Δεν έχουμε. Βόρεια Μακεδονία τη λένε τη χώρα. Είναι άλλο το καθεστώς της μιας χώρας, άλλο το άλλο. Άλλες συνθήκες έχει υπογράψει η δική μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει του σκληρού πυρήνα της. Άμα θέλετε να συζητήσουμε γιατί είναι στο σκληρό πυρήνα και αν κάνει καλά που είναι στο σκληρό πυρήνα και διάφορα τέτοια πράγματα. Καλημέρα και στην κυρία Έφη. Το Μουντιάλ και η Μέγκαν και η ειρωνία για τον Τσίπρα είναι το πιο σημαντικό από την μετάβαση. Θα ήθελα να ξέρω ένα όνομα γνωστού σου για τις τραλές επενδύσεις.
0: Ποιο
1: είναι? Κατερίνα, δεν έχει κανέναν.
0: Δεν έχω
1: κανέναν γνωστό που να παίρνει μέρισμα.
0: Αυτό λέω, δεν έχω.
1: Εγώ έχω δύο. Εγώ έχω δύο.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Α, όχι, θέλει να ξέρει τον γνωστό μου που κάνει τις επενδύσεις.
0: Του Διονύση.
1: Ναι, δεν μπορώ, είναι προσωπικά δεδομένα. Καταλαβαίνετε. Δεν με έχει εξουσιοδοτήσει. Αν με είχε εξουσιοδοτήσει, θα το έκανα. Συσσωρευτές κάνει εκεί πάνω. Ξέρετε τι είναι συσσωρευτές, ε? Οι μπαταρίες για την αποθήκευση της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας.
0: Γιατί πάει χαημένη.
1: Δεν ξέρετε, φαντάζομαι, ποιοι άλλοι είναι εκεί σε αυτό το παιχνίδι κτλ. Ενδεχομένως. Δεν το επικοινωνούν κιόλας οι άνθρωποι, κακώς, κατά τη γνώμη μου. Κακώς. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, αυτοί που κάνουν, ρε παιδί μου, επενδύσεις σε αυτό το τομέα τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, προσλαμβάνουν κόσμο.
1: Ναι. Ποιοι?
0: Αυτή.
1: Νομίζω.
0: Φαντάζομαι.
1: Νομίζω. Ναι. Φαντάζομαι κι εγώ. Έτσι φαντάζομαι κι εγώ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, ο κόσμος εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Βλέπετε γύρω μας τι γίνεται. Ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και καθώς αλλάζουν, πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς.
1: Εμείς.
0: Όχι εσύ κι εγώ.
1: Α, όχι εγώ. Ναι.
0: Κάθε μετάβαση είναι δύσκολη. Δείτε στο δικό μας τον τομέα.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας το χώρο, με την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, όπως και σε άλλους χώρους, αν δεν ακολουθήσεις. Αν δεν αρχίζεις να μαθαίνεις αυτό το αντικείμενο και αυτή την τεχνολογία, θα μείνεις πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι εξελίσσονται, δεν μένουν. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, θα κουβαλάγαμε ακόμα νερό με τα τέτοια. Με τα. Πώς το λένε αυτά, με τα κουβαλάγαμε το νερό. Και τα σπάγαμε πέτρες.
1: 10 χιλιόμετρα πιο πέρα, τόσο διαφορετικό το καθεστώς. Δεν είναι διαφορετικό το καθεστώς τώρα, παιδιά. Τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Της Βόρειας Μακεδονίας με το δικό μας το καθεστώς δεν είναι το ίδιο. Η Βόρεια Μακεδονία ακόμα δεν έχει υπογράψει, ας πούμε, τα περί πράσινης μετάβασης, για παράδειγμα. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς σε αυτές τις συνθήκες τις έχουμε συνυπογράψει ως χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται μόνο εδώ αυτό το πράγμα. Γίνεται και σε άλλες χώρες που είχαν τα ίδια. Το ίδιο καθεστώς με εμάς. Τώρα, αν γίνεται κακός να το συζητήσουμε, να το ξανασυζητήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά αυτό είναι δεδομένο όμως ότι γίνεται. Δηλαδή, η απολιγνητοποίηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Με τον έναν ή με τον άλλο βαθμό, ανάλογα με το πού συμμετέχεις και τι έχεις υπογράψει. Είναι και κάποιες χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν άλλη τακτική. Εδώ. Σε άλλες χώρες, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα με το λιγνίτι, για παράδειγμα, γιατί αυτό είχαμε και καλά κάνουμε, και από αυτό ζούσε μια ολόκληρη περιοχή. Το πώς ζούσε είναι μια άλλη ιστορία, επίσης, άμα θέλετε, τη συζητάμε. Αλλού συζητάνε για την πυρηνική ενέργεια. Στη Γερμανία, ας πούμε, είχαν πυρηνική ενέργεια, την καταστρέψανε και τώρα ξανασυζητάνε, ρε, μήπως κάναμε λάθος. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως, επίσης, μια ειδοποιώ διαφορά.
1: Ναι.
0: Και εκεί τελειώνει η κουβέντα. Είναι ναι. Ότι. Εμείς είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτό το λέω, και αν έχουμε 10 χιλιόμετρα διαφορά.
0: Πολύ είναι σημαντικό.
1: Μερικές φορές τα 10 χιλιόμετρα είναι μια χαοτική διαφορά.
0: Δεν...
1: Όχι, είναι.
0: Δεν έχει να κάνει τις αποστάσεις αυτό, παιδιά.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Και η Κάλλη και η Κηφισιά και τέτοια είναι 15 χιλιόμετρα από την Αθήνα, το ίδιο είμαστε εμείς που μένουμε αλλού.
1: Γιατί τι έχει στην Κάλλη?
0: Ποια είναι πιο ακριβά.
1: Α, πιο ακριβά.
0: Μένουν οι πλουσίου.
1: Ναι. Παλιά ήταν αυτά τώρα.
0: Τι παλιά.
1: Έχουν αλλάξει αυτά.
0: Δεν μένουν οι πλουσίου τώρα. Φτωχάνες μένουν. Έλα, ρε Διονύση τώρα. Εντάξει.
1: Η κυρία Ελένη λέει: το κακό με τη Βόρεια Μακεδονία είναι ότι εμείς καταπίνουμε τους ρήπους τους.
0: Εμείς δεν ρηπαίνουμε τίποτα.
1: Παιδιά τώρα.
0: Είμαστε.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε.
1: Έχουμε πει σε άλλη κουβέντα τώρα. Πάντως τους. Φόρους, ας πούμε, τα τέλη για τις ρηπογόνες βιομηχανίες, όλη η χώρα τους πληρώνει. Άρα και όλοι οι φορολογούμενοι, όπου και αν βρίσκονται. Ακόμα και σε ένα νησάκι το οποίο είναι αυτάρκες από τον ήλιο και από τη θάλασσα. Έτσι, και αυτό πληρώνει. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες πληρώνουν τις αποζημιώσεις, ας πούμε, για τη χρήση διοξιδίου του άνθρακα. Το ισοζύγιο και πάει λέγοντας. Είναι πολύ πλατιά αυτή η κουβέντα και ώρες-ώρες είναι και καταλαβίστικη. Εγώ θεωρώ ότι την έχουν κάνει καταλαβίστικη σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, έχετε καταλάβει, ας πούμε, πώς βγαίνει από αυτόν τον αλγόριθμο η τιμή του ρεύματος που πληρώνουμε?
0: Όχι.
1: Ας πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν. Είναι το μείγμα που το φυσικό αέριο και λίγο και τα υδροηλεκτρικά και βάλει και λίγο αιωλική. Αυτά τα κάνανε δύσκολο για να μην τα καταλαβαίνουμε. Για να βγάζουν αυτοί που πρέπει να βγάζουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά είναι έτσι. Πολλά είναι έτσι πολύπλοκα και μπερδεμένα.
0: Ναι. Σε άλλα
1: αυτό.
0: Νέα τώρα.
1: Για πες άλλα
0: νέα. Ο Τραμπ έπεσε μέσα.
1: Πού έπεσε μέσα?
0: Παραιτήθηκε στο Άρπερ.
1: Μα εντάξει τώρα.
0: Αυτό, που αυτό παιδιά στη Βρετανία πραγματικά μου τρυπάει το μυαλό όμως. Ναι. Το σύστημα που έχουν. Ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι παρετείται. Ναι. Να του λέει: κοιτάξτε, θα μείνω.
1: Ναι.
0: Για λίγο, μέχρι να βρούμε τον επόμενο, που τον έχουν βρει δηλαδή τον επόμενο. Δηλαδή έχει αυτοπροταθεί αυτό το πράγμα. Που αυτός, που ο κάθε πρωθυπουργός από τους 7 που έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια έρχεται, τον εκλέγει ένα συνέδριο κόμματος και γίνεται πρωθυπουργός χωρίς να τον έχει ψηφίσει ο λαός.
1: Ναι, το λαό έχει ψηφίσει το κόμμα όμως.
0: Τι πάει να πει, ρε Διονύση.
1: Έχει ψηφίσει και έχει βγάλει τους εργατικούς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Λέει,
1: ναι, έχουν πει άλλο σύστημα εκεί, ναι, πέρα, ρε παιδί μου. Εκεί το σύστημά τους είναι. Δεν ψηφίζω πρόσωπο. Εντάξει, παίζει ρόλο ο αρχηγός του κόμματος, αλλά ψηφίζω το κόμμα.
0: Μεταξύ μας τώρα.
1: Και τους τοπικούς βουλευτές κτλ. Ναι. Οι οποίοι τοπικοί βουλευτές, ναι, επιλέγουν, ναι, συν τη άλλη τον αρχηγό.
0: Μήπως να το άλλαζαν, δεν πάει καλά.
1: Το γεγονός ότι έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργού.
0: Δεν το βλέπω, ναι, να προχωράει.
1: 7 πρωθυπουργού σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Σε 10 χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησε με τον Τζόνσον.
0: Δεν προχωράει το πράγμα.
1: Όχι, πριν από τον Τζόνσον ήταν εκεί που έγινε το.
0: Ο
1: Κάμερον που έκανε το δημοψήφισμα, ναι, για το Brexit. Και από εκεί και πέρα πήρε σόι το βασίλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κάμερον, η Τρας, το Τερεζουλίνι.
0: Η Τερέζα Μέι.
1: Ναι, έτσι τη λέγανε. Χαϊδευτικά η Βρετανία, δεν την έλεγα εγώ. Ποιο είμαι εγώ για να πω χαϊδευτικά, α πούμε, μια Βρετανή πρωθυπουργό, δεν την ξέρω καν. Αυτό που θυμάμαι εγώ πολύ, Αντώνα.
0: Τον πρόκολο.
1: Όχι, το λάχανο ήταν, δεν ήταν πρόκολο. Που είχαν βάλει μια φωτογραφία τη Μέι, ήταν τη Τρας. Μία φωτογραφία τη Τρας και μία φωτογραφία και δίπλα ένα κεφάλι από λάχανο.
0: Ένα λάχανο.
1: Και λέγανε, ναι, ναι, ποιο θα χαλάσει. Κεφάλι, έτσι το λένε.
0: Ένα λάχανο λένε, ρε μάνα μου.
1: Κεφάλι, λάχανο, ρε παιδί μου, το λένε. Λοιπόν, και λέγανε, ποιο θα χαλέσει πιο γρήγορα. Θα παραιτηθεί αυτή ή θα χαλάσει το λάχανο. Και παραιτήθηκε πιο γρήγορα από ότι χάλασε το λάχανο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες αυτό.
0: Χάχανα και χάχανα. Ναι.
1: Χάχανα και μπάχανα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν προβλήματα που λέτε και στη Βρετανία. Και έχουν
1: μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν εξελιχθεί.
0: Καλό Σεπτέμβρη, παιδί μου.
1: Μέχρι τον Ιούλιο είναι οι υποψηφιότητες για να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι για να εκλεγούν.
0: Ναι.
1: Και αυτοί έχουν ένα περίεργο σύστημα. Είναι και από τις επιτροπές του κόμματος, αλλά και από τους βουλευτές. Είναι ένα μπερδεμένο το πώς βγαίνει ο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύο διαφορετικά σώματα που τους εκλέγουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως λένε, είπε ο Στάρμερ χθες, ότι θα μείνει ο πρωθυπουργός μέχρι να βγει ο αντικαταστάτης μου και δεν θα μείνει ακυβέρνητη χώρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: μέχρι το Σεπτέμβριο που ξαναξεκινάει, ναι, η κοινοβουλευτική περίοδος, ναι, θα έχουμε καταλήξει.
0: Έτσι είπε και ο προηγούμενος.
1: Ναι. Έτσι.
0: Έτσι είπε και ο προηγούμενος. Έτσι, δηλαδή. Και αυτός που θα έρθει τώρα δεν, ναι, είναι τι, ο Μπέρναμ, ας πούμε. Τι είναι ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος.
1: Στο Μάντσεστερ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μάντσεστερ,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι, ναι, Μάντσεστερ, ναι,
1: ναι.
0: Και μόλις έμαθε ότι παρετείται ο Κάμερον.
1: Από πριν το
0: Στάρμερ. Ο Στάρμερ.
1: Από πριν το.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Πήρε το αυτοκίνητο. Ναι. Πήρε το αυτοκίνητο και πήγε να ορκιστεί. Εν τω μεταξύ αυτό πάλι.
1: Όχι, παιδί μου, δεν πήγε να. Παιδί μου, είχαν εκλογές το Σαββατοκύριακο. Βγήκε,
0: ναι,
1: βουλευτής.
0: Ναι.
1: Βουλευτής βγήκε και πήγε να ορκιστεί βουλευτής.
0: Ναι. Τι περίμενε δηλαδή.
1: Τι δεν περίμενε.
0: Γιατί δεν πήγε να ορκιστεί, ξέρω εγώ, την Κυριακή.
1: Παιδί μου, την Κυριακή βγήκε σήμερα, Δευτέρα πήγε να ορκιστεί. Δηλαδή πότε θα έβγαινε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί θες να τον κακολογεί τον άνθρωπο που ακόμα δεν τον έχουμε δει, ας πούμε.
0: Ο καθένας πάει και ορκίζει όποτε θέλει.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα από τι ορίζει το πρωτοκολλό του.
0: Αυτό σου λέω, άντε μωρέ τώρα σύστημα.
1: Ο Κυριακή βγήκε, Δευτέρα πήγαινε ορκιστή και τον ξέγει τον άνθρωπο.
0: Πάμε, γιατί πάει 7 η ώρα. Πέθανε η Βασίλισσα και έχουν γίνει όλα ίσωμα.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Πες και για την κυρία Μέγκαν να ταραχτεί η κυρία Έφη. Πάμε, βγαίνουμε. Μέγκαν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 μικρά παιδιά. Πάνω από 1.000 εισαγωγές τα επίγοντα στην Ιταλία, σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς. Στη Μαδρίτη, σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρόμοι ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στην Αττική, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε πάλι.
1: Γούμακ και Γούμακ. Υπέροχοι. Υπέροχοι. Τι ωραίο.
0: Ο Γούμακ και η Γούμακ.
1: Η Γούμακ και Γούμακ, ναι.
0: Ναι.
1: Άντρας και γυναίκα.
0: Μάλιστα. Ξέρω, πολύ ωραία. Να σας πούμε τώρα ότι έχει γίνει ένα σεισμουλάκος στο Προκόπη Ευβοίας.
1: Ναι.
0: Εκεί λίγο που είχε γίνει ο προηγούμενος. Είναι της τάξης των 4 Ρίχτερ.
1: Η προηγούμενη. Είναι.
0: Να ξέρετε. Η προηγούμενη ήταν μεγαλύτερη. Ήταν 5,2. Ήταν 5,3. Πόσο ήταν ο μεγαλύτερος. Και η περιοχή αυτή δίνει μέχρι 5,5-5,6 κάπου εκεί. Διαβάζω κάποια σε μια εφαρμογή στο κινητό για σεισμούς και διαβάζω ότι έχει γίνει αισθητός και εδώ στην Αττική. Έγινε αισθητός για παράδειγμα στην Νέα Χαλκιδόνα, έγινε στο Μπαπάγου, έγινε στο Παλαιό Φάλιρο, στις Αχάρνες, φυσικά στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα σχόλια λένε ότι ήταν ένα στιγμιαίο, ένα μικρό τσίκ. Κούνημα, ένα 2 δευτερολέπτων, δεν κράτησε παραπάνω. Οι περισσότεροι γράφουν μάλιστα ήμασταν στο κρεβάτι ίσα που τον καταλάβαμε. Ένας φίλος, μια φίλη στο Μαρούσι, ας πούμε, λέει, είμαι στον 4ο όροφο, δεν ήμουν καν σίγουροι ότι έγινε σεισμός. Αισθάνθηκαν κάτι, αλλά δεν ήμουν καν σίγουροι ότι έγινε σεισμός. Δηλαδή, αυτό. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Ήταν μικρό το εστιακό βάθος. Ήταν 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Να ξέρετε. Είναι 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας αυτός ο σεισμός. Εντάξει. 4 Ρίχτερ.
1: Εντάξει. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Ναι.
1: Διαρκώς. Διαρκώς θα σας ενημερώνουμε.
0: Διαρκώς θα ενημερώνουμε. Τι θα ενημερώνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στο Παρίσι.
0: Πήγαινε.
1: Όπου
0: δεν
1: ζέστη.
0: Με πας για καλό όμως.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Η Θωμαίδη ξύπνησε πρωί-πρωί. Όχι για μας, σιγά.
0: Την έχουμε ταράξει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ξυπνάμε πρωί-πρωί. Αλλά υποτίθεται ότι το πρωί έχει πιο πολύ δροσιά. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Θα μας πει η Θωμαίδη. Θωμαίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχει καθόλου δροσιά τουλάχιστον τώρα τις πρωινές ώρες, πριν το μεσημέρι.
2: Η δροσιά είναι, να σας πω, δείχνει το θερμόμετρο 36 βαθμούς
1: μέσα
2: στο σπίτι. Και περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, αλλά έπεται χειρότερη σήμερα το βράδυ. Γιατί σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες απόλυτα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Γαλλίας. Σας το λέω σαν να είναι κάτι τρομακτικό, γιατί μάλλον φαίνεται να είναι τρομακτικό όσον αφορά ορισμένες περιοχές που άγγιξαν τους 44 βαθμούς. Το Μπογδό έφτασε στους 41. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Παρίσι με 39 χτες, 38 χτες. Σήμερα αναμένεται 40.
0: Μα διάβαζα ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ζέστη και δεν ξέρουν και τη διάρκεια, πόσο θα κρατήσει. Και λέει επηρεάζεται το 90% της Γαλλίας. Είναι αλήθεια?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Και το πίσω αυτό είναι ότι δεν επηρεάζεται τη Μεσόγειος. Δηλαδή έχετε ακριβώς τη ίδια θερμοκρασία στην Ελλάδα με την που εμείς έχουμε εδώ πέρα στη Μασσαλία, στη Νίκαια, στην Τίμπ, στο Μονακό. Είναι ίδιες θερμοκρασίες. Είσαστε χαλάρα να το πω έτσι. Αλλά
1: για μας είναι κανονικό αυτό τώρα το πράγμα.
2: Αλλά εδώ πέρα δημιουργήθηκε ένα απίστευτο φαινόμενο ενός θερμικού θόλου, όπου πλέον η διαφορά με τον προηγούμενο καύσωνα, που ήταν όντως πρώιμος και πραγματικά μας εξέπληξε. Αυτός ο καύσωνας, που και αυτός είναι περίεργος, γιατί είναι πολύ πρώιμος, είναι για τη Γαλλία Ιούνιο μήνα να έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε στο παρελθόν απόδειξη ιστορικά ρεκόρ. Είναι το γεγονός ότι αυτός ο θερμικός θόλος από μέσα έχει μια τρομερή υγρασία πια. Και αυτή η υγρασία είναι που κάνει την ατμόσφαιρα αποπληκτική. Σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν οι αρχές να λένε προσοχή, δεν πρέπει να βγαίνετε στο δρόμο και να περπατάτε υπό τις ώρες της μεγαλύτερης έκθεσης του ήλιου. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λιποθυμίας.
1: Τις θερμές ώρες σήμερα.
2: Είναι τραγικό ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαμε 13 πνιγμούς, γιατί χάσαμε πλέον και τα νούμερα. 13 πνιγμούς από κυρίως νεαρών ατόμων. Είχαμε 3 θερμοπληξίες ηλικιωμένων και χτες το απόγευμα μια τραγική, απίστευτα τραγική ιστορία με 2 παιδάκια, 2 και 4 ετών, τα οποία η μητέρα άφησε στο αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια και είπανε, και μάλιστα όταν βγήκαν μίλησαν οι γιατροί, λένε χρειάζονται ελάχιστα λεπτά για να υποφέρουν τα μωρά από υπερθερμία. να χάσουν τις αισθήσεις τους. Και όντως είχαν ανακοπή καρδιάς και χάσανε τα δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο που είναι σαν κατσαρόλα που βράζει. Σήμερα το βράδυ γι' αυτό λέμε.
0: Θάλαμος αερίων. Είναι θάλαμος αερίων στην κυριολεξία. Αυτοκίνητο, ναι, αυτό το πράγμα γίνεται.
1: Μα το σκεφτόμουν χτες όταν μάθαμε αυτή την τραγική είδηση για τα παιδάκια. Μετά από λίγο μπήκα στο αυτοκίνητο που ήταν απόγευμα εδώ και μάλιστα είναι και στη σκιά, ας πούμε, για κάποιες ώρες της ημέρας το αυτοκίνητο. Και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και έβραζε. Και λέω, για όνομα του Θεού, αφήσανε μωρά παιδιά, γιατί μωρά τώρα είναι, μέσα στο αυτοκίνητο, έστω και για λίγα λεπτά. Θα μου πεις.
0: Μπορεί για αυτό να είναι φυσιολογικό να είναι φυσιολογικό.
2: Αυτό
0: ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν κάνουν στην καθημερινότητά τους. Απλά δεν έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες, γιατί είναι πρωτόγνωρες για αυτούς αυτές τις συνθήκες.
2: Αυτό. Τα αντανακλαστικά. Δεν έχουμε τα αντανακλαστικά ακόμα. Τα μαθαίνουμε τα αντανακλαστικά, όπως τα έμαθαν και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Όπως το επόμενο μάθημα που λάβαμε είναι ότι όλοι από το Σεπτέμβριο θα εξοπλιστούμε κλιματιστικά για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
2: Ήδη εξαντλήθηκαν όλοι οι ανεμιστήρες. Προσπαθώ να βρω κι εγώ ανεμιστήρια, γιατί ήταν ίσως πιο δροσερό το σπίτι μου μέχρι τώρα. Αλλά δεν μπορώ να βρω. Έχω κάνει ένα γύρο, έχω πάρει τηλέφωνο, δεν μπορώ να βρω ανεμιστήρα. Θα κάνουμε σε λίγο. Θα γίνουμε μαυραγωρίτες με ανεμιστήρες άμα συνεχίσουμε έτσι στη Γαλλία. Πρέπει να μάθουμε, επανώς χάρη, υπάρχει επίγουσα κατάσταση όσοι ζουν στον 6ο και 7ο όροφο, δηλαδή εκεί που η σκεπή των σπιτιών των πολυκατοικιών σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, που είναι ιστορικές πόλεις με οσμανικά κτίρια. Υπάρχουν, η σκεπή είναι μέταλλο.
0: Ναι, πυρακτώνεται βέβαια.
2: Μάλιστα μια κοπελιά έλεγε, έφτασε τη θερμοκρασία 38 βαθμούς μέσα στο σπίτι μου, να κάνω τι μέσα στο διαμέρισμά μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβαζα ότι το 2003 υπήρχε ένας παρατεταμένος καύσωνας και υπήρχαν 15.000 νεκροί.
2: Ναι,
0: δεν το θυμόμουν, δηλαδή ίσως το είχα σβήσει ή το είχα αποθήσει από τη μνήμη μου, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για τραγωδία, έτσι.
2: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που χτυπήθηκε η Γαλλία από καύσωνα που τώρα πλέον έχουν γίνει συνήθεις εδώ σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί οι ηλικιωμένοι, ο μεγαλύτερος πληθυσμός που υπέφερε ήταν οι ηλικιωμένοι με θερμοπληξίες. Γιατί ξέρετε, υπενθυμίζουμε σε όλους μας να γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας με μια ηλικία και μετά δεν αισθάνονται τη δίψα. Δεν αισθάνονται την υγρασία, κυρίως το ξηρό περιβάλλον, δεν το αισθάνονται πολύ καλά πάνω στην επιδερμίδα και ξεχνούν να πίνουν. Και οι ηλικιωμένοι εκείνη την εποχή πέθαναν οι περισσότεροι από θερμοπληξίες και από άλλες παθήσεις λόγω του υπερβολικού καύσωνα. Τώρα, εντωμεταξύ, η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα για να τους προστατεύσει και όντως προς το παρόν δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα μαζικά όπως.
1: Έχουν ανοίξει οι δήμοι κλιματιζόμενους χώρους, έχουν τέτοια όπως
2: φυσικά,
1: γίνεται και εδώ.
2: Φυσικά. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο που είχα δει παλιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα εμπορικά κέντρα εδώ που πλέον έχουν γίνει τα κέντρα κλιματιστικών κλιματισμού στην Γαλλία. Ο κόσμος πάει και δουλεύει όταν έχει τηλεργασία, γιατί πλέον οι επιχειρήσεις ζητούν να μην μετακινούνται οι εργαζόμενοι. Λογικό, πάνε στα εμπορικά κέντρα για να δουλέψουν από τα εμπορικά κέντρα οι άνθρωποι.
0: Αποστάσεις με τηλεργασία.
2: Να κοιμηθούν εκεί πέρα, λίγο να αναπαυτούν για να περάσουν οι σκληρές ώρες της ημέρας που είναι αφόρητες.
0: Και υπάρχει και το άλλο βέβαια, γιατί διάβασα ότι υπήρχαν και το Σαββατοκύριακο 15 πνιγμοί, δηλαδή πέφτουν για να δροσιστούν στη θάλασσα, αλλά έχουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι όλα μαζί.
2: Ακριβώς πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει αυτό που λέμε τα αντανακλαστικά. Είναι ότι πρέπει να συνηθίσει. Έχει δίνες στα ποτάμια, στις λίμνες και σε περιοχές και σε θάλασσα που δεν επιβλέπονται στη Γαλλία τουλάχιστον, γιατί έχουμε πάρα πολλά ποτάμια, πάρα πολλές λίμνες και κυρίως οι παραλίες ορισμένες. Πρέπει να υπάρχει παρατηρητής να βλέπει τι γίνεται και λόγω αυτού κυρίως νεαρά παιδιά μέσα στον ενθουσιασμό τους, μέσα στο παιχνίδι, Όλο αυτό δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμούς, και το και προειδοποίησαν και προειδοποιούν συνέχεια. Μάλιστα, γίνονται συνέχεια επανωτά οι συνεδριάσεις της κυβέρνησης, γιατί παίρνουν συνέχεια νέα μέτρα για να προσαρμόζονται στην κατάσταση που ζούμε. Το άλλο φαινόμενο επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε σχολεία εμείς εδώ. Η σχολική χρονιά δεν τελειώνει. Τελειώνει αρχές Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης έχουμε μια μεγάλη εξεταστική περίοδος που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Προηγούμενα ήταν το γυμνάσιο. Φέτος τώρα είναι πλέον το απολυτήριο του Λυκείου. Και το περίφημο μπακαλαιοαρία. Πολύ μπακαλαιοαρία δεν έχει επόμενες σπουδές. Και είναι 4,5 ώρες διάρκειας αυτές οι εξετάσεις μέσα σε τέτοιες αίθουσες που δεν κλιματίζονται.
1: Θα
2: πεθάνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και η Βαλερή Πεκρές, που είναι η νομάρχης της περιοχής του Παρισιού, μιλάμε για πληθυσμό 10 εκατομμύρια, είπε ότι θα δίνω κατευθείαν 1 εκατομμύριο ευρώ να τα χειριστούν απευθείας τα σχολεία και όλοι οι θεσμοί που έχουν να κάνουν με υποδοχή κοινού, και να μου δώσουν τις αποδείξεις από τις αγορές ανεμιστήρων, από τις αγορές ψυγείων ή οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ελάφρυνση κατά κάποιο τρόπο της ατμόσφαιρας. Αλλά δυστυχώς είναι μέτρα που σωστά τώρα για να γλιτώσουμε χειρότερα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον.
0: Είναι βαλωματικές λύσεις αυτές.
2: Είναι να φτάσει επίσημα 40 βαθμούς σχεδόν στο Παρίσι, 42-43 τοπικά σε ορισμένες περιοχές, που είναι ό,τι έχει να κάνει με τον Ατλαντικό ωκεανό. Όλη από το βορρά μέχρι τον νότο του Ατλαντικού ωκεανού θα χτυπήσει 43 σε ορισμένα σημεία. 41 έγινε χτες σε κάποια στιγμή στο Μπορδό, μπορεί και 42 σήμερα. 45 σε κατατόπους σε άλλα σημεία της Γαλλίας. Φτάνουμε δηλαδή θερμοκρασίες Ιούνιο μήνα που δεν μπορούσαν, δεν υπήρχε περίπτωση να παρατηρηθούν
0: πριν από λίγα χρόνια, βέβαια.
2: Θέλω να πω ότι από τους μετεωρολόγους μας έλεγαν ότι άμα συνεχίσουν έτσι τα μοντέλα υπολογισμών, το 2050, που είναι 25 χρόνια από τώρα, η Γαλλία θα παρουσιάζει καλοκαίρια με 50 βαθμούς.
0: Σαχάρα. Συνθήκες Σαχάρας είναι αυτά. Εδώ είναι στην Αλγερία και στην Τινησία.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν αφορά μόνο τη Γαλλία πλέον, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι η Ήπειρος που θα θερμαθεί περισσότερο πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες, για το λόγο ότι είναι ο Βόρειος Πόλος. Τα συστήματα, το οικοσύστημα που δένει την Ευρώπη με το Βόρειο Πόλο δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να δημιουργηθεί, να υπάρξει τελείως αλλαγή κλίματος στην Ελλάδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και μάλιστα χτες μιλούσαν για το φαινόμενο σεσουάρ. Το φαινόμενο σεσουάρ, αυτό που για τα μαλλιά.
0: Που στεγνώναμε τα μαλλιά πάλι.
2: Ακριβώς, είναι για τις αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω αυτού του θερμικού θόλου, ο κόσμος έχει σπείρει, οι αγρότες έχουν σπείρει, αλλά το θέμα είναι ότι λόγω της αυτή η θερμότητα, η υγρασία και δημιουργεί να ξηραίνονται από τη ρίζα. Να ξηραίνεται το φυτό από τη ρίζα.
0: Είναι για την πλήρη καταστροφή.
2: Ακριβώς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσουν τις οδιές, ίσως να μην έχουμε αρκετά για τον πληθυσμό. Δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα ότι θα έχουμε προβλήματα, και φυσικά οι τιμές θα αυξηθούν όπως και στην Ισπανία. Είναι λογικό. Για μας το μπαξές της Γαλλίας, να το πω έτσι, είναι η Ισπανία. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή εμφανίζει θερμοκρασίες ανάλογες με τη Γαλλία. Οπότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα και φέτος έβρεξε, ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα προς το παρόν με το νερό. Αλλά άμα συνεχίσουμε 40-45
1: να ενυδατώνεσαι εσύ, Θωμαΐς, να ενυδατώνεσαι πολλά πολλά υγρά, και πες το και τους γνωστούς επίσης, επειδή ξέρουμε εμείς από αυτά, τα ζούμε κάθε βράδυ.
0: Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπα σε ευχαριστούμε θερμά, ξέρεις, καταλαβαίνεις, μεταφορικά, όχι θερμά, όχι, το παίρνω πίσω. Ναι, συγγνώμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς καλά είμαστε εδώ.
0: Εμείς καλά είμαστε, παιδί μου. Δεν μου στέλνουν τώρα και ο κύριος Τιμολέοντας από τα βαλσαμάτα. 17 βαθμούς. Καταλαβαίνω.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και το χειρότερο.
0: Το κύριο Κώστα του άρεσε πολύ η συνομιλία μας με την.
1: Παιδιά, η Θωμαΐδα είναι πολύ.
0: Εμείς τραλαινόμαστε με τη Θωμαΐδα.
1: Είναι περιγραφική, μας τα λέει όλα έτσι. Όπως επίσης το ίδιο πράγμα.
0: Είναι η φίλη μας η Άννα, η Βλάχο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Να μας βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί εμείς έχουμε κενά.
1: Τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας μπερδεμένα.
0: Τι έγινε με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε χθες? Ένταλμα σύλληψης είναι, ένταλμα άρσης ασυλίας, τι είναι ακριβώς? Ναι, σύλληψη είναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, το κατάλαβα πλέον, το έχω μπεδώσει. Άννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πρόσμενη. Έχει υπό την έννοια ότι αυτή την υπόθεση, την περίφημη υπόθεση του Qatar Gate, την είχαμε ξεχασμένη.
1: Αλήθεια.
2: Νομίζω όλοι.
1: Αλήθεια.
2: Την υπόθεση του 2022 και μας την αναθύμισε χθες ο κύριος Αβραμόπουλος. Καθώς και το ένταλμα σύλληψής του αφορά, από ό,τι φαίνεται, στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης.
0: Να το κάνουμε λίγο, Λένα, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα για το οποίο ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Ο κύριος Αβραμόπουλος, από περίπου τις αρχές του 20 έως το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της Fight Impunity, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της διαφθοράς, την οποία είχε ιδρύσει ο Αντώνιο Πατέρη.
1: Ανά, επειδή κάνει διακοπές, να σε ξανακαλέσουμε, γιατί σε ακούμε με διακοπές και με...
0: Χάνουμε κάποια πράγματα.
1: Και δεν είναι καλό και για τους ακροατές μας. Λοιπόν, θα ξανακαλέσουμε την Άννα και θα με...
0: Για να δούμε για αυτό το
1: θέμα.
0: Το περίφημο θέμα.
1: Για το οποίο έχει δει πολύ μελάνη και εδώ, σε αυτή τη χώρα.
0: Θυμόμαστε όλη την υπόθεση, αλλά επειδή τα προσωποποιούμε όλα, το θυμόμαστε, δεν ξέρουμε καν, γι' αυτό είπα να το κάνει για να, τι είναι η υπόθεση αυτή του Qatar Gate. Όλοι θυμόμαστε την Εύα Καϊλή, για παράδειγμα, ή τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι αν είναι και σύζυγός της. Εν πάση περιπτώσει, ο οποίος επίσης διώκονταν και είχε τις βαρύτερες κατηγορίες. Είπαμε ότι δικαστικά η υπόθεση δεν έχει ακόμη λήξει. Είναι, νομίζω, σε εξέλιξη.
1: Ναι, δεν έχει λήξει. Αλλά... Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Ναι, πάμε στην Άννα.
0: Έχουμε μείνει ότι ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την οποία συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αβραμόπουλος. Πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος λοιπόν υπήρχε μέχρι το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Τότε παραιτήθηκε και κατηγορείται τώρα ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την έννοια ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι έλαβε χρήματα από τους Καταριανούς και από άλλα αραβικά κράτη, προκειμένου...
0: Για να προωθήσει συμφέροντά τους.
2: Ακριβώς. Να λαμβάνει αποφάσεις υπέρ των αραβικών συμφερόντων. Και καλείται ο κ. Αβραμόπουλος να δώσει εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Μάλιστα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κληθεί ήδη δύο φορές από τις βελγικές αρχές προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις και για άγνωστο λόγο που γνωρίζουμε εμείς δεν το έχει πράξει. Μένει να φανεί αυτό. Εξού και το ένταλμα σύλληψης, λένε οι βελγικές αρχές, καθότι έχουν καλέσει ήδη δύο φορές τον πρώην Ευρωπαϊκό Επίτροπο να δώσει εξηγήσεις και δεν έχει προσέλθει.
0: Η συνέχεια ποια είναι τώρα? Η συνέχεια είναι Βουλή.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Ότι είχε μπει τυπικά ως επίτιμο μέλος σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, είχε λάβει και τη σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γιατί μου το εξηγούσαν, δεν το γνώριζα κι εγώ αυτό. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν κατηγορείται για την υπόθεση αυτή ενώ ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά για την αμέσως επόμενη περίοδο. Ωστόσο, έπρεπε να λάβει σχετική άδεια

0: συνεργασία του με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, ότι ήταν όλα δηλωμένα από τα θέσεις του, ότι είχε φορολογηθεί και για αυτά τα χρήματα και ότι δεν έκανε τίποτα εκτό. Ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής.
1: Είπε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του καν για αυτόν τον λόγο. Ναι. Γιατί είναι. Ναι, ο οποίος
2: για να
1: είπε.
2: Το πράγμα,
1: ότι,
2: ναι.
1: Ότι θα προσφύγω κι εγώ, άμα, αν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την υπόθεση.
0: Από εδώ και πέρα το πράγμα έχουμε ως εξής. Το φάκελος με το ένταλμα σύλληψης έχει ήδη φτάσει από το Σαββατοκύριακο στην Εισαγγελία Αθηνών. Ήδη χθες ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, μαζί με τον δικηγόρο του. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι εν ενεργεία βουλευτής, δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα το ένταλμα σύλληψης, θα πρέπει προηγουμένως να έρθει η βουλευτική του ασυλία. Είναι ήδη στον Άριο Πάγο ο σχετικός φάκελος, από εκεί θα φύγει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φύγει στη Βουλή για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αν έρθει, φανταζόμαστε ότι θα έρθει και με βάση τα λεγόμενα του κ. Αβραμόπουλου η βουλευτική του ασυλία, επιστρέφει στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας με ερώτημα προς τον κ. Αβραμόπουλο αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενέσει, επικυρώνεται από τον πρόεδρο Εφετών της Αθήνας. Εάν για κάποιο λόγο δεν συνενέσει, τότε τον κυρικό λόγο έχει το τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ήδη προαναγγείλει και ο κύριος ότι θα συνενέσει.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε καλημερίζουμε.
2: Πάμε και εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ λίγο πριν τις 7 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 100.

0: Ζητούμε συγγνώμη από τους Imagine Dragons που τους διακόπτουμε. Επίσης θέλω να πω, πριν πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, το εξής πράγμα, Διονύση, ότι δεν μπορώ, έχω πήξει το άγχος, εσύ.
1: Ποιο άγχος?
0: Λέω τώρα, θα πάω να ρίξω μια βουτιά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνεις μέσα στη θάλασσα και θα κοιτάς γύρω σου πενιδικά.
1: Τι να κοιτάς?
0: Μην δεις κανένα λίγο κεφαλό.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει? Ναι. Τι, θα μπεις άνετος και χαλαρός όπως πέρσι? Δεν θα μπεις.
1: Θα μπω.
0: Άσες, Διονύση.
1: Σου λέω θα μπω.
0: Και τι θα κάνεις?
1: Εγώ θα πω. Απλά θεωρώ ότι γίνεται παραπάνω φασαρία από ό,τι πρέπει.
0: Αφού έχει πολλούς.
1: Μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Εδώ και μια δεκαετία έχει πολλούς.
0: Όχι, δεν έχει τόσους πολλούς. Δεν μπορεί. Γιατί δεν έγινε και πέρσι?
1: Έχει λίγο παραπάνω. Ξέρω εγώ, γιατί πέρσι είχαμε άλλες ασχολίες.
0: Είχαμε τις μέδουσες.
1: Είχαμε, δεν είχαμε τις μέδουσες.
0: Έχουμε και αυτές.
1: Ναι, έχουμε και τις μέδουσες. Τις μέδουσες πάντα τις κοιτούσαν, ας πούμε.
0: Α, μπράβο,
1: το λαγοπόδαρο, ναι. το λαγοκέφαλο δεν θα το δω. Λαγοπόδαρο. Το λαγοκέφαλο δεν νομίζω θα ρίξω καμιά. Κύριε Πάνο, μπορεί να ήταν αυτό το πρόβλημα. Ζητούμε συγγνώμη και από τους φίλους ακροατές που είχε κάποιες διακοπές ή συνομιλία με την άνετη Βλαχοπαναγιώτη πριν. Ήταν προφανώς
0: θέμα. Ένα θέμα της γραμμής.
1: Ο κύριος Πέτρος, ας πούμε, από το Ηράκλειο λέει πάρε τις καινούριο κινητό. Να τις πάρουμε. Γιατί όχι?
0: Παιδιά.
1: Πάρουμε,
0: χαλαρώστε λίγο, ναι, πάρτε μια ανάσα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί να μην
0: συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές συνδέσεις.
1: Ναι, για καλό το λέει ο άνθρωπος, να τις πάρουμε καινούριο κινητό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς από εσάς και τα παιδιά σας. Γιατί έληξαν εντάξει, κάτι ειδικά μαθήματα νομίζω. Δίνουν γαλλικά νομίζω σήμερα.
1: Ναι, δηλαδή. 26 του μηνός βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή μεθαύριο,
0: ναι,
1: Πέμπτη, βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
1: Με βάση αυτό θα καθοριστούν και οι βάσεις κτλ.
0: Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Η κοπιώδης διαδικασία, ναι, να βάλω μια τελεία. Η κοπιώδης διαδικασία του να φτιάξω μηχανογραφικό.
0: Αυτό, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, το φτιάχναμε από πριν.
1: Το φτιάχναμε από πριν. Και ξέραμε και τα επαγγέλματα, τώρα δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, βλέπεις κάτι ειδικότητες και δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτά. Βέβαια, εμείς δεν τα ξέρουμε. Οι νέοι όμως τα ξέρουν. Και οφείλουν να τα ξέρουν, και για όσους δεν τα ξέρουν ή για όσους γονείς δεν τα ξέρουν, θα μας βοηθήσει ο κύριος Χρήστος Ταουζάνης. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για τις βαθμολογίες και για τα μηχανογραφικά τον καλέσαμε, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τις δεξιότητες και τις ανάγκες του μέλλοντος. Δηλαδή, αλλάζουν πάρα πολλά στην επιστήμη και στην εργασία τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ταουζάνης τα μελετά αυτά τα πράγματα. Κύριε Ταουζάνη, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και θα κρατήσω κατευθείαν δύο πράγματα που είπατε. Το ένα είναι ότι είναι πολλά και ότι οι γονείς και οι μαθητές δεν τα ξέρουν, και το δεύτερο ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις και στην εκπαίδευση στην αγορά εργασίας που το μηχανογραφικό πλέον γίνεται ένας γρίφος. Οπότε καλημέρα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν.
0: Να το λύσουμε.
1: Τι είναι κάτι, ναι, αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος με το που βγει στις. Θέλει να σχηματίσει το μηχανογραφικό, να το συμπληρώσει. Τι βάζει πρώτο? Βάζει αυτό που πιστεύει ότι θα πετύχει, αυτό που θέλει να πετύχει. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να σημειώσει πρώτο και τι δεν θα πρέπει να παραλείψει?
2: Κοιτάξτε, όπως λέμε πάντοτε, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο, το μηχανογραφικό είναι δήλωση επιθυμίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζουμε τη σχολή που μας ενδιαφέρει, που θέλουμε να περάσουμε ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα θα το πω, που γίνονται στο μηχανογραφικό, είναι ότι προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά με βάση τα περσινά μόρια τις σχολές που έχουμε και με βάση και τη βαθμολογία που βλέπουμε. Αυτό είναι λάθος και θα εξηγήσω για να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί το λέω αυτό. Οι βάσεις είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Έχουμε δει στο πέρασμα των πανελλαδικών τις σχολές να πέφτουν 5.000 μόρια, να ανεβαίνουν 3.000 μόρια. Οπότε, αν βγάλουμε μια γκάμα σχολών όπως οι ιατρικές, οι νομικές, που δεν έχουν τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες σχολές δεν είναι παράδοξο μια σχολή που την είδαμε φέτος, που την είδαμε πέρυσι να είναι στα 16.000 μόρια, φέτος να πέσει στα 13. Οπότε, αν εκφράσουμε στο μηχανογραφικό και βάλουμε στη σειρά τα θέλω μας, διασφαλίζουμε ότι με οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων εμείς έχουμε κάνει αυτό που θέλαμε. Άρα το πρώτο και σημαντικό είναι να δούμε τι θέλουμε και πώς αυτό θα το αποτυπώσουμε στο μηχανογραφικό. Το δεύτερο και επίσης...
1: Δηλαδή, για να το διευκρινίσω λίγο αυτό, δηλαδή βάζω και μια σχολή που θεωρώ ότι είναι άπιαστη για μένα και με βάση τα περσινά δεδομένα και με βάση αυτά που έχω γράψει, παρόλα αυτά την βάζω?
2: Ναι, πώς τη βάζω. Γιατί βάζω και είναι πολύ καλή ερώτηση, κλασική ερώτηση αυτή που λέτε. Γιατί έτσι διασφαλίζω πως οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων, εμένα το σύστημα, η μηχανοργάνωση, θα με ψάξει πρώτα αυτή τη σχολή. Ναι, και να το πω και αντίστροφα. Δεν χάνω κάτι αν τη βάλω. Αυτό που κάνω είναι ότι κοιτάει το σύστημα πρώτα την επιθυμία μου. Την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη.
0: Καλύπτω τέλος πάντων από την αρχή, εξ αρχής με κάποια πιθανότητα να.
2: Σωστά, σωστά, να σωστά, σωστά, σωστά. Την ευχάριστη έκπληξη, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα.
2: Από εκεί και πέρα. Οποιαδήποτε σχολή επιλέγω να βάλω λοιπόν σε αυτή τη σειρά, πρέπει να έχω εξετάσει προσεκτικά τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία βάζουν τμήματα μόνο και μόνο με τον τίτλο ή επειδή κάπου ακούσαν ότι είναι καλή σχολή ή ότι έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από το να ακούσω ότι μια σχολή είναι καλή γιατί έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση και να πάω μέσα στην ίδια τη σχολή και να συναντήσω μαθήματα τα οποία και δεν μου αρέσανε και ενδεχομένως είναι και πολύ μακριά και από αυτά τα οποία περιέγραφε η σχολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα πω ένα παράδειγμα. Αν το ας πούμε πάω για παράδειγμα να σπουδάσω πληροφορική σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, είτε είναι στον Πειραιά, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εκεί θα κάνω και έναν αριθμό οικονομικών μαθημάτων. Γιατί σπουδάζω πληροφορική σε οικονομικό πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό έχω και στην ουσία την επαγγελματική ιδιότητα του πληροφορικού οικονομολόγου.
0: Ναι.
2: Αν εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω οικονομικά μαθήματα και πάω μέσα στο αμφιθέατρο και πάω στην γραμματεία και μου πούνε ότι θα κάνεις και αυτά τα μαθήματα, προφανώς είναι ένα πρόγραμμα που είναι μακριά από την αρχική μου εντύπωση. Το τρίτο στοιχείο, οι δυνατότητες και η διεπιστημονικότητα. Ξέρετε, έχουμε μια τεράστια ευελιξία πλέον που δεν το έχουν καταλάβει τα παιδιά και οι γονείς, όπου με το βασικό πτυχίο μπορούμε να κινηθούμε διεπιστημονικά σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με επαγγελματικό προσανατολισμό, προσπαθώ να αναδείξω στα παιδιά και στους γονείς ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος σήμερα. Πήρα ένα πτυχίο μαθηματικού. Α, ωραία, θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση, είτε θα δώσω ΑΣΕΠ, είτε θα πάω σε ένα σχολείο. Με το πτυχίο του μαθηματικού κάνεις ένα πρώτο βήμα κατακτώντας αυτές τις βασικές γνώσεις. Τώρα, αν θα γίνεις αναλυτής δεδομένων, αν θα ασχοληθείς με την επιχειρηματική ευφυΐα, αν θα γίνεις βιοστατιστικός, αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε επόμενη
1: φάση. Να ρωτήσω κάτι. Σας ακούω να λέτε τώρα για ειδικότητες ή κατευθύνσεις. Αυτές τις κατευθύνσεις, τα παιδιά που, που τελειώσαν την τρίτη ηλικία, που δώσαν γενικές εξετάσεις, τις ξέρουν αυτές τις κατευθύνσεις που μας λέτε? Το ρωτώ αυτό γιατί εμένα μου ακούγονται σαν σκριτικά, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο. Δεν τις ξέρουν, δεν τις ξέρουν. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από 2-3 δεδομένα. Το πρώτο θα σας πω εμπειρικά ότι πολλές φορές όταν μιλάμε με τα παιδιά και τους γονείς και τους λέμε αυτές τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες, μας κοιτάνε απορριμμένοι.
1: Ναι.
2: Και όμως σήμερα, αν ψάξουμε ακόμα για την ελληνική αγορά εργασίας, θα δούμε αυτές οι ειδικότητες να αναζητώνται. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και ειδικότητες που ζητάει και η ελληνική αγορά εργασίας. Και φυσικά να κρατήσουμε και κάτι. Και η αυριανή αγορά εργασίας.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα έχει μέλλον.
2: Μα βέβαια, ξέρετε.
1: Μπορούμε να προβλέψουμε τι θα έχει μέλλον, γιατί όπως είπαμε στην εισαγωγικά, όλα ανατρέπονται. Όλα πηγαίνουν με αλματώδη βήματα, όχι με.
2: Δεν μπορούμε, κανένας δεν μπορεί. Και εμείς, σαν αναλυτές και σαν ερευνητές, εξετάζουμε τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε πολλές φορές και μιλάμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Υπάρχουν ενδείξεις. Θα σας πω το πιο απλό. Η χώρα μας γερνά ταχύτατα, όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Οι ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, είτε αυτή είναι η ειδικότητα του εργοθεραπευτή, είναι αυτή του νοσηλευτή, είτε είναι αυτή του γιατρού, σαφώς και δίνουν καλύτερη απασχολησιμότητα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα από το γεγονός που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ποιος υπολόγιζε, ας πούμε, την πανδημία ότι θα αλλάξει πάρα πολλούς κλάδους, θα δυσκολέψει πάρα πολλούς τομείς και θα κλείσει ίσως και κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά ναι, μπορούμε να δούμε κάποιες τάσεις. Μπορούμε να δούμε ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι ένας κλάδος που παραδοσιακά αντέχει, ένας κλάδος που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, αυτοί οι πυλώνες έχουν άμεση σύνδεση με πάρα πολλές σχολές.
0: Πρέπει να σου αρέσει όμως να έχεις και μια κλίση προς τα εκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: ακριβώς,
0: δεν πηγαίνεις μόνο με το πρακτικό, γιατί μπορεί είναι όντως πραγματικά να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση να είσαι εργοθεραπευτής, αλλά να μην το έχεις μέσα.
1: Να μην το έχεις μέσα σου, ναι. Να είσαι σε άλλο μήκος κύματος, παιδί μου.
2: Έχετε σε αυτό, λέτε ίσως την πιο σοφή κουβέντα, επιτρέπτε μου να πω, γιατί ο πιο απαράβατος κανόνας, η καλύτερη σταθερά είναι τα θέλω του παιδιού. Εκεί μπορεί να παλέψει και να πάει ακόμα και σε κορεσμένα επαγγέλματα και να μπορέσει να αναδειχθεί, μπορεί να ανταπεξέλθει στις αντικσότητες και φυσικά και το σημαντικότερο να γίνει αύριο μεθαύριο και ένας καλός επαγγελματίας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις παιδιών που πήγαν υποθετικά σε καλές σχολές που είχαν προοπτικές και είτε τα βγάλαν τη σχολή, είτε και όταν βγάλαν τη σχολή γίνανε δυστυχισμένοι επαγγελματίες. Να πούμε την πραγματικότητα, έτσι. Το ξέρουμε και το βλέπουμε και όλοι μας γύρω. Οπότε, κοιτάμε λοιπόν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις συνυπολογίζουμε, αλλά πάντοτα έχοντας ως κριτήριο ότι ναι, αν ο εργοθεραπευτής δείχνει καλύτερη απασχολησιμότητα, όπως είπατε, να μου αρέσει κι εγώ να γίνω εργοθεραπευτής, όχι μόνο να κοιτάξω τις προοπτικές. Μια άλλη παράμετρος που πολλές φορές δεν υπολογίζει στο μηχανογραφικό και φέρνει δυσάρεστες εκπλήξεις είναι οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές γίνονται τον Οκτώβριο, αλλά από εκεί και πέρα η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για να πετύχω τη μεταγραφή πρέπει να συνυπολογιστούν στο μηχανογραφικό. Και το λέω αυτό γιατί και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη που είναι οι τρεις μεγάλες πόλεις ενδιαφέροντος για τους μαθητές υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα ένα παιδί που θα περάσει την περιφέρεια ή που μπορεί να δηλώσει την περιφέρεια και να την πιάσει και έχει τη δυνατότητα είτε επειδή έχει χαμηλά οικονομικά δεδομένα είτε επειδή έχει κοινωνικά κριτήρια όπως πολίτεχνος είτε έχει αδερφό αδερφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη που είναι τα βασικά κριτήρια τώρα θα πρέπει να κάνει έξυπνες κινήσεις. Να βάλει κάποια σχολή που είναι αντίστοιχη, να ξέρει ποια κατηγορία ανήκει, πόσες πιθανότητες έχει, γιατί είναι και δύσκολο να συντηρήσει και η ελληνική οικογένεια.
0: Βέβαια.
2: Και σπίτι εκτός μόνιμης κατοικίας ή να συντηρήσει και τρία σπίτια.
1: Κύριε Ταουσάνη, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα σας ζητούσα, αν δεν είχατε διαφορετική γνώμη κι εσείς, να μπορέσουμε να τα πούμε και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε και γιατί ερωτήματα και από τους ακροατές.
1: Έχουμε ερωτήματα και από τους ακροατές,
0: από
1: ήδη, για παράδειγμα, από τους γονείς. Ήδη μας ρωτάνε, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο. Πώς το λένε, επαγγελματικού προσανατολισμού ή κάτι που, κάποιο site που να αποτανθούν κτλ. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα ακόμα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και αν αποτύχω από το πανεπιστήμιο, δεν τελείωσε η ζωή μου, για παράδειγμα.
0: Αυτό ήταν μια εισαγωγή. Ναι, αυτό ήταν μια εισαγωγή.
1: Πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αν δεν είχατε αντίρρηση, να τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Που θα έχουμε πλέον και τα αποτελέσματα.
2: Και εμείς επειδή, για να το πω και αυτό, επειδή είναι ένα βιβλίο που ούτως ή άλλως το προμηθεύονται όλοι στην Ελλάδα και είναι χαρά μας και τιμή μας στο σχολές, σπουδές και πανελλαδικές, εμείς καταγράφουμε και για τις τάσεις προοπτικές και τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν εκεί πέρα να ανατρέξουν οι γονείς. Το έχουμε κάνει και πολλές δωρεές και σε βιβλιοθήκες και υπάρχει και σε όλα τα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη φυσικά. Αλλά είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που όντως δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε και μεγάλη χαρά την Παρασκευή γιατί θα είναι και τα
1: υπόλοιπα. Δεδομένα, θα έχουμε άλλα δεδομένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι ουρα Μουντιάλ, αλλά λέγουν ουρα Αντετοκούμπο τώρα.
1: Η βόμβα είναι από τον Αντετοκούμπο, δεν είναι από το Μουντιάλ.
0: Τώρα τα έχει επισκιάσει όλο αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
0: Τι έγινε, πάμε Μαϊάμι τώρα.
3: Ήταν εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, όχι θα πάει έξω στο Μαϊάμι, ότι θα φύγει από τους Μιλγουόκι, ναι, ναι. Οπότε από χειμώνα σε καλοκαίρι, από καλοκαίρι σε χειμώνα, φτάσαμε.
0: Πρέπει να αλλάξουμε φανέλες τώρα, καταλαβές.
1: Πάνω που είχαμε εκείνα με τα ελάφια και με τα πράσινα, ας πούμε, άντε πάλι.
0: Μ' αρέσει πιο πολύ το Μαϊάμι.
3: 13 χρόνια έμεινε το παιδί εκεί.
0: Έμεινε πολύ, πολύ, ναι.
3: Πολύ. 13 χρόνια. Και γενικότερα, επειδή υπάρχουν ωραία ντοκιματέρα, αλλά 2-3 με τα Αντετοκούμπο και είναι ένα, δεν το θυμάμαι τώρα πια απ' όλα, που είναι του ίδιου νομίζω παραγωγή, είναι πάρα πολύ ωραίο, να λέω για τον κόσμο να το δει, δείχνει έτσι πώς πέρασε έτσι από τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια να φτάσει στην κορυφή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αθλητικό αλλά και κοινωνικό, οπότε συνιστώ όποιος δεν το έχει δει να το αναζητήσει και να δει αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Τους χάρισε και ένα πρωτάθλημα, παιδιά. Τι να λέμε.
3: Μιλάω, είναι κοινωνικό.
0: Ναι, λέω γενικά, γενικά λέω. Ναι. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν φεύγει. Φεύγει από εκεί και τους αφήνει παρακαταθήκη. Πώς το λέμε.
3: Καλά, δεν το ζητάμε. Είναι τώρα, μην κάνουμε συγκρίση στην Ελλάδα. Δηλαδή να ξαφνικά να υπάρξει ένας είτε μπασκετμπολίστας είτε ποδοσφαιριστής από το πουθενά και μια μικρομέτρια ομάδα να την πάρει από χεράκι και να πει εδώ θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και πήρανε πρωτάθλημα. αυτό να συνεβαίνει και
1: είναι
3: εδώ,
1: κάτι, και είναι κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα μπορούσα τώρα, μπορεί να είναι η ιεροσιλία, αλλά επειδή δεν είμαι του αθλητικού, μπορώ να το πω. Με ό,τι έκανε ο Γκάλης με τον Άρη. Δηλαδή πριν τον Γκάλη δεν ξέραμε τον Άρη.
0: Οι
1: περισσότεροι.
3: Ήταν, δηλαδή είχε πάρει ήδη πρωτάθλημα. Δηλαδή,
1: ναι, ρε παιδί μου τώρα, αλλά δεν τον μεταμόρφωσε, δεν τον απογείωσε.
0: Εγώ και το παιδί μου δεν ήταν.
3: Γενικότερα α πούμε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
1: Να έχει το μπάσκετ στην Ελλάδα, λέω. Καλά, πέστε να με φάτε. Πάμε στο Μουντιάλ τώρα να δούμε τι έγινε.
0: Εγώ βέβαια προτιμούσα τους Celtics, να σου πω την αλήθεια.
3: Κάτι θα ήξερε ο ίδιος με τα χρήματα.
0: Καλά, εκείνος ξέρει καλύτερα. Αλλά
3: στο Μαϊάμι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι, έχουν τριφύλλοι, κατάλαβες, οι Celtics, γι' αυτό.
3: Ναι,
1: ναι. Μάλιστα. Πάμε στο Μουντιάλ.
3: Νομίζω ήταν από τις ωραίες βραδιές του ποδοσφαίρου. Πολύ, πολύ γεμάτες, πολύ θεαματικές. Και με τον καιρό είναι αυτά που το λέγαμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά απ' την άλλη θα γίνει σε Μουντιάλ, ενώ για τη διακοπή τριών ωρών.
0: Έλατε.
3: Στο παιχνίδι της Γαλλίας. Αλλά έτσι είναι οι κανόνες της Αμερικής. Έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που γίνεται σχεδόν με όλες τις συνθήκες, είτε με απόλυτο κάψωνα, είτε με χιονόπτωση. Τώρα η δυνατή βροχή ήταν για τρεις ώρες. Υπήρχε διακοπή του αγώνα. Πάλι καλά παιδιά που στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε διακοπή για cooling break. Έτσι. Εκεί θα γέλαγε όλος ο κόσμος.
1: Αλήθεια.
3: Ναι. Γιατί εντάξει είπαμε ας κάνουμε πίσω. Άντε. Να μην φάνουμε και τόσο πολύ.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Το παρακάνανε πια δηλαδή.
3: Λοιπόν, είχα νωρίς είχαμε το γίγαντα Μέση να κερδίζει Μέση κόντρα στο... στην Αυστρία 2-0, γιατί ήταν Αργεντινή, ήταν Μέση κόντρα στην Αυστρία, χωρίς να παίζει και ο ίδιος αλλά και η Αργεντινή σπουδαία μπάλα, κέρδισαν 2-0 και πήραν την πρόκριση. Ο Μέση στα 39 του όχι απλά δηλώνει παρόν, λέει εγώ είμαι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ακόμα και να μην το συμπαθείς ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ίσως όχι να είναι ο σύγχρονος κορυφαίος ποδοσφαιριστής, καλύτερος ποδοσφαιριστής όλης της εποχής.
0: Είναι τον Ομπράντοβιτς, καταλαβες.
3: Άλλα πράγματα τώρα. Ο δίπλας μετά θα σε σπρώξει μετά. Θα σε βγάλει εκτός από αυτό το δύο. Δεν τα λες απόδομα. Στην πορεία μετά είναι ο πρώτος σκορέρ όλων των εποχών του Μουντιάλ, ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσες περισσότερες ασίστ, αλλά και άνθρωπος που είχε χάσει τα περισσότερα πέναλτι σε Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε και την ιστορία. Το 2018, που δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος ποδοσφαιριστής, είχε γίνει τότε το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει η Αργεντινή στους 32 εκτός από στους 16 από τη Γαλλία, στους 32 με το ζόρι πέρασε τότε την Ιγυρία. Κανένας δεν περίμενε ότι θα υπήρχε η συνέχεια του Μέση στην Εθνική, γιατί με την Μπαρτσελόνα ήταν τεράστιος, αλλά με την Εθνική δεν είχε καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί πέρα, από τότε, πήρε ένα τρόπαιο στο προηγούμενο Μουντιάλ και τώρα παίρνει από το χέρι την Αργεντινή για να κάνει, όπως το λέμε και εμείς, το back-to-back.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα κάνει.
3: Όμως, έτσι, ο Εμπαπέ έχει άλλη έτσι άποψη. Καθώς η Εθνική του κέρδισε το Ιράκ 3-0, ο ίδιος και έβαλε 2 γκολ. Και αυτός δηλώνει πάρον και για την πρώτη θέση, αλλά ότι εγώ θα πάρω φέτος το Μουντιάλ. Νορβηγία σε μεγάλη 3-2, άλλος μεγάλος, λιγότερο μεγάλος από τους δύο, αλλά και αυτός μεγάλος.
1: Ο
3: Χάλαντ, ναι, και αυτός 2 γκολ. Και η Νορβηγία προκρίθηκε και τώρα η Ορδανία-Αλγερία είναι 0-0.
1: Έχει αλλάξει και ενώ προηγούνταν η Ορδανία με 1-0, έχει 2-1, το έχει φέρει η Αλγερία 2-1.
3: Η Αλγερία το γύρισαν οι Αλγερίοι.
1: Το βλέπω ωραία. Τώρα, ναι.
3: Ωραία. Καλά κάνεις και το είπες και με διόρθωσες. Απόψε τώρα έχουμε και πάλι νομίζω έτσι, μεγάλη βραδιά. Να δούμε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Τι θα κάνει ο Ρονάλντο, άκουσε πάρα πολλά, αλλά όλη η εθνική όμως δεν ήταν ο Ρονάλντο.
0: Έχει κουράσει και ο Ρονάλντο όμως, εντάξει, ναι.
3: Ήτανε χάλια, καταλαβαίνεις πώς εύκολα γυρίζει και από εμάς. Αν πετύχει 1-2 γκολ απέναντι στους Ουσμπεκιστάν, θα λέμε εντάξει, έχει μια κακή εμφάνιση και επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις. Για μένα τουλάχιστον και για πάρα πολλούς, 11 η ώρα είναι το σπουδαίο μάτς. Αγγλία-Γκάνα.
0: Όχι, ο Διονύσης νομίζω ότι ήταν χτες.
1: Ξύπνησα εγώ το πρωί και έψαχνα να δω το αποτέλεσμα του αγώνα Αγγλίας-Γκάνα.
0: Λέω δεν έπαιζε μάνα μου η Αγγλία με την Γκάνα.
1: Είχα αγωνία για αυτόν τον αγώνα. Ναι, γιατί είναι αγαπημένη μου η Αγγλία. Ναι, τέλος πάντων, πας φέτος, δεν έχει σημασία. Σήμερα, απόψε.
3: Αλλάξανε και ύμνο, όχι εθνικό, έτσι, ποδοσφαιρικό. Ήταν στους Oasis πλέον.
1: Το Wonderwall, ναι, βέβαια.
3: 2 η ώρα ξημερώματα Παναμά-Κροατία, και αυτό νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, και θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι νωρίς, έτσι θα έχετε ξυπνήσει. Κολομβία-Κογκό, 5 η ώρα, αυτό θα είναι F1, τα υπόλοιπα θα είναι από την F2 Σπορ. Τα παιχνίδια, το τελευταίο, τα ξημερώματα Κολομβία-Κογκό θα είναι από την F1.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χαίρετο, χαίρετο.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και με το, με το Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: γιατί σας έχουμε πει, για το Μουντιάλ ενημερώνεστε αναλυτικά από το Earth News Radio 105,8 στις 8 παρατέταρτο, στα 2 μαγκαζίνα, μεσημεριανό και βραδινό, και στις 12 παρατέταρτο. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση για ό,τι έχει γίνει και για ό,τι πρόκειται να συμβεί με το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους που
0: καλά
1: το...
0: κάνεις και τα λες.
1: Να καλημερίσω το κύριε Πέτρο, δεν σας μαλώνουμε προς Θεού, δεν παρεξηγούμαστε κύριε Πέτρο. Όχι. Με τίποτα. Δηλαδή δεν το έχουμε κάνει άλλες και άλλες φορές, τώρα το κάνουμε. Ο κύριος Κυριάκος λέει, με αυτά που ακούω πριν που άκουγα από τη Θωμαίδα, ευτυχώς που έχουμε αυτό το ευεργετικό συνεχές μελτέμι, μας χαρίζει μόνο 22 βαθμούς για την ώρα στην πανέμορφη Χίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Ξεκινώ με έναν ακόμα ανουνάκι που είδα. Είχε ανοίξει το χαρτί με την μπουγάτσα μπροστά του επάνω στο ταμπλό και έτρωγε, λέει. 25 βαθμούς, ζέστη και λίγη κίνηση. Πώς έβλεπε μπροστά του, δηλαδή, άμα έχει το χαρτί μπροστά στη μούρη του, πώς βλέπει να οδηγάει.
0: Αφού είναι ανουνάκι.
1: Αφού είναι ανουνάκι, θα μου πεις, έχουν και άλλα μάτια που εμείς δεν τα ξέρουμε, λοιπόν, φίλε Γιώργο.
0: Να σας πούμε ότι κίνηση δεν έχει σήμερα ιδιαίτερη. Ακόμα και στο ποτάμι, δηλαδή, τα πράγματα δεν τα βλέπω πολύ άσχημα. Και να πούμε και μία είδηση, η οποία δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά. Χτες έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο Clive Davis, ήταν 94 ετών, και του χρωστάμε τους εξής: τον Bruce Springsteen, την Janis Joplin, το Santana, του Aerosmith, τη Whitney Houston, τον Barry Manilow, την Alicia Keys και την Aretha Franklin. Είπα αρκετούς. Αυτός ο άνθρωπος τους έφτιαξε και τους ανέδειξε και κατάλαβε το ταλέντο τους και μας συντροφεύουν και θα μας συντροφεύουν στους αιώνες των αιώνων.
1: Δεν είναι φοβερό που έχει αναδείξει όλους αυτούς, έτσι, και πολύ λίγοι, και γι' αυτό καλά, πολύ καλά έκανες και το είπες, πολύ λίγοι θα ξέρουν το όνομά του.
0: Εντάξει, από τον κόσμο, ναι, πολύ λίγοι. Πρέπει
1: από
0: να
1: τον κόσμο, ναι, άμα είσαι στη βιομηχανία, ναι, την μουσική, προφανώς και να το ξέρεις, όπως ξέρεις, ξέρω εγώ, τον παραγωγό των Beatles, τον Rolling Stones, ναι, ή τον, ναι, αυτό που έκανε τη Motown και την Atlantic.
0: Αυτοί,
1: okay,
0: οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: είναι πάντα οι αφανείς ήρωες και είναι οι άνθρωποι όμως τους οποίους βλέπουν σαν το τεμ. Οι τραγουδιστές και οι άνθρωποι που ασχολούνται τέλος πάντων με το χώρο της τέχνης. Λοιπόν, ακούστε τώρα δείτε τι γίνεται. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά,
1: ναι,
0: σιγά.
1: Ναι.
0: Θα μείνετε εσείς εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Με Arctic Monkeys σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου και η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 9 το πρωί σχολιάζοντας την επικαιρότητα και όχι μόνο. Το τηλέφωνο μας για τυχόν παρεμβάσεις ή έστω για ένα καλημέρα είναι το 2251-023-250. Ποιοι είμαστε όμως τώρα? Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Τσακυρίδης, στο μοντάζ ο Βασίλης Τινέλης. Έχουμε και τη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα έχει εκπομπή αμέσως μετά, 9 με 10. Στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε τους ανταποκριτές μας, τον Γιώργο Βιτσαρά από την Ικαρία και τον Χάρη Ζαβουδάκη από την Σάμο. Φυσικά είναι και ο Θοδωρής Πιλιώτης, αλλά έχει άδεια σήμερα, γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Πάμε λίγο να δούμε τα του τα καιρού. Τρίτη, λοιπόν, σήμερα 23 Ιουνίου, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καθαρός ο καιρός. Αύριο θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Πάλι καθαρός ο καιρός. Γενικότερα θα είναι μια καλή εβδομάδα, μην το ματιάσω, είναι μια καλή εβδομάδα και θα είναι και εβδομάδα για μπάνιο και για θάλασσα. Την Τετάρτη 34 βαθμούς Κελσίου, καθαρός καιρός. Την Πέμπτη πάλι 34, την Παρασκευή 35 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο που μας αφορά και ενδιαφερόμαστε λίγο παραπάνω για το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, καθαρός ο καιρός, και την Κυριακή το ίδιο, 35 βαθμούς, καθαρός καιρός. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα σε κάποιες ειδησούλες. Χθες η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, όπως και κάθε μέρα, ανακοίνωσε τα κρούσματα της ημέρας. Υπήρξαν 20 αρνητικές εκτροφές, ενώ εντοπίστηκε μία θετική εκτροφή στην περιοχή του Μεσοτόπου. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους. Βλέπουμε ότι στο Μεσότοπο που είχαν πάει πριν από πολύ καιρό στην αρχή, τώρα ξαναπήγανε για επανελέγχους. Και επίσης χθες το βράδυ γύρω στις 10 πρέπει να ήταν, σίγουρα θα ακούσατε και τα πυροσβεστικά που τρέχανε στην πόλη, προκλήθηκε αναστάτωση σε σπίτι στην οδό Ηλία Βενέζη, καθώς πήρε φωτιά ένα μικρό σκεύος της κουζίνας, μη φανταστείτε. Τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 7 άνδρες κινήθηκαν. Βλέπουμε ότι τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής είναι πολύ άμεσα και πολύ γρήγορα. Βέβαια η φωτιά έφτασε πριν φτάσει στο σημείο, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι σίγουρα τους βλέπουμε να κινούνται με πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Επίσης, χθες το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στις αρχές όταν δύο άνδρες κάλεσαν σε βοήθεια μετά τον τραυματισμό του ενός. Κατά τη διάρκεια μάλλον πεζοπορίας δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το τι έγινε, το τι προέκυψε. Στον Άι Γιάννη τον Πλατανιά κοντά στους καταράκτες Μανκάτσα. Να σας πω ότι ήταν Βέλγοι υπήκοοι, ήταν τουρίστες δηλαδή. Ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι. Κατευθείαν ειδοποιήθηκαν οι αρχές, έσπευσαν στο σημείο η πυροσβεστική υπηρεσία με 2 οχήματα και το ΙΚΑΒ που παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με όσα μάθαμε αργότερα, φέρει κάταγμα στο πόδι, δηλαδή έσπασε το πόδι του, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του, δεν μας ενημέρωσαν για κάτι άλλο.
Ξεκινά λοιπόν και το παιδικό θεατρικό φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλίνης Φεστιβαλίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου ξεκινά με δύο παραστάσεις κάθε ημέρα έως και την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλίνης. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε μαζί μας και την Φάνια Βαλάση που το διοργανώνει, αλλά και την κυρία Ριφίλη Χιωτέλη που είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, για να μας πούν και το πρόγραμμα και περαιτέρω πληροφορίες. Αυτά λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Προχωράμε λοιπόν και πάμε να πούμε μία καλημέρα στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Για πες, τι κάνει η Ικαρία?
1: Σήμερα ηλιόλουστη και ευτυχώς χωρίς τους βοριάδες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε αλλάζει λίγο καιρό.
0: Άρα είναι καιρός για μπάνιο, Γιώργο.
1: Είναι καιρός για μπάνιο. Όπως και για τις υπόλοιπες ημέρες, εκτός από την Βόρεια Ικαρία, που δυσκολεύεται λόγω των καιρικών συνθηκών, οι βοριάδες δηλαδή ευνοούν πάρα πολύ τον κυματισμό στις παραλίες της Βορείου Ικαρίας και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ή μάλλον μεγαλύτερη προσοχή από ότι στο νότιο μέρος, που είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Να πάμε καταρχήν να δώσουμε έτσι με την ευκαιρία της πρώτης ακοκτονίας συγγνώμη, που έγινε στην Ικαρία, ολοκληρώθηκε. Έχουμε κάποια στοιχεία που έχει να κάνει τις ελαιοκομικές περιοχές, οι οποίες στην Ικαρία φτάνουν σε έκταση της 19.822 στρέμματα. Έχουμε στα δέντρα τα οποία υπάρχουν είναι τα 274.478 δέντρα, τα ψεκαζόμενα είναι τα 137.000 για να μην λέω πολλά, 137.000, και πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται αξίζει τον κόπο να προσεχθεί λίγο περισσότερο, να υπάρξει μια σαφήνεια σε αυτό το θέμα του τρόπου της δακοκτονίας. Και βέβαια εννοείται ότι θα πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται και θέλουν, ή δεν είναι βιοκαλλιεργητές είτε δεν θέλουν να ψεκαστούν, να φροντίζουν πολύ πιο έγκαιρα να υπάρχει η ύπαρξη μάλλον πινακίδων σήμανσης στα ελαιοκτήματά τους και να τοποθετούν παγίδες στα ελαιόδεντρα εφόσον υπάρχει καρπός. Και κυρίως και οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι έχουν τα μελίσια τους μέσα σε περιοχές που υπάρχουν ελιές και βέβαια πρέπει να προστατευτούν. Είναι ένα περίεργο θέμα αυτό, γιατί οι ελιές στην Ικαρία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε κτήματα, σε καλλιέργειες δηλαδή, βρίσκονται πολύ κοντά σε μελισσοκομικές περιοχές και πολύ κοντά και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Γι' αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και μια πολύ καλή συνεργασία των ελαιοπαραγωγών με τα συνεργεία τα οποία μας επισκέπτονται. Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε σίγουρα, θα δούμε το γιατί θα υπάρξει σίγουρα και άλλη δακοκτονική προσπάθεια. Θα τα δούμε πώς θα γίνει. Χτες μιλήσαμε λίγο και με τον Δήμαρχο για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, στην εκπομπή της Μυσσίνης, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε από την προσπάθεια που γίνεται για τη στελέχωση του περιφερειακού, του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Βραχών, το οποίο είναι κατά εφημισμός αυτή την ονομασία, γιατί δεν έχει ποτέ τους γιατρούς που έπρεπε να έχει βάσει του οργανογράμματος. Έχει έρθει αυτή τη στιγμή μια οικογενειακή γιατρός, η οποία όμως με ένα γιατρό σε μια περιοχή η οποία έχει γύρω στους 2.500 κατοίκους μόνιμους και το καλοκαίρι πολλαπλασιάζονται ή υπερτριπλασιάζονται θα έλεγα, οι ανάγκες για κάλυψη είναι πολύ μεγάλη. Να πω ότι σύμφωνα με απόφαση της δικού σας επιτροπής του Κέντρου Υγείας Ευδήλου, σταμάτησε να πηγαίνουν οι αγροτικοί γιατροί οι οποίοι κάλυπταν κάποιες ημέρες του μήνα τις ανάγκες που είχε το περιφερειακό ιατρείο, και δυστυχώς αυτό έχει φέρει ακόμα σε μια δύσκολη θέση και κυρίως τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής για άλλη μια φορά.
0: Γιατί έγινε αυτό, Γιώργο?
1: Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο έχει αναβαθμιστεί από το 2017, ποτέ δεν είχε τους γιατρούς που έπρεπε να έχει. Ποτέ δεν είχε, και κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, δεν είχε τους γιατρούς που θα έπρεπε να καλύπτουν αυτές τις θέσεις. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό είχαμε περίπου 1,5 χρόνο που ήταν χωρίς ούτε έναν γιατρό. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Η υποστελέχωση των δομών της υγείας του νησιού είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή αυτή. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να βρεθούν οι γιατροί και στα περιφερειακά ιατρεία του Καρκιναγρίου και του Μαγκανίτη. Ο Δήμος Ικαρίας ζητά τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σε αυτές τις αναγκαίες ενέργειες, επαναλαμβάνοντας αυτό το πάγιο αίτημα για πλήρη στελέχωση όλων των μονάδων υγείας του νησιού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οργανογράμματα, έτσι. Και περιμένουμε τώρα μια επίσημη απάντηση που ακόμα δεν έχει έρθει από τη δεύτερη ΔΥΠΕ και τους αρμόδιους υγειονομικές αρχές, σχετικά με το σχεδιασμό τη στελέχωση του ιατρείου στις Ράχες για τη θερινή περίοδο. Γιατί πολύ δύσκολα θα βγει και αυτή η χρονιά. Να πούμε επίσης, και να το ξέρουμε αυτό, ότι έχουμε σε μία μέρα περίπου λίγη και η δημόσια διαβούλευση για το νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε και ένα κάλεσμα από τον Ολυβατικό Πεζοπορικό Σύλλογο Ικαρίας, ο οποίος καλεί τους πολίτες και τους φορείς του νησιού να συμμετάσχουν στη διαδικασία. επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής οι παρεμβάσεις από την Ικαρία είναι ελάχιστες. Να πω ότι το νέο πλαίσιο αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τη χωροθέτηση αιωλικών και άλλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενδέχεται να επηρεάσουν και άμεσα, όπως καταλαβαίνουμε πολύ καλά και το έχουμε ξανασυζητήσει, το μέλλον του νησιού. Υπάρχει στο σελίδα που μπορεί να γίνει αυτό, και νομίζω ότι οι φορείς αλλά και πολίτες που έχουν άποψη να την καταθέσουν για να υπάρχει και αυτό καταγεγραμμένο. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, δεν είχαμε ρεπορτάζ, αλλά θα μιλήσουμε όμως με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, οι οποίοι βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, στην Ικαρία και βράβευσαν 8 μαθητές και μαθήτριες από την Ικαρία και τους φούρνους που διακρίθηκαν σε αντίστοιχους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Και έτσι να δώσουμε και εμείς και τα συγχαρητήριά μας στα παιδιά αυτά και να πω ότι συνεχίζεται και η προσπάθεια και συνεργασία πάντα με τον της μαθηματικής εταιρείας με το σκακιστικό όμιλο του νησιού μας, αφού πραγματοποιούνται παράλληλα και σκακιστικοί αγώνες στο νησί της Ικαρίας. Και να πω ότι ετοιμαζόμαστε βέβαια και για το μεγάλο το διεθνές τουρνουά σκακιού στο νησί μας. Θα το δούμε αυτά συνέχεια και με τις ανταποκρίσεις μας, με τα ηγητικά μας. Να πω επίσης ότι και να το έχουν υπόψη τους και οι αθλητικοί σύλλογοι ότι έχουμε την ενίσχυση των δραστηριοτήτων από τον Δήμο Ικαρίας και μπορούν να αιτηθούν οι σύλλογοι αυτοί την παροχή χρηματικής επιχορήγησης για δράσεις και εκδηλώσεις μέσα στο 2026. Έτσι, πολύ σημαντικό είναι ότι οι σύλλογοι αυτοί θα πρέπει να έχουν την έδρα τους μέσα στο διοικητικά όρια του Δήμου, έτσι σε όλο το νησί. Θα πρέπει να επικοινωνήσουν σίγουρα με τα γραφεία του Δήμου, την οικονομική υπηρεσία, γιατί εκεί χρειάζεται κάποια δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, μέχρι την άλλη Παρασκευή δηλαδή, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί αυτό το θέμα από τους ανθρώπους των συλλόγων οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις και χρειάζονται μια επιχορήγηση. Λοιπόν, τώρα να πω, θα μπορούσαμε να πούμε και μεγάλη προσοχή, γιατί ξεκινήσαμε και το είπαμε και αυτό και χτες, έχουμε ξεκινήσει και τα μαθήματα κολύμβησης και ιστιοπλίας μέσω πνευματικού ομίλου. Ένα θέμα αυτό με την κολύμβηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς στην Ικαρία δεν υπάρχει ούτε ένα κολυμπητήριο, ούτε μία πισίνα, θα λέγαμε, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει τις προϋποθέσεις και τα μαθήματα των παιδιών. Και κυρίως των παιδιών που έχουν μπει και στο πρόγραμμα της υποχρεωτικής κολύμβησης μέσω και του προγράμματος του καινούργιας απόφασης, μάλλον που είχαμε το Υπουργείο Παιδείας, για την δημιουργία τέτοιων δομών, όπου τα παιδιά της τρίτης ή τετάρτης, αν θυμάμαι καλά, και της πέμπτης είναι υποχρεωτική η κολύμβηση. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα τρόπο, καμία δομή αθλητική για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτή την υποχρέωση, την οποία πάρα πολύ σωστά έχει βάλει στο καλεντάρι της το Υπουργείο Παιδείας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή και αυτή η σκέψη για να ελοπιθούν αυτά τα πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι κρίμα. Σε αυτή τη χώρα, όπως έλεγε και παλιά ένας πολύ από τους παλαιότερους ναυαγοσώστες της χώρας μας, ότι σε αυτή τη χώρα δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, ξέρουμε μόνο να επιπλέγουμε. Οπότε νομίζω ότι τα μαθήματα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα ήταν ευχής έργο να έχουμε μια ανοιχτή πισίνα, ένα ανοιχτό κολυμπητήριο και στο νησί του Ικάρου για να προχωρήσουν όχι μόνο τα μαθήματα αλλά και για όλο τον κόσμο.
0: Δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, με ανοιγόμαστε και στα βαθιά, Γιώργο. Και χωρίς ναυαγοσώσεις και όλες τις περισσότερες παραλίες.
1: Εννοείται, τώρα πού να καλύψει τόσε παραλίες. Πολύ δύσκολο. Εδώ έχουμε εμείς στην Ικαρία, ας το πούμε, 15 εύκολα επισκέψιμες παραλίες. Μόνο στη μία έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε με ένα παγωσιστική τους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Και να σας πω κάτι κιόλας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για εμάς τους ίδιους να προσέχουμε πολύ περισσότερο τη θάλασσα, όχι να τη φοβόμαστε, να τη σεβόμαστε και να προσέχουμε και εμείς το πώς μπαίνουμε μέσα σε αυτήν. Μεγαλύτερες ηλικίες, ή μάλλον ηλικία που έχει τουλάχιστον στατιστικά τα προπία σε αυτό το δυστυχώς σε αυτή την είδηση, τους πνιγμούς, είναι αυτοί που είναι πάνω από 60.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω επίσης, Δέσποινα, ότι δυστυχώς δεν εγκρίθηκε το μουσικό σχολείο Ικαρίας. Η προσπάθεια αυτή δεν έφερε το αποτέλεσμα που περίμεναν οι κάτοικοι του νησιού και οι φορείς που ασχολήθηκαν πάρα πολύ με αυτό το θέμα, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν ενέκρινε το σχετικό αίτημα. Βέβαια, τα παιδιά που ασχολούνται και είναι μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας αυτής, χαρακτηρίζει την απόφαση άδικη και ευχαριστεί όμως όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια και δηλώνει πως ο αγώνας συνεχίζεται. Υπάρχει μάλιστα και εδώ μια ιστοσελίδα η οποία μπορούν να πούμε και εδώ τη γνώμη μας για το αν πιστεύουμε ότι η Ικαρία χρειάζεται ένα μουσικό σχολείο και ποια θα ήταν η σημασία του για τα παιδιά και τον πολιτισμό του νησιού. Και νομίζω ότι αξίζει και εδώ τον κόπο να έχουμε την άποψή μας. Δεν χρειάζεται μόνο μέσα από τους χώρους των καφενείων, αλλά και του καναπέ να λέμε. Καλό είναι να συμμετέχουμε και σε τέτοιου είδους διαβουλεύσεις. Να.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πολύ ειδησιογραφία σήμερα στην Ικαρία.
1: Σχεδόν σε καθημερινή βάση έχουμε αυτά.
0: Μπράβο!
1: Πολλά πράγματα. Και ελπίζω θα έχουμε και τη δυνατότητα να πούμε και στη συνέχεια.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα. Καλή σου μέρα, Γιώργο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
7: Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας και έχουμε τον έπαρχο Λίμνου, τον κύριο Αποστόλη Κουτσογιάννη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει περισσότερα. Κύριε Κουτσογιάννη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα κυρία Θανασιάδη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πράγματι, την Κυριακή ξεκίνησε για πρώτη φορά το δρομολόγιο ανάμεσα στη Τσανάκαλε και στη Λίμνο. Ήταν ένα δρομολόγιο που είχε μέσα μόνο VIP επισκέπτες και δημοσιογράφους, καθώς ήταν το πρώτο ταξίδι και είναι αναγνωριστικό ταξίδι για φωτογραφίες και για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν τη γραμμή στην Τουρκία. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια με αρχηγό

0: κύριο Μουτζόι, τον περιφερειάρχη μας, και από εκεί και πέρα συνεχίστηκε με μένα σαν έπαρχο, αλλά σε αυτή την ομάδα μεταξύ εμένα και του περιφερειάρχη σωματώθηκε ο Δήμος και η Ένωση Ξενοδόχων και προσπαθήσαμε για να έρθει το τουρκικό καραβάκι.
1: Mm-hmm. Κύριε Κουτσογιάννη, είναι και η πρώτη σύνδεση με την Τουρκία γενικότερα, σωστά?
0: Ακριβώς, είναι η πρώτη σύνδεση εκτοπλοϊκή είτε αεροπορική. Ευελπιστούμε να προσελκύσουμε τουρίστες από την απέναντι πλευρά για να έρθει η οικονομική ανάπτυξη στο νησί μας.
1: Το επόμενο δρομολόγιο πότε είναι?
0: Το επόμενο δρομολόγιο είναι μετά από 10 μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη, στις 2 Ιουλίου, όπου θα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει και επισήμως κάθε Πέμπτη και Κυριακή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, και αν είναι καλός ο καιρός θα πάει μέχρι τον Οκτώβρη.
1: Πώς βλέπετε τα πράγματα, υπάρχουν κρατήσεις, τι σας λένε?
0: Από τις χθεσινές συνομιλίες που είχαμε κάποιους πράκτορες που έχουν έρθει, υπάρχει το ενδιαφέρον, έχουν γίνει αρκετές κρατήσεις, μέχρι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι κρατήσεις είναι σχεδόν πλήρες. Επομένως είναι ένα θετικό, μια θετική ένδειξη ότι θα πάει καλά η γραμμή.
1: Και πόσα άτομα χωράει μέσα το καταμαράν που ναυλώθηκε?
0: Το καταμαράν χωράει 350 άτομα, εκ των οποίων στο γυρισμό περίπου οι 50 με 100 θέσεις θα είναι δεσμευμένες για τους Έλληνες που θέλουν να περάσουν απέναντι.
1: Χωράει και οχήματα?
0: Όχι, είναι μόνο για επιβάτες. Για να μπορέσουν να μειώσουν την απόσταση προτιμήθηκε ένα καταμαράν μόνο επιβατικό, που είναι πιο γρήγορο από ένα που χωράει οχήματα μέσα.
1: Λοιπόν, κύριε Έπαρχε, ήταν δύσκολο να φτάσετε στην υλοποίηση αυτής της σύνδεσης? Θυμάμαι το άγχος σας από τότε που πήγαμε το επαγγελματικό ταξίδι στην Τουρκία με την περιφέρεια.
0: Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί καθώς η Λίμνος δεν έχει συνδεθεί ξανά ποτέ με την Τουρκία, παρά μόνο μια φορά για ορισμένο πλήθος δρομολογίων, αλλά από τον Ήβρο. Είναι δύσκολο καθώς οι Τούρκοι δεν ξέρανε καν το νησί της Λίμνου. Έπρεπε να γίνει η προώθηση του νησιού. Να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη καθώς μας έδωσε τη δυνατότητα μέσα από την περιφέρεια να προβάλλουμε τη Λίμνο, να έρθουν οι πράκτορες που είδαν τη Λίμνο και ενδιαφέρθηκαν, καθώς οι Τούρκοι ψάχνουν άλλους προορισμούς εκτός Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, καθώς εκεί επισκέπτονται συχνά οι Τούρκοι τα νησιά και θέλουν νέα νησιά να εξερευνήσουν.
1: Πώς πάει ο τουρισμός στη Λίμνο γενικότερα?
0: Είμαστε σε καλύτερα επίπεδα από πέρσι, καθώς φέτος έχουμε και ένα καινούριο τσάρτερ από Ιταλία που έχει φέρει πολλούς Ιταλούς και Ευρωπαίους στο νησί μας.
1: Άρα είστε full.
0: Full δεν θα το έλεγα, αλλά κινείται ανωδικά ο τουρισμός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτσογιάννη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη νομίζω για τη Λίμνο, γιατί σχεδόν όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και εμείς, η Λέσβος και η Χίος και η Σάμμος έχουν σύνδεση με την Τουρκία. Γιατί να μην έχει Λίμνος? Ευελπιστούμε να πάει πολύ καλά η γραμμή Λίμνος Τσανάκαλε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Τους περασμένους μήνες πραγματοποιήθηκε ο τρίτος διανυσιωτικός μαθητικός διαγωνισμός που διοργανώνει το πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλίνης σε συνεργασία με το δεύτερο Γενικό Λύκειο Μυτιλίνης. Την περασμένη Πέμπτη έγινε η τελετή βράβευσης. Πάνω από 116 μαθητές συμμετείχαν από τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μάλιστα είχαν δικαίωμα να στείλουν έως 2 φωτογραφίες. Οπότε οι φωτογραφίες που έπρεπε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή, την Κριτική Επιτροπή, ήταν πολλές, ήταν πάνω από 200 φωτογραφίες. Τα παιδιά λοιπόν έπρεπε να τραβήξουν μία φωτογραφία που να έχει ως θέμα τον αθλητισμό ή τον ελεύθερο χρόνο και να τη στείλουν στο mail που τους είχε δοθεί από το πρότυπο Γενικό Λύκειο Μυτιλίνης για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες είδα, διότι πήγα και στην τελετή βράβευσης. Τα παιδιά πραγματικά έχουν μια καλλιτεχνική ματιά, πάρα πολύ ωραίο. Ένας είχε βγάλει τον μπιλιάρδο, ο άλλος είχε βγάλει στη θάλασσα τα παιδάκια που παίζουν και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που μας έκαναν ο διευθυντής του πρότυπου ΓΕΛ, ο κύριος Αντώνης Νύρος, η υπεύθυνη εκπαιδευτικός του τρίτου διανυσιωτικού μαθητικού διαγωνισμού, η κυρία Σεβαστή Τσάλτα, ο αντιδήμαρχος παιδείας ο κύριος Λευτέρης Κοτσόνης, αλλά και η μία νικήτρια κέρδισε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία των λυκείων, η Σίλια Σακαράκη. Να σας πω ότι φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και τα ειδικά σχολεία και από εκεί υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Είναι η τρίτη φορά που οργανώνεται αυτός ο διαγωνισμός. Πέρσι και φέτος το κάνουμε σε συνεργασία με το δεύτερο Γενικό Λύκειο. Σαν πρότυπο σχολείο έχουμε πολλές καινοτόμες δράσεις και ομίλους, 9 ομίλους για τη φετινή σχολική χρονιά. Και μία σημαντική δράση είναι ο διανυσιωτικός μαθητικός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 116 μαθητές, πάνω από 200 φωτογραφίες στάλθηκαν και βραβεύτηκαν 12 έργα, 3 βραβεία για τα γυμνάσια και ένα σέπαινος, 3 βραβεία και ένα σέπαινος για τα λύκεια και 3 βραβεία και ένα σέπαινος για τα ειδικά σχολεία. Φέτος είχαμε και ειδική κατηγορία για τα ειδικά σχολεία που δεν είχαμε πέρσι και πρόπερσι. Το θέμα είναι ένα κλικ στον αθλητισμό και στις δημιουργικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο.
0: Τα είδατε τα έργα, σας άρεσαν?
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία έργα. Είχαν πολύ φαντασία τα παιδιά και στείλαν καταπληκτικές φωτογραφίες.
2: Ο διαγωνισμός είναι τρίτη χρονιά που γίνεται φέτος. Έχει ξεκινήσει μέσα στα πλαίσια του ομίλου φωτογραφίας που είχα πριν 3 χρόνια. Εξακολουθώ να έχω κάποιο όμιλο που σχετίζεται με θέματα εικαστικά, πολιτιστικά, λογοτεχνία κτλ. Και στο πλαίσιο του ομίλου κάνουμε αυτό το διαγωνισμό για τρίτη χρονιά φέτος. Ο διαγωνισμός είναι διανυσιωτικός. Η σκέψη πίσω από αυτόν ήταν να ενώσουμε λίγο τα παιδιά από διαφορετικές μαθητικές και σχολικές κοινότητες και πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό μας ικανοποιεί. Μάλιστα μπορώ να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι φέτος η χαρά μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί συμμετείχαν και παιδιά από μικρότερα νησιά. Μέχρι τώρα είχαμε Χίο, Λέσβο, Μυτιλίνη, Σάμμο. Φέτος είχαμε από Φούρνους, από Ικαριά και από μικρότερα νησιά και αυτό είναι πολύ έτσι ενθαρρυντικό και ικανοποιητικό για μας.
0: Πώς σας φάνηκαν τα έργα τους?
2: Ήταν πολύ όμορφα, πρωτότυπα, ιδιαίτερα έτσι με φαντασία, με χρώμα. Ο διαγωνισμός είχε φέτος θέμα, κάθε χρόνο έχουμε μια θεματική. Φέτος ήταν ένα κλικ στον αθλητισμό και στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Και τα παιδιά είχαν έτσι μια ποικίλα, η θεματική δηλαδή ήταν ευρεία και μπορούσαν να βγάλουν διάφορα πράγματα και έστειλαν πολύ όμορφες φωτογραφίες.
0: Έχουν μάτι δηλαδή.
2: Έχουν μάτι και είναι κρίμα που δεν μπορούν να βραβευτούν όλες. Βέβαια όλα τα παιδιά θα πάρουν βεβαίως συμμετοχή. Ωστόσο μακάρι να μπορούσαν όλα να πάρουν το πρώτο βραβείο. Είναι πολύ ωραίες οι φωτογραφίες τους.
0: Βραβεύονται τα παιδιά και από άλλα νησιά, σωστά.
2: Ναι. Βραβεύονται και από άλλα νησιά. Όσα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν στην τελετή στην απονομή, θα τους στείλουμε το βραβείο τους και τη βεβαίωσή τους.
3: Ήρθα όπως και πέρσι στο τρίτο διαγωνισμό να δω λίγο τα έργα των παιδιών, γιατί πέρσι είχα μείνει έκπληκτος από όλα τα σχόλια που είχαν λάβει μέρος. Φέτος υπάρχουν και κάποιες άλλες κατηγορίες από ό,τι έχω δει, είναι και ειδικά σχολεία και περιμένω με ανυπομονησία να τα δουν και οι υπόλοιποι τα έργα των μαθητών μας. Διανυσιωτικός, μαθητικός διαγωνισμός, είναι ωραία, έρχονται σε επαφή σχολεία από την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου τα περισσότερα, έρχονται σε επαφή τα παιδιά, αλλάζουν εικόνες, εντυπώσεις, ιδέες και συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές.
4: Συμμετείχα στο διαγωνισμό, ναι. Μου το πρότεινε η καθηγήτριά μου, κυρία Τσάλτα, γιατί είχα συμμετάσχει και πέρσι, ούτερη μου δηλαδή Δευτέρα Λυκείου. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία, δηλαδή είδε και αλλωνών παιδιών τις εικόνες μου, πήρα έμπνευση για διάφορα πράγματα και λέω γιατί να μην το δοκιμάσω και φέτος, γιατί πέρυσι δεν είχα βραβευτεί σε κάποια θέση, δεν είχα βγει κάτι και λέω ότι θα δοκιμάσω τελευταία μου χρονιά στο πρότυπο να δοκιμάσω την τύχη μου, καταλάβατε.
0: Τι φωτογράφησες?
4: Πήρα την ιδέα, ήταν η θεία μου στη φωτογραφία που ταΐζε ένα μικρό προβατάκι και παρόλο που έχει διάφορα πτυχία και τα λοιπά, της αρέσει πολύ να είναι κτηνοτρόφος τα παράλληλα. Και μαζί με το θείο μου έχουν διάφορα ζωάκια και λέω ότι είναι κάτι πολύ αγνό, κάτι πολύ, γιατί περισσότερο λέω θα βγάλουν κάποιο τοπίο, κάτι τέτοιο, αλλά είπα να αποτυπώσω μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής μας και γενικά της εξέλιξης.
0: Επίκαιρη λόγω του αυθόδους.
4: Ναι, και του αυθόδους πυρετό. Ήταν τότε που άρχισε να είναι, ήταν εμβρασμό και λέω πολύ ωραία ιδέα, θα την απεικονίσω και θα τη στείλω. Πιστεύω ότι θα πάει καλά, έτσι σκέφτηκα.
0: Και τελικά πήγε. Ποια θέση πήρε?
4: Βγήκα δεύτερη θέση. Δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια, γιατί από την περσινή χρονιά δεν βγήκα κάτι. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή είδα το αποτελέσμα και λέω πώς έγινε αυτό το πράγμα.

0: Ο Παλαιζιβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα παίρνει τους δρόμους και διοργανώνει σειρά συναντήσεων σε χωριά της Δυτικής Λέσβου με στόχο την άμεση επικοινωνία με αγρότες, κτηνοτρόφους και κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Σκαλοχώρι, την Άπη, τη Φίλια, τα Παράκυλα και την Άντισα. Και πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η πρόεδρος του συνεταιρισμού Άντισας, που είναι και μέλος στον Παλαιζιβιακό Φορέα, η κυρία Βάγια Καρίνου.
1: Η φωνή του πρωτογενούς φωνέα δυναμώνει. Εσύ αγρότη θα μείνεις έξω? Γι' αυτό κιόλας ξεκινήσαμε μια περιοδία σε όλα τα χωριά της Λέσβου. Φίλια, Νάπη, Σκαλοχώρη, Άντισα, Ερεσό και Σίγρη, Χίδηρα. Όπου θα μιλήσουμε και θα δώσουμε θα κάνουμε το κάλεσμα ώστε να έρθουν κοντά μας και άλλοι κλοί από την αλυσίδα του πρωτογενούς τομέα, ώστε να ενδυναμωθούμε. Mm-hmm. Στόχος μας είναι τα δικαιώματα που έχει ο κάθε κτηνοτρόφος και αγρότης να ακουστούν και να τα διεκδικήσουμε με επιστημονική άποψη και σοβαρότητα.
0: Κυρία Καρίνου, τι γίνεται με τις αποζημιώσεις?
1: Οι αποζημιώσεις ακόμα δεν έχουν έρθει, εκτός από κάποιους αρχικούς που έχασαν τα ζώα τους. Δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, αλλά να μιλήσουμε και για τις επιδοτήσεις. Μας έχουν υποσχεθεί τέλος του μηνός. Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Ο κόσμος πραγματικά έχει φτάσει σε δύσκολα σημεία. Δεν υπάρχει φράγκο, δεν υπάρχει σάλιο. Και πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να επιβιώσει? Τα ζώα να ταΐσει, γιατί λόγω του αυθόδη είναι και υποχρεωμένος να τα κρατάει σταυλισμένα. Ή το σπίτι του να συντηρήσει τα παιδιά του. Πρέπει το κράτος να σοβαρευτεί και να ρίξει μια σωστή ματιά σε εμάς, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Από όλους εμάς εδώ, τον Κώστα Τσακυρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, τον Βασίλη Τινέλη που ήταν στο μοντάζ, να έχετε μία όμορφη μέρα και να χαμογελάτε πάντα. Η ενημέρωση συνεχίζεται με τη Μυρσίνη Τζινέλη. Καλή σας ημέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

ενημέρωση συνεχίζεται εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Τρίτη 23 του Ιούνιου σήμερα 9 και 10 πρώτα λεπτά και μετά από τη Δέσποινα Θανασιάδη παίρνουμε τη σκυτάλη για την επόμενη ώρα με την εκπομπή μας «Καλημέρα Αιγαίο».

Σήμερα λοιπόν, στο ηλιόλουστο σήμερα Βόρειο Αιγαίο, έχουν πέσει και κάπως οι άνεμοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα και αύριο θα έχουμε όχι εξασθενημένους, αλλά κάπως λιγότερης έντασης από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες, γιατί από Παρασκευή και μετά έχουμε πάλι ενίσχυση των βοριάδων και τα μελτέμια καλά κρατούν. Να υπενθυμίσω ότι δεν ανάβουμε για κανένα λόγο φωτιά στο δάσος ή προσέχουμε πάρα πολύ και τηρούμε όλα αυτά που πρέπει να τηρούμε στη χρήση μηχανημάτων σε εργασίες που κάνουμε στην Ήπεθρο. Βρισκόμαστε στο επίπεδο 3 στο χάρτη επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιών, σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Βλέπουμε την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί υπάρχουν διάφορα μικροπεριστατικά, ακόμη και όχι μόνο πυρκαγιών. Για παράδειγμα, και στο χτεσινό συμβάν με τους Βέλγους τουρίστες, ακόμη και στο συμβάν με το τροχαίο που είχαμε έξω από τα θέρμα, είχαμε συμμετοχή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν τρέχει μόνο για φωτιές, τρέχει για αστικά συμβάντα, τρέχει για πάρα πολλά θέματα και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού και έτσι δεν χρειάζεται να εξαντλούμε τις δυνάμεις των ανθρώπων αυτών. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και βέβαια 199 για το οτιδήποτε και αν μας προβληματίσει. Εδώ λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Ο Κώστας Ακυρίδης ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Κοντά μας οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, ο Χάρης Ζαβουδάκης από τη Σάμο. Ο Θοδωρής ο Πιλιώτης σήμερα και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, σε ρεπό και το ευχόμαστε να περάσει καλά. Ο Βασίλης Τινέλης στο μοντάζ και στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη. 2251-0-23-250 και 47-760, τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε. Και βεβαίως όλους τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, ηλεκτρονικά, μέσα από το mail, rtgeopapakier.gr. Στα social media διαβάζετε εκεί τις ειδήσεις μας, αφήνετε τα μηνύματά σας και στην ιστοσελίδα μας στο Earth News επιλέγοντας πάνω αριστερά το Βόρειο Αιγαίο. Και όσοι από εσάς θέλετε να μας δείτε από κοντά, μπορείτε να έρθετε σε εγκαταστάσεις του σταθμού μας, αν βρίσκεστε βέβαια στην πόλη της Μυτιλίνης, θα μας βρείτε ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά. Έχουμε διάφορα θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα και καλεσμένους που θα μας μεταφέρουν διάφορα θέματα και ρεπορτάζ. Να ξεκινήσω όμως λέγοντας, γιατί μόλις μας μετέφεραν το μήνυμα από τον Σύλλογο Παράκτειας Αλίας της Δυτικής Λέσβου, τον Μάκαρα, ότι ξεκίνησε δειλά-δειλά η αλίευση της Σαρδέλας. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα τις καταγγελίες του Συλλόγου ότι κάποιοι εξαπατούσαν το κοινό και πουλούσαν σαρδέλα καλονής. Τώρα θα μου πείτε γιατί είναι τόσο σημαντικό. Είναι και για την τσέπη μας σημαντικό, γιατί η σαρδέλα καλονής κοστίζει παραπάνω. Και για ποιο λόγο να εξαπατάς τον καταναλωτή? Πουλά σαρδέλα γέρας? Γράψε ότι έχει σαρδέλα γέρας. Ωραιότατη σαρδέλα γέρας, στα 9-10 ευρώ βέβαια ανέβηκε και αυτή. Ωραιότατη σαρδέλα γέρας, και αυτή γίνεται παστή και αυτή γίνεται ό,τι θες, αλλά πες αυτό που πουλάς και μην εξαπατάς τον καταναλωτή. Τώρα πόσο θα φάμε τη σαρδέλα καλονής, εάν η απλή σαρδέλα έχει 6, η γέρας 9-10, υπολογίζω 12-13, θα φτάσει σε εμάς? Άιντε να δούμε. Λοιπόν, μικρές βέβαια οι ποσότητες, δεν ξέρω αν δεν θα φτάσουν εδώ στην περιοχή της Μυτιλίνης. Ένα σκάφος από ό,τι πληροφορηθήκαμε βγήκε και τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει σιγά σιγά κανονικά. Έχει αρκετή ποσότητα μέσα, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Παναγιώτης Ωνανίδης. Έτσι ελπίζουμε να την φάμε πιο φτηνά. Εάν τώρα βρίσκεστε γύρω από τον κόλπο την ώρα που γυρίζουν τα καΐκια, μπορείτε να τη βρείτε οπωσδήποτε και πιο φτηνά. 4, 5, 6 ευρώ την πουλάνε τα καΐκια. Λοιπόν, φεύγω από το θέμα αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων στην Δυτική Λέσβο να μας πει περισσότερα. Μια που βρισκόμαστε στο θέμα της θάλασσας και των ψαριών και επειδή έχει γίνει ένας πανζουρλισμός και ένας πανικός
Να πούμε ότι εδώ γύρω στην περιοχή της Λέσβου δεν έχουμε λαγοκέφαλο στις ποσότητες και στις, στα κοπάδια, στην πυκνότητα και στα προβλήματα που συναντούμε ενδεχομένως στην άλλη Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Κρήτη ή από τη Σάμο και κάτω. Και ο Χάρης Ζαβουδάκης μας έλεγε στο ρεπορτάζ του ότι έχουμε προβλήματα στα δίχτυα. Εμείς επικοινωνήσαμε με ψαράδες σε όλα τα σημεία όπου είχαν εντοπιστεί κάποιοι πληθυσμοί. Ο χάρτης που κυκλοφορεί δεν είναι το ψάρι που βρίσκεται σήμερα, ούτε οι πυκνότητες των πληθυσμών. Είναι οι καταγραφές που έχουμε από το 2005. Εμείς επικοινωνήσαμε με όλα τα σημεία έτσι γύρω-γύρω, να δούμε τι λένε οι ψαράδες μας. Ούτε ανεβάζοντας δίχτυα έχουμε αυτή την περίοδο πληθυσμούς τέτοιους, ούτε μέσα στον κόλπο τουλάχιστον της Καλονής έχει εντοπιστεί. Ο φίλος μας, ο πρόεδρος, ο Καραντώνης από το Πέραμα μας είπε ότι η Βιντζότρατα θα μπορούσε να διαπιστώσει εάν έχουμε, γιατί είναι ψάρι που το μαζεύεις από κάτω. Δεν χρησιμοποιούμε Βιντζότρατες, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε και αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αλλά γενικώς ούτε στα δίχτυα τους ανεβάζουν οι ψαράδες, ούτε άλλα προβλήματα έχουν εντοπιστεί προς το παρόν. Είναι πιο κρύα τα νερά μας εδώ, όσο πιο νότια τόσο πιο ζεστά. Και το κλείνω εδώ γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος πανικός, ο οποίος νομίζω ότι έχει διωγγωθεί από κάθε φωτογραφία και κάθε βίντεο που έχουν ανασύρει και κυκλοφορούν από τα βίντεο που έχουν βγει εδώ και χρόνια. Τα βίντεο, κάποια βίντεο που είδαμε και τα ξαναείδαμε και σε δελτία είναι 7-8 χρονών. Από την Κάρπαθα το συγκεκριμένο με τον ψαρά. Μπάς περιπτώσει, ας είμαστε λίγο έτσι πιο ψύχρεμοι και αυτό που διάβασα από έναν επιστήμονα, δεν θυμάμαι το όνομά του, με συγχωρήσει, το πιο επικίνδυνο είδος της θάλασσας είναι ο άνθρωπος και όχι τα ψάρια. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι στην αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων. Θέλω να πάω λίγο στην επιστολή που μας έστειλε χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ουσιαστικά ήταν η ενημέρωση που έκανε προς την περιφέρεια για το πού βρίσκονται οι έλεγχοι των μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο. Και τι εννοεί? Εννοεί ότι έλεγξε το Υπουργείο μέσω των δομών του, που ουσιαστικά είναι η αστυνομία από ό,τι καταλάβαμε. Η αστυνομία ελέγχει αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Κλείνω την παρένθεση. Εάν τηρούνται τα μέτρα στις ταφές των ζώων. Από τα αποτελέσματα λοιπόν των ελέγχων, το Υπουργείο μας ενημέρωσε ότι από τα 51 σημεία υγειονομικής ταφής σε όλο το νησί, 9 έχριζαν άμεσης παρέμβασης και μας ενημέρωσε τι έκαναν για αυτά, επιχωμάτωση κτλ. Το ότι όμως υπήρχαν 9 προβληματικά σημεία, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν εστίες μετάδοσης της ζωονόσου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί με θλίψη παρατηρούμε τα πρόστιμα και τα αυτόφορα που περνούν οι άνθρωποι που μεταφέρουν μια μπαλασανό ή δεν ξέρω εγώ τι, ή βλέπουμε τώρα το καινούριο για κάποιες μετακινήσεις που έχουμε κοπαδιών που δεν πρέπει να γίνονται βάσει των μέτρων βιοασφάλειας, αλλά δεν έχει δοθεί καμία βοήθεια στους ανθρώπους. Τα ζώα αυτά έχουν μάθει να βοσκούν. Αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές δεν έχουν πάρει. Πρέπει να είναι μέσα. Αποζημιώσεις για το γάλα που έχουν δώσει δεν έχουν πάρει. Τα αρνιά δεν τα έδωσαν, δεν έχει μπει φράγκο στην τσέπη του, στο Πάσχα τα λέγαμε. Ένα σωρό άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως οι επιδοτήσεις δεν μπήκαν, δεν έχουν φράγκο. Τι περιμένει να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί? Να τα αφήσουν μέσα σε μια μάντρα να πεθάνουν από ασιτεία τα ζώα? Και από την άλλη δεν έχουμε καμία επίπτωση στους αρμόδιους, οι οποίοι άφησαν αυτές τις 9, τα 9 σημεία ταφής με πρόβλημα, που ενδεχομένως να είχαμε και διασπορά του ιού. Ποιος μας λέει ότι δεν είχαμε διασπορά του ιού? Είναι πάρα πολλά τα θέματα και παραμένουμε στο ίδιο σημείο, ότι οι άνθρωποι του χωραφιού είναι αβοήθητοι. Ναι μεν παρακολουθούμε την προσπάθεια που κάνει η πολιτεία για την εκρίζωση της νόσου, αλλά από την άλλη δεν έχουμε τα βήματα που θα έπρεπε για να βοηθηθούν και οι άνθρωποι αυτοί, ούτε στα μέτρα και τα μέσα βιοασφάλειας, ούτε στην ενίσχυσή τους για την σύντηση των ζώων τους. Επίσης διαβάζουμε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρθούν και άλλα μέτρα για την πλήρη χνηλάτιση στο νησί. Είναι η σύσκεψη περιβόητη αυτή που περιμέναμε μέχρι τις 15 του Ιούνιου να γίνει. Δεν έγινε. Μας είχαν πει τότε πριν τις 15 Ιούνιου ότι σε μία εβδομάδα, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και θα έχουμε νέα
νέες ανακοινώσεις, νέα μέτρα. Το τι θα περιλαμβάνουν τώρα οι νέες ανακοινώσεις, δεν το ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και βάζω άνω τελεία, σημειώνοντας βέβαια ότι συνεχίζει ο φορέας του πρωτογενού τομέα τις επαφές του και τις περιοδίες του στα χωριά, προκειμένου να συνεχιστούν και οι εγγραφές νέων μελών, για να γίνουν, όπως είπαμε, προς τον Αύγουστο οι εκλογές και να αναδειχθεί το ΔΣ του φορέα αυτού, προκειμένου να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο επιμελητήριο που διαβάζω εδώ, όπως μας ενημερώνει ο Πρόεδρος, το Παναγιώτης Σωτατάκης, ότι έστειλε επιστολή στο ΔΔΕ, στα Υπουργεία, στους συναρμόδιους φορείς, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων διακοπών ηλεκτροδότησης στο νησί. Και πολύ ορθώς έκανε το επιμελητήριο. Έχουμε διαμαρτυρίες από τους καταστηματάρχες, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, έχουμε μηχανήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κτλ. Περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει ο ΔΔΕ. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω λίγο πιο πίσω. Στο Μάρτιο του 2026, στοιχείο, γιατί το αντίστοιχο έκανε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της ΧΙΟΥ, έστειλε μέσα στο Μάρτιο επιστολή στο ΔΔΕ και είπε τι θα γίνει και με τα μηχανήματά μας, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Και διαβάζω από την εφημερίδα Πολίτης του 2026 ότι η απάντηση του ΔΔΕ ουσιαστικά μετέφερε την ευθύνη στους ίδιους τους καταναλωτές. Τι έλεγε? Διαβάζω από τον Πολίτη λοιπόν του 2026 του Μαρτίου, στην επιστολή που απέστειλε προς το επιμελητήριο ο ΔΔΕ αναφέρει ότι η λειτουργία και η συντήρηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα με στόχο τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του δικτύου και της ασφάλειας των καταναλωτών. Παράλληλα επισημαίνει ότι οι διακυμάνσεις στην τάση ή οι υπερτάσεις μπορούν να προκληθούν από διάφορους παράγοντες όπως χειρισμούς του δικτύου, κεραυνούς, εξωτερικές επιδράσεις, ακόμη και από τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών των καταναλωτών. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών δεν αποτελούν ευθύνη του διαχειριστή, ενώ γίνεται αναφορά και στη δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων προστασίας στις εγκαταστάσεις των χρηστών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες διαταραχές της τάσης. Δεν απάντησε λοιπόν για το πρόβλημα του δικτύου και για το γιατί γίνονται οι συχνές διακοπές, το τι μπορεί να κάνει ο ΔΔΕ, και για τις διαμαρτυρίες ότι καίγονται μηχανήματα, καταστρέφονται προϊόντα, είπε στους επιχειρηματίες μέσω του επιμελητηρίου στην επιστολή ότι εσείς φταίτε που δεν έχετε βάλει μηχανήματα. Απλώς το αναφέρω, περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει στο επιμελητήριο της Λέσβου. Έχω την εντύπωση και θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λεγάτο στοιχείο, ότι σκόπευε να κινηθεί νομικά το επιμελητήριο μετά από αυτή την απάντηση. Λοιπόν, σε λίγο επίσης θα πάμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του εκπολιτιστικού, εξοραϊστικού, αθλητικού, χορευτικού, ένα σωρό δραστηριοτήτων συλλόγου της Μυτιλήνης οι Καμάρες, μετά την εμπειρία που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, ενώ δούλευαν πόσους μήνες τώρα να φτιάξουν μια όμορφη εκδήλωση, τα λέγαμε χθες το πρωί, δεν είχαμε αναφέρει ποιος είναι ο σύλλογος, δέχτηκαν καταγγελίες για θόρυβο, με αποτέλεσμα η εκδήλωση αυτή να καταλήξει στο αυτόφορο για τους επικεφαλείς του συλλόγου. Αθώθηκαν βέβαια χτες με την αυτόφορη διαδικασία. Αξίζει όμως τον κόπο να μιλήσουμε με το σύλλογο αυτό, ένα σύλλογος που δημιουργήθηκε μόλις το 22 και πραγματικά έχει ζωντανέψει την περιοχή Καμάρες και ένα σωρό κόσμος τον έχει πλαισιώσει και έχει ασχοληθεί με το θέμα. Επίσης σήμερα θα μιλήσουμε για το αποθετήριο ιστοριών Αιγαίου. Βγήκε στο διαδίκτυο το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα αρχαιακής έρευνας και ιστορικής μνήμης, ξεκινώντας με αρχαιακό υλικό από την περιοχή του Μολύβου, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και θα μας εξηγήσει η ερευνήτρια ιστορίας μνήμης, η κυρία Μαρίζα Κράλη, που θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας, έχει ως στόχο αυτή η πλατφόρμα να μένει ανοιχτή και να ενισχύεται, να εμπλουτίζεται με ιστορικά αρχεία, όχι μόνο από τη Λέσβο, αλλά και από το Αιγαίο. Θα μας τα πει η ίδια στην συνέχεια. Νέο πρίτανη έχουμε στο Πανεπιστήμιο μας, ο Στελιανός Ξανθόπουλος. Ο κύριος Ξανθόπουλος προέρχεται από το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Αναλογιστικής της ΣΑΜΟΥ.
Τον γνωρίζουμε στη διοίκηση γιατί μέχρι και την 1η του Σεπτέμβρη που θα αναλάβει τη διοίκηση του Πανεπιστημίου είναι αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου μας και διοικητικών θεμάτων. Και αντιπρίτανης μετά από πρόταση του ίδιου αναλαμβάνουν ο Στρατής Γεωργούλας, αντιπρίτανης διεθνοποίησης και φοιτητικής μέρημνας, όπως ήταν δηλαδή, η κυρία Νίκη Γκλαβέλη, αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων, στρατηγικής και επικοινωνίας και βιωσιμότητας, ο κύριος Πολύκαρπος Καραμούζης, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων διαδίου μάθησης και εκπαιδευτικής καινοτομίας και η κυρία Μαρία Καρίδα, αντιπρίτανης οικονομικών, ψηφιακού μετασχηματισμού και υποδομών, τετραετή η θητεία του νέου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και αναλαμβάνουν από την 1η του Σεπτέμβρη. Επίσης διαβάζουμε, έτσι το κοινοποίησε ο Ταξάρχης Βέρος χτες, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ότι επικοινώνησε μαζί τους με τη Δυτική Λέσβο η εταιρεία και συγκεκριμένο ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας που ασχολείται με τα υδροπλάνα και ξαναξεκινούν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση υδατοδρομίου στην περιοχή της Πέτρας. 2 Ιουλίου λοιπόν θα υπάρξει μία σύσκεψη για το θέμα αυτό, μία διαδικτυακή συνάντηση, Δήμος Δυτικής Λέσβου, Λιμενικό Ταμείο και της εταιρείας, και να δούμε πώς θα προχωρήσει για το θέμα των υδατοδρομίων και των υδροπλάνων. Πάντως χρόνια τώρα που ακούμε για υδατοδρόμια εδώ στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στα Ψαρά, και σε άλλες περιοχές δεν έχει προχωρήσει κάτι, για να δούμε αν τελικά θα φτάσουν πιο κοντά στη δημιουργία του υδατοδρομίου στη Δυτική Λέσβο. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας, καλημέρα, και συνεχίζουμε.

0: Για να σας πάω λίγο τώρα στις καμάρες και όσοι δεν έχετε στις καμάρες Μυτιλίνης και όσοι δεν έχετε ανέβει εκεί πάνω, κάντε τον κόπο, με τα πόδια ανεβείτε, κάντε τη διαδρομή, απολαύστε τη θέα και θα σας πάμε στον δραστήριο σύλλογο πολιτιστικό, εξοραϊστικό, αθλητικό, χορευτικό και δεν ξέρω τι θα συμπληρώσετε ακόμη σε λίγο καιρό, κύριε Αντώνη Καράλη, πρόεδρε του Συλλόγου Οι Καμάρες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γιατί έχετε δημιουργηθεί μόλις πριν από 3-3,5 χρόνια, το

0: Ναι, ο σύλλογος μας είναι, όπως είπατε, 4 χρονών. Στην ουσία είναι 2 μεγάλες εκδηλώσεις που κάνει ο σύλλογος. Η μεγαλύτερη είναι τα κάψαλα, ναι, το οποίο φέτος ήταν στο αποκορύφωμα. Φανταστείτε ότι είχαμε στρώσει καρέκλες για 1.100 άτομα,
1: ναι,
0: και πρέπει να είχαμε πάνω από 1.200 άτομα. Mm-hmm. Λαοθάλασσα, πραγματικά. Ίσως να είναι και μεγαλύτερη εκδήλωση της πόλης μας.
1: Ναι.
0: Και είναι στενάχωρο και λυπηρό να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δυστυχώς. Δυστυχώς για την πόλη μας, για τον πολιτισμό.
1: Τρίτη φορά που κάνατε την εκδήλωση.
0: Τέταρτη
1: φορά που κάνατε την εκδήλωση. Και ως συνήθως 12.30 η ώρα ολοκληρώνει.
0: Ναι, συνήθως 1 η ώρα έρχονταν η αστυνομία, μας έλεγε.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ας ακούσουμε διαφημίσεις και επικοινωνούμε αμέσως με τον κύριο Καράλη.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Έρα Αιγαίου.
1: Και πάλι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Καράλης, ο πρόεδρος του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Αθλητικού Χορευτικού Συλλόγου Καμάρες Μυτιλίνης. Κύριε Καράλη, έπεσε η γραμμή στο επίμαχο σημείο.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι συμπληρώνω ότι είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται, συνεχόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Όπως σας είπα, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος όλος των ηλικιών ήταν από μικρά παιδιά, οικογένειες, γονείς, ηλικιωμένοι με μπαστούνάκια.
1: Ναι.
0: Φέρανε το στεφάνι του στο Μαγιάτικο για να τηρήσουμε το έθιμο. Αλλά τελικά λόγω του καιρού δεν καταφέραμε και το ρηπόν των ανέμων να κάνουμε αυτό το έθιμο, τα κάψαλα που το έχουμε βρει.
1: Ναι.
0: Χρόνια τώρα αυτό το έθιμο και προσπαθούμε να τηρήσουμε και να διατηρήσουμε τα έθιμά μας σαν σύλλογος.
1: Mm-hmm. Και πέρυσι θυμάμαι είχαμε φοβερούς αέριδες, οπότε και πέρυσι δεν το κάνατε. Και αυτό
0: κάθε χρόνο δεν υπέρα, ο καιρός μαζί μας.
1: Και ξέρετε, αυτό είναι και η ευθύνη που φέρει και ο σύλλογος, ότι δεν προχωράει να κάνει για να το κάνει απλώς και μόνο για την εικόνα. Σέβεται έτσι ακριβώς.
0: Όχι, και για να φανταστείτε αυτή για την εκδήλωση παίρνουμε όλα τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Είχε ενημερωθεί ο Δήμος, είχε ενημερωθεί η αστυνομία, είχαν ενημερωθεί πάντες.
0: Ήταν στην διοργάνωση με το Δήμο Μυτιλίνης, από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Ήταν στην διοργάνωση. Επιχορηγήθηκε η εκδήλωση από το Δήμο.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον, είχαμε την άδεια του Δήμου της παραχώρησης του χώρου του σχολείου.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς, σαν σύλλογος, είχαμε κάνει χαρτί στην πυροσβεστική, το οποίο και παρευρέθηκε για να ελέγξει αν όντως ανάψαμε τις φωτιές. Δεν τις ανάψαμε φυσικά. Ελέγξανε το χώρο για τα μαγκάλια, τις φυταριές που είχαμε και πήραμε τα συγχαρητήριά μας. Είχαμε λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας. Φανταστείτε ότι και είχαμε ενημερώσει με email και την αστυνομία και την τροχιά για την εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς είχαμε πάρει τα δικά μας μέτρα. Είχαμε βάλει, φανταστείτε, 3 άτομα μόνο για το πάρκινγκ, για να καθοδηγούμε τα αυτοκίνητα, ναι, για να μην γίνει το κομφούζιο.
1: Είναι μεγάλη η ενεργοποίηση των εθελοντών και πραγματικά όσοι έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην εκδήλωσή σας, ούτε δυσκολεύονται να παρκάρουν, ούτε να βρουν θέση στο χώρο που έχετε ετοιμάσει και περνούν όλοι καλά. Δεν ξέρατε όμως ότι έπρεπε να έχετε και άδεια για τη μουσική.
0: Να ξέρουμε πάνω στην αφέλειά μας, πραγματικά την πατήσαμε.
1: Ναι.
0: Πραγματικά και εδώ και 4 χρόνια κανείς μα κανείς δεν μας είπε ότι παιδιά πρέπει να βγει αυτή η άδεια. Θεωρήσαμε, όπως σας ξαναλέω πάλι πάνω στην αφέλειά μας, ότι επειδή είμαστε σύλλογος, είναι πολιτιστική εκδήλωση και είναι συνδιοργάνωση με το Δήμο, δεν χρειάζεται.
1: Μάλιστα. Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι είναι το ωράριο μέχρι τις 11 και αν, αν πάρεις μια ειδική άδεια που δεν είναι δύσκολη η διαδικασία, παρατείνεται έως τις 2. Άρα του χρόνου να υποθέσω στις 2 θα ολοκληρώσετε και όχι στη 1 όπως κάθε χρόνο.
0: ας πάρουμε την άδεια, ας κατακάνω μόνο καλά και θα σκληρώσουμε και τη ζημία. Να σου πω κάτι ούτως ή άλλως. Και εμείς παραπάνω σαν μέλη δεν αντέχουμε να γίνει παραπάνω, γιατί φανταστείτε ότι είμαστε τρεις μέρες πάνω στο σχολείο, έχουμε παρατήσει τις δουλειές της οικογένειές μας για να γίνει ανακληρωθεί όλο αυτό το γεγονός.
1: Λοιπόν, εχθές έτσι να πούμε ότι αθωθήκατε στο δικαστήριο με την αυτόφορη διαδικασία, δεν θέλω να σταθώ άλλο εκεί. Βλέπουμε πόσο

0: κόσμος έχει πλαισιώσει το σύλλογό σας, κύριε Καράλη. Έχει δώσει άλλη πνοή σε μια γειτονιά πανέμορφη που τα τελευταία χρόνια δεν ήταν στο επίκεντρο. Καταφέρατε να φέρετε τη γειτονιά σας στο κέντρο.
1: Ναι, πραγματικά. Η αγάπη και το μεράκι μας και να σας πω κάτι, η δύναμη και η υποστήριξη του κόσμου μας δίνει παραπάνω όφηση να συνεχίσουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Η αγάπη που είχαμε με αυτό το γεγονός που έγινε, το πρόσμενο, τις αυτόφορες διαδικασίες, τα μηνύματα, να ανεβούμε στα δικαστήρια και θα είναι πριν για όνομα του Θεού. Εντάξει. Ναι.
0: Εγώ καταλαβαίνω το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην ησυχία, αλλά εντάξει, βρε παιδιά, μια φορά το χρόνο γίνεται αυτό.
1: Μία φορά το χρόνο γίνεται και δεν ζητάμε μέχρι το πολεξίμερο. Αυτό είπα και εγώ.
0: Ναι, συμμετέχει σχεδόν όλη η γειτονιά. Δηλαδή,
1: ποια γειτονιά, όλη η πόλη. Μιλάμε για 1.200 άτομα. Ναι, η Καμάρη είναι μια μικρή περιοχή.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Οπότε ήταν κρίμα να ταλαιπωρηθείτε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όπως και να έχει, ποια είναι η άλλη δεύτερη μεγάλη εκδήλωση που κάνετε?
1: Η δεύτερη πια είναι, παρόλο που συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις, κερνάμε κόσμο, πήγαμε σε συνεξέλιξη, είναι του προφητήλια που κοντεύει χάρη του και κάνουμε κάποιες δράσεις επάνω στο μοναστήρι, στο δικό μας, επάνω στις Καμάρες. Ναι. Η μεγαλύτερη επόμενη δράση είναι τα κούλουμα. Είναι μια και αυτή μια μεγάλη εκδήλωση για μας.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο πέρυσι μοιράσαμε 650 μερίδες δωρεάν φαγητό.
0: Ναι. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε ανέβει στις Καμάρες, να το κάνετε. Είναι υπέροχη και η διαδρομή και το δασάκι που έχει δίπλα και προσφέρεται για να ξεκουραστεί ο κόσμος.
1: Έχουμε τα γραφεία μας μέσα στο δάσος, στο άλσος στις Καμάρες, στη θέση δεξαμενή.
0: Τέλεια.
1: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τον κεράσουμε ένα καπεδάκι, μια πορτοκαλάδα, να μας γνωρίσει, να δει πραγματικά ποιος είναι ο σύλλογος.
0: Έτσι.
1: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν πίσω από αυτό το κομμάτι.
0: Εμείς τους ξέρουμε κάποιους από αυτούς, όχι όλους. Τους ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε καλή συνέχεια
1: καλά.
0: Και καλή δύναμη, κύριε Καράλη.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Σας.
0: Γεια σας.

0: Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με το Αποθετήριο Ιστοριών Αιγαίου. Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Την είδαμε να ανεβαίνει το Σάββατο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με στόχο τη διατήρηση και διάχυση της ιστορικής γνώσης για τις κοινωνίες του Αιγαίου, όπως διαβάζω εδώ. Και θα καλημερίσουμε την ερευνήτρια μνήμης, την κυρία Μαρίζα Κράλη, δουλειά της οποίας μαζί με τον κύριο Δημήτρη Κράλη είναι το Αποθετήριο Ιστοριών Αιγαίου. Κύριε Κράλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Αντινέλη, από τη Μύθυμνα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Από τη Μύθυμνα, λοιπόν, ξεκινά και η καταγραφή του υλικού που έχετε στα χέρια σας πάνω από έναν αιώνα για την ζωή της κοινωνίας του Αιγαίου, τη γνώση που έχουμε, και από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε να παραμείνει ανοιχτό αυτό το αποθετήριο για τις ιστορίες ολόκληρες της Λέσβου και ολόκληρου του Αιγαίου. Για εξηγήστε μας, τι είναι το Αποθετήριο Ιστοριών Αιγαίου?
1: Το Αποθετήριο Ιστοριών Αιγαίου, το οποίο το ονομάζουμε και Aegean Stories Vault στα αγγλικά, mm-hmm. είναι μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, ένας ιντερνετικός κόμβος. Mm-hmm. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη, τα αρχεία και την ιστορία της Λέσβου και γενικότερα του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Στηρίχτηκε σε ένα οικογενειακό αρχείο που εγώ και ο αδελφός μου ο Γιάννης έχουμε στην κατοχή μας εδώ στο Μόλιβο, mm-hmm. και περιλαμβάνει αυτό το αρχαίο τεκμήρια που φτάνουν μέχρι τη δεκαετία του 1830.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα αυτό εξελίσσεται σε ένα ευρύτερο εγχείρημα, mm-hmm. Έρευνας και τεκμηρίωσης. Σκοπός μας λοιπόν είναι να διασώσουμε, να μελετήσουμε αυτά τα αρχεία,
0: ναι.
1: και να μοιραστούμε ιστορίες ανθρώπων και κοινοτήτων του Αιγαίου που πιθανά διαφορετικά θα κινδύνευαν να χαθούν.
0: Έτσι είναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και κυρίως η ιστορική, η προφορική μνήμη. Εσείς έχετε στα χέρια σας και ιστορικά αρχεία, αλλά βασίζεστε και στην προφορική μνήμη, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Φυσικά βασιζόμαστε και στην προφορική μνήμη, mm-hmm. η οποία μέσα από τη γενιά σε γενιά,
0: ναι.
1: περνάει. Mm-hmm. Κάθε οικογένεια έχει λοιπόν μαρτυρίες τέτοιες, αλλά εκτός από την οικογένεια υπάρχουν και οι λεγόμενες φήμες, mm-hmm. που υπάρχουν στα χωριά από παλιά.
0: Ναι.
1: Τι λεγόταν για το συγκεκριμένο άτομο ή για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Όλα αυτά είναι μαρτυρίες οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν μαζί με τα τεκμήρια τα οποία υπάρχουν.
0: Μπορείτε να μπείτε, όσοι μας ακούτε, στο Aegean Stories Vault, να δείτε το Αποθετήριο Ιστοριών Αιγαίου. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς περιλαμβάνει σήμερα, τι μπορεί να δει κάποιος σήμερα και πώς μπορεί να εμπλουτιστεί αυτό.
1: Τι θα βρει σήμερα, μάλιστα, ναι. Εξαρτάται από το ποιος είσαι. Για το ευρύ κοινό,
0: ναι.
1: το πιο ενδιαφέρον σημείο, εγώ πιστεύω, είναι οι ιστορίες Βορείου Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Δεν εκθέτουμε απλώς τα τεκμήρια.
0: Mm-hmm.
1: Ανασυνθέτουμε τις ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να δείξουμε ένα απλό έγγραφο αρχείου.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε ποιος το έγραψε,
0: mm-hmm.
1: γιατί το έγραψε, τι συνέβαινε γύρω του εκείνη την εποχή, ιστορικός,
0: ναι.
1: και πώς η προσωπική του ιστορία συνδέεται με την ιστορία του τόπου. Έτσι τα τεκμήρια μετατρέπονται σε ιστορίες, αφηγήσεις δικές μας, δημιουργικής γραφής,
0: ναι.
1: και η μνήμη αποκτά ξανά φωνή.
0: Ναι. Και απαιτεί και πάρα πολύ μεγάλη έρευνα αυτό σε βάθος χρόνου.
1: Φυσικά, γιατί εκτός από την έρευνα που χρειάζεται να κάνεις πάνω στα ιστορικά στοιχεία, είναι και το ότι πρέπει να έχεις μια γενική εικόνα του αρχείου για να μπορέσεις να συνδυάσεις τα τεκμήρια.
0: Σωστά.
1: Για τους ερευνητές τώρα,
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι το πιο ενδιαφέρον σημείο θα είναι αυτό που θα παρουσιαστεί από το φθινόπωρο του 2026,
0: mm-hmm.
1: που είναι το ψηφιοποιημένο πια αρχείο, δηλαδή τεκμήρια και το καθένα με την καρτέλα του με όλες τις πληροφορίες. Τον Νοέμβριο θα παρουσιαστεί το πρώτο κομμάτι του αρχείου, γιατί το αρχείο είναι τεράστιο,
0: ναι.
1: είναι μεγάλο, χρειάζεται πολύ δουλειά και ψηφιοποίηση και χορηγίες από αυτό και μετά.
0: Χορηγίες,
1: ναι.
0: πράγματι.
1: Ναι. Ναι. Ο επισκέπτης ακόμα όμως θα μπορεί να βρει, όχι, βρίσκει αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: ιστορικές περιγραφές της αρχαίας μεσαιωνικής και οθωμανικής ιστορίας γραμμένες από ιστορικούς, συνεντεύξεις με ντόπιους, με καλλιτέχνες, με μακροχρόνιους ξένους κατοίκους, με καθηγητές και φοιτητές που επισκέφτηκαν το νησί. Βρίσκει ακόμα παρουσιάσεις του έργου σε πανεπιστήμια και τι έμπνευση άσκησε το έργο σε καλλιτεχνική δημιουργία μέσω συνεργασιών, π.χ. με τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθηνάς. Και θα βρει φυσικά και όλα τα βιογραφικά των συνεργατών μας.
0: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή γεωγραφικά περιλαμβάνει ιστορίες από το Μόλιβο και μόνο θα ανοιχθεί αυτό το αρχείο. Για πείτε μας.
1: Δεν περιλαμβάνει ιστορίες από το Μόλιβο. Περιλαμβάνει ιστορίες ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει από το Μόλιβο. Βασικά είναι το ευρύτερο οικογενειακό μας δέντρο. Μόλιβος, σκαμιά, πέτρα, βατούσα και πού πήγαν. Αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει ιστορίες μέχρι και το Κάιρο.
0: Εξαιρετικά. Και θα μπορεί να...
1: Μύρνη, Κωνσταντινούπολη, Κάιρο, Γερμανία, Παρίσι, Λονδίνο.
0: Ναι. Την έρευνα θα τη συνεχίσετε εσείς. Θα ανοίξει να μπουν και άλλες ιστορίες άλλων οικογενειών. Πώς το σκέφτεστε να συνεχίσετε? Είναι ένα ανοιχτό, μια ανοιχτή έρευνα που θα εμπλουτίζεται συνεχώς? Πώς σκέφτεστε να συνεχίσει?
1: Ήδη εκτός από το δικό μας αρχείο,
0: ναι,
1: το επωνομαζόμενο αρχείο οικογένειας Κράλη, έτσι το έχουμε δώσει, Κράλης Family Archive το όνομα, έχει συλλογές και από συγγενικά μας αρχεία, τα οποία μας έχουν εμπιστευτεί, τα αντίτυπα εννοείται, και εμείς απλά τα έχουμε ψηφιοποιήσει, πια, οπότε είναι ψηφιοποιημένα, και τα μελετάμε. Φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε οποιονδήποτε θελήσει να έχει επαφή μαζί μας για αρχείο ή για δημιουργική γραφή τέτοιου είδους με από πίσω του κάποια τεκμήρια.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ ανοιχτοί,
0: πολύ
1: όπως
0: ωραία.
1: Είμαστε ανοιχτοί και σε συνεργασίες με πανεπιστήμια, με οργανισμούς, με δήμους, με κοινότητες.
0: Εξαιρετικά. Από αυτή την έρευνα που έχετε κάνει μέχρι τώρα και από την ιστορία που γνωρίζατε μέχρι τώρα, τα καινούργια στοιχεία που έχουν εμπλουτιστεί από τις και προφορικές ιστορίες και το αρχείο που έχετε ερευνήσει εσείς, δίνει κάποια άλλη διάσταση σε κάποια ιστορικά στοιχεία του τόπου μας που ήδη γνωρίζαμε, που κάποιο ενδιαφέρον έτσι που εσείς εντοπίσατε σε όλη αυτή την έρευνα που έχετε κάνει?
1: Φυσικά. Δίνει, ναι, δίνει. Υπάρχουν ημερολόγια τα οποία δίνουν κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Στοιχεία για την εκπαίδευση της Λέσβου, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικό υλικό και για τους ερευνητές που, όπως μας είπατε, το Γενάρη θα γίνει έτσι επίσημη παρουσίαση. Το Νοέμβριο, ναι, στην Αθήνα, στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, θα γίνει επίσημη παρουσίαση. Το την περιμένουμε με χαρά και την συνέχιση της έρευνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κράλη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Και εσείς που μας ακούτε, μπείτε στο Agent Stories Vault να δείτε το αρχείο αυτό, αυτή τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα αρχαιακής έρευνας και ιστορικής μνήμης. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, γεια.

0: Λοιπόν, και για το τέλος θα πάμε στην Ικαρία, όπου έχουμε ειδήσεις από τον Γιώργο τον Βιτσαρά και κυρίως ανάδειξη του προβλήματος των γιατρών που δεν υπάρχουν στα περιφερειακά μας ιατρεία. Κάποτε λέγονταν αγροτικά ιατρεία, μετά τα μετονομάσαμε σε περιφερειακά να αλλάξουμε τον τίτλο, αλλά δεν άλλαξε η σύνθεση. Αλλά πριν πάω στο Γιώργο τον Βιτσαρά, να πάω στο κέντρο υγείας του Μανταμάδου, που επίσης του αλλάξαμε όνομα του κέντρου υγείας, τον γενιάσαμε κιόλας, αλλά πάλι αγροτικό ιατρείο είναι, καθώς δεν υπάρχει προσωπικό και λειτουργεί σαν αγροτικό ουσιαστικά ιατρείο. Είχαμε και παρέμβαση από τον Σύλλογο Ανειδίκευτων Γιατρών για το θέμα αυτό, ότι κόβουμε κορδέλες, αλλά τα κέντρα υγείας μένουν άδεια. Να θυμίσω, όπως μας είχε πει ο πρόεδρος του χωριού, που είναι και πρόεδρος στο κέντρο υγείας Καλονής και Μανταμάδου τώρα, ο Μπάμπης ο Τζελαϊδής, ότι υπολογίζει τέλος του χρόνου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης στις προκηρύξεις που έχουν ήδη ανοίξει, γίνει αιτήσεις και τα λοιπά, δεν ξέρω πού βρίσκεται η διαδικασία, και θα ήταν ευτυχής, μας είχε πει ο πρόεδρος, αν μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε το προσωπικό για να λειτουργήσει το κέντρο υγείας του Μανταμάδου. Είναι όμως λίγο οξύμορο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, να γενιάζουμε χώρους οι οποίοι δεν λειτουργούν σαν τέτοιοι. Περιφερειακό ή αγροτικό ιατρείο, λοιπόν, παραμένει το κέντρο υγείας του Μανταμάδου. Και πάω να δώσω τη σκυτάλη στον Γιώργο Βιτσαρά, που μου έλεγε στην προσυνεννόηση ότι έχω και άλλες ειδήσεις να σας πω πριν από αυτό. Καλημέρα, Γιώργο, και πάλι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και πάλι. Εντάχει να πω ότι επειδή σήμερα ξεκινάει μάλλον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαιορισμένου χρόνου 21 εργαζομένων. Ναι. Για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ικαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την 5η 2 Εβδόμου. Mm-hmm. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια και στο Δήμο και στα τηλέφωνα αλλά και διαδικτυακά.
0: Ωραία.
1: Και να πω επίσης ότι θα ακούσουμε αύριο. Εμείς θα έχουμε καλεσμένο βέβαια και τον αντιπρόεδρο του νοσοκομείου μας, όπου θα μας μιλήσει έτσι στην εκπομπή μας. Αλλά εγώ να πω ότι το Σάββατο 27 του Ιούνιου έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον σαχαρόδη διαβήτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν,
1: και πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον κ. Φανούρη Καρούτσο. Είναι το θέμα του πολυδύναμου ιατρείου στις Ράχες, το οποίο βαφτίστηκε έτσι το 2017, ποτέ δεν μπόρεσε να εκπληρώσει ούτε κατά διάνοια το οργανόγραμμα.
0: Θύμισε μας, επειδή τα παρακολουθείς, το πολυδύναμο πόσους γιατρούς προβλέπει?
1: Είναι γύρω στους 7 γιατρούς.
0: 7 γιατρούς. Αλλά συνεχίζει να λειτουργεί και αυτό σαν αγροτικό ιατρείο,
1: διόρθωσέ με. Μαζί με τους νοσοκομιακού, με τους
0: νοσηλευτές και τα λοιπά που προβλέπει.
1: Και τα λοιπά. Είναι, θα έλεγα, ναι, ποτέ δεν κατόρθωσε να λειτουργήσει έτσι. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό και για 1,5 χρόνο περίπου, θα το θυμούνται οι φίλοι ακροατές, ήμασταν χωρίς γιατρό καθόλου.
0: Α, πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, και τώρα είναι περίεργο, το περίεργο μόνο αυτό να πω, ότι υπάρχει η απόφαση της Ειδικούς Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Ευήλου, η οποία είναι υπεύθυνη και συνεργάζεται με τη δεύτερη ΔΥΠΗ, γιατί το νοσοκομείο δεν είναι σε αυτό, είναι άλλο σχεδιασμός του νοσοκομείου και άλλο των αγροτικών περιφερειακών ιατρίων. Είπε ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν οι αγροτικοί γιατροί που πηγαίνανε και αυτοί τουλάχιστον 6-7 ημέρες το μήνα και θα βοηθούσαν την μία οικογενειακή γιατρό η οποία έχει προσληφθεί και αυτή για λίγους μήνες στο κέντρο υγείας, στο πολυδύναμο Ραχών. Περίεργη απόφαση αυτή.
0: Να μην πηγαίνουν οι γιατροί δηλαδή να κάνουν βάρδια εκεί,
1: να
0: πηγαίνουν οι ασθενείς στο κέντρο υγείας Ευδήλου.
1: Που κάπως από έτσι. Τώρα για να πας εκεί είναι στα κοντά στα 30.
0: Σε λίγο θα μας πούνε δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο κέντρο υγείας Ευδήλου, κατεβείτε στον Άγιο Κύρικο. Και μετά θα μας πούνε ας πάτε στη Σάμο και στο τέλος θα πηγαίνουμε όλοι στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Για το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Ραχών, που έχει συσταθεί από το 2017 με ΦΕΚ κανονικά και δεν έχει ποτέ λειτουργήσει σαν τέτοιο. Αντίθετα, ούτε καν σαν ιατρείο λειτουργεί κατά καιρούς. Δηλαδή, πέρασε ένα χρονικό διάστημα, πρέπει να το πούμε, που ήταν 1,5 χρόνο και πλέον χωρίς γιατρό, χωρίς κανένα γιατρό. Τώρα ευτυχώς έχει έναν γιατρό αγροτικό, τώρα τους λένε οικογενειακός γιατρός, ο οποίος ωστόσο είναι μια εμβαλωματική, μπορούμε να πούμε, στην κυριολεξία κατάσταση, γιατί θα μείνει για 3 μήνες. Είναι ένας γιατρός ο οποίος τελείωσε τη σύμβασή του σε κάποιο άλλο νησί και πήρε και έκανε μια αίτηση παράτασης της σύμβασης Του δόθηκε λοιπόν μια παράταση τρίμηνη και έρχεται και ήρθε στο ιατρείο των Ραχών. Καλώς ήρθε η κυρία αυτή, η κυρία είναι, και καλή επιτυχία στο έργο της. Ωστόσο είναι μια εμβαλωματική έτσι κατάσταση. Πολύ περισσότερο που πάλι καλείται όπως πάντοτε να καλύψει κενά του κέντρου υγείας Ευδήλου, σε εφημερίες επομένως των Ευδήλων. Κάθε εφημερία σημαίνει και ένα ρεπό την επομένη ή κάποια μέρα τέλος πάντων της εβδομάδας. Σημαίνει ωστόσο αυτό ότι κάποιες μέρες το μήνα, μπορούν να φτάσουν και τις 15 μέρες το μήνα, θα είναι χωρίς γιατρό πάλι το περιφερειακό ιατρείο των Ραχών. Αξιοσημείωτο είναι ότι, που πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό, ότι μια επικουρία από γιατρό ο οποίος υπηρετούσε στον Άγιο Κήρυκο και έρχονταν κάποιες μέρες και εκείνος στις Ράχες πριν την τοποθέτηση τώρα της γιατρού εδώ, και αυτή μπήκε θέμα από την διοίκηση του Κέντρου Υγείας Ευδήλου και δεν χρειάζεται πλέον να γίνεται εφόσον ήρθε, όπως είπαμε, ο αγροτικός γιατρός. Ενώ είναι γνωστό ότι ένας γιατρός, όπως και να έχει, ακόμα και αν δεν έκανε και αν δεν εκτελούσε, ας πούμε, εφημερίες στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου, πάλι δεν επαρκεί για την τεράστια περιοχή των Ραχών, μεγάλες αποστάσεις που υπάρχουν, τον σχετικά μεγάλο σε ηλικία πληθυσμό, την διασπορά των χωριών και τις αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά και τον αριθμό. Αυτόν καθ' αυτόν. Είμαστε σχεδόν 3.000 ψυχούλες. Δεν μπορεί ένας γιατρός να ανταποκριθεί. Και πολλό δε μάλλον τώρα το καλοκαίρι που θα έρθουν οι επισκέπτες και θα γίνουν χιλιάδες. Θα γίνουν πολλές χιλιάδες. Κατά πολλές χιλιάδες θα πρέπει να αυξηθεί στους μόνιμους, θα αυξηθεί λόγω του αριθμού των. Ο αριθμός λόγω του αριθμού των επισκέπτων.
3: Υπάρχει κάποια, μετά τις παρεμβάσεις που κάνατε, κάποια απάντηση από τη δεύτερη ΥΠΕ ή.
2: Όχι, δεν, όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Εμείς και με τα σωματεία που ασχολούνται και τους σύλλογους εκεί της περιοχής που έχουν κατά καιρούς αναδεικνύουν το θέμα και διοργανώνουν και πώς το λένε, εκδηλώσεις γύρω από αυτό το θέμα. Σαν Δήμος είμαστε και μαζί, αλλά και μόνοι μας έχουμε μια αλληλογραφία με το Υπουργείο και με την ΔΥΠΑ για αυτή την κατάσταση που επικρατεί, αλλά φωνή όντως εν τη ερήμο. Έχουμε κάνει επισκέψεις στο Υπουργείο, έχουμε κάνει επισκέψεις και στην ΔΥΠΑ, στον κύριο Ροϊλό,

Τέλος χρόνου, φίλες και φίλοι, θα δώσουμε σκυτάλι στο Χάρη το Ζαβουδάκι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, που θα μας ταξιδέψει στις ειδήσεις από τη Σάμο. Και ακολούθως 11 η ώρα η Παυλίνα Κοσμά θα είναι κοντά μας με τις όμορφες μουσικές της επιλογές. Εμείς και πάλι αύριο μαζί, έτσι, με την ενημερωτική μας ζώνη. Να είστε κι εσείς εδώ. Καλή ακρόαση.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatargate, Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Το σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εν Σάμο, που σημαίνει στη Σάμο το 2026. Τι συμβαίνει και στην δική μας περιοχή. Καλή σας ημέρα. Τη ρύθμιση των ήχων σήμερα ο Κώστας Τσακυρίδης στην βοήθεια για να στηθεί αυτή εδώ η εκπομπή. Ο Αλέξανδρος Στρατής και στο μικρόφωνο Χάρης Ζαβουδάκης. Να μην ξεχνάμε και την Κλεάνθη Βασίλα, αλλά και όλους όσους είναι κοντά μας κάθε φορά. Να πω ότι στην επιλογή των τραγουδιών η Παυλίνα Κοσμά. Να ξεκινήσω τώρα και καλή επιτυχία και σε όσους γράφουν εξετάσεις, έτσι να μην το ξεχνάμε. Γιατί έχουν και τα πανεπιστήμια, παιδιά, να μην τα ξεχνάμε τα πανεπιστήμια μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα. Είναι από το πρωί βλέπουμε ότι είναι έθριος και ηλιοφανής, με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός, λοιπόν, πλήρης ηλιοφάνεια. Βόρειος, βορειοδυτικός στα 3 από φόρο και η υγρασία στα 56%. Το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία αναμένεται να δείξει τη μέγιστη τιμή στους 29 και 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ελαφρώς στα 4 από φόρο που μπορεί ειδικές διευθύνσεις. Δεν ανάβουμε ποτέ τίποτα έξω στην Ήπεθρο, ούτε χρησιμοποιούμε μηχανήματα τα οποία μπορούν να έχουν να δημιουργήσουν τον οποιοδήποτε σφινθήρα. Λοιπόν, ο καιρός θα παραμείνει εντελώς καθαρός με τη θερμοκρασία να πέφτει σταδιακά γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, και επειδή μου το ζητήσετε, σας λέω ότι το επόμενο διήμερο ο καιρός θα είναι σχεδόν ο ίδιος, με θερμοκρασία στους 32 και 33 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη η θερμοκρασία ελάχιστη θα είναι στις 20 τη νύχτα, ενώ θα φτάσει στους 32 κατά τη διάρκεια της ημέρας, βορειοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Και τοπικά ρηπές μέχρι 5 εποχώρα, εδώ δεν το συζητάμε την Τετάρτη, ξεχνάμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Την Πέμπτη η διατήρηση του έθριου καιρού θα παραμείνει, 20 η ελάχιστη και 33 η μέγιστη θερμοκρασία. Η άνεμη παρόμοιο σκηνικό, 4 εποχώρα και προσοχή όπως είπαμε. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα στα θέματα μας και να ξεκινήσω από το μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι από την υποστελέχωση που γονατίζει τα ΕΛΤΑ της Σάμου. Έχουμε καθυστερήσεις σε δέματα, αλληλογραφία, υπάρχει αγανάκτηση των πολιτών, δηλαδή παραδείγματος χάρη και σε μένα την άλλη φορά έκανε ένας λογαριασμός τον οποίο είχα πληρώσει και άρχισε να παίρνω τηλέφωνα μήπως είχα κάνει λάθος, μήπως δεν είχα ξεχρεώσει το λογαριασμό μου. Αλλά για όλα αυτά βεβαίως έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, τον Μίλτο τον Βουδιώτη. Δεν ξέρω αν τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Βουδιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
0: Άρα όλα καλά. Λοιπόν, βεβαίως, γιατί ο Κώστας Τσακυρίδης αυτά είναι πολύ γρήγορος. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει έντονη έλλειψη προσωπικού και μάλιστα είχατε περάσει και από το στάδιο να κλείσουν πολλά από τα υποκαταστήματα, να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Αλλά όμως αυτά παραμένουν, διότι μείνατε τρεις ο Κούκος και άμα φύγει ο Κούκος δεν θα μείνει κανένας, έτσι δεν είναι?
1: Χάρη μου, ήδη στο Καρλόβαση μία συνάδελφος παραιτήθηκε λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει σε μας και λόγω της έντασης δουλειάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνει το προσωπικό με βάση αυτά τα... Δεν ξέρω, για να ευημερίσουν τα νούμερα, δεν ξέρω. Γιατί. Ναι. Αλλά δεν φτάνει ένας ταχυδρόμος να μοιράσει όλο το βαθύ, ας πούμε.
0: Ναι, όχι.
1: Ή ένας ταχυδρόμος να μοιράσει όλο το Καρλόβαση. Τα καταστήματα που ήταν να κλείσουν δεν έχουν κλείσει προσωρινά. Είναι ακόμα στις συζητήσεις. Έτσι. Και γι' αυτό να πούμε, ψάχνουν πρακτόρους για να ανοίξουν τα πρακτορία, να κλείσουν τα γραφεία.
0: Ναι, αλλά... δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς, γιατί εδώ θέλει εκπαίδευση, θέλει ανθρώπους να πάνε έξω και νομίζω ότι τώρα τελευταία, ίσως να είναι αίσθηση μου αυτή, αλλά δεν κάνω και λάθος. Όλο και περισσότεροι εμπιστεύονται τα ΕΛΤΑ και πηγαίνουν στα ΕΛΤΑ, δηλαδή ο όγκος δουλειάς παραμένει ο ίδιος, αυτό δεν θα πω μιλτό.
1: Υπήρχαν εταιρείες, μεγάλες εταιρείες όπως η ΕΙΔΑΠ, η Κοσμοτέ, που είχαν φύγει για ένα διάστημα από τον ΕΛΤΑ. Και ξαναγύρισαν στον ΕΛΤΑ γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
2: έτσι.
0: Αυτό,
2: γιατί ναι, δεν βρίσκανε ένα... Εμείς όμως δεν έχουμε τον κόσμο ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τόσο πολύ. Και δεν βρίσκουμε και εύκολα άνθρωπο, χάρη. Ήδη έχουν προκηρυχθεί, ήδη ζητάνε άτομα, ας πούμε, για τον ΕΛΤΑ, για το καλοκαίρι. Όχι για να δουλέψουμε περισσότερο, για να βγάλει τις άδειες του το προσωπικό. Και δεν βρίσκεις.
0: Μα και τα λεφτά είναι λίγα, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό. Όταν ο άλλος μπορεί να βρει, να πούμε, τριπλάσια και τετραπλάσια χρήματα για αυτό το χρονικό διάστημα των 2 μηνών, δεν θα έρθει στα ΕΛΤΑ.
0: Ανταποκρίνονται αυτοί που ήταν και ξαναέρχονται, δηλαδή εκπαιδευμένο προσωπικό.
2: Μετά το ΚΙΤ όχι.
0: Μάλιστα.
2: Όταν δηλαδή, κάποιοι που μπορούσαν να γίνουν security και έγιναν security, δεν θα έρθει στον ΕΛΤΑ. Και δεν έρχεται στον ΕΛΤΑ.
0: Γιατί είναι πιο μόνιμη δουλειά εκεί και παίρνουν και περισσότερα χρήματα, φαντάζομαι.
2: Και πιο μόνιμη δουλειά και πιο ήρεμη δουλειά και παίρνουν και περισσότερα χρήματα, ναι.
0: Δώστε μου μια εξήγηση όσον αφορά τώρα και την καθυστέρηση. Αυτό προκαλείται λόγω και τα πλοία, τα καράβια, της...
2: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, αυτό ήθελα να σας πω, να πούμε και να το ξέρει και ο κόσμος. Εμείς, κύριε Δαβουδάκη, πήραμε τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που μας πέρασε, τα πράγματα που είχαν φορτωθεί την Παρασκευή το μεσημέρι από Πειραιά. Πλέον δεν έρχεται σχεδόν τίποτα με αεροπλάνο, έτσι. Τα πάντα έρχονται με καράβια. Πήραμε τις Παρασκευής λοιπόν τη Δευτέρα και θα ξαναπάρουμε πάλι την Πέμπτη το πρωί.
0: Που σημαίνει, δηλαδή, ότι μετά θα
2: σημαίνει ότι έχει μια καθυστέρηση. Ξεκινάει, ας πούμε, η καθυστέρηση με μια εβδομάδα που είναι η διαδικασία να φτάσουν τα γράμματα ή τα δέματα στη ΣΑΜΟ. Αυτό γίνεται γιατί πλέον το Μύκονος, ας πούμε, σταματάει η καρλόβαση. Εμείς μας τερματικός είναι το βαθύ. Δεν υπάρχει κάποιος να κάνει αυτή την απόσταση, να βγάλουν τα φορτηγά, να πούμε, εκεί και να το φέρουν στο βαθύ και να πάνε την άλλη μέρα. Είναι πολύ και κοστοβόρο και χρονοβόρο. Όταν θα φτάσουμε, δηλαδή σε 2 εβδομάδες που θα μπουν όλα τα πλοία, όλες οι γραμμές θα γεμίσουν, θα ξαναομαλοποιηθεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση. Όπως και κάποιος σαμιώτης που έστειλε δέμα, έτσι, που δεν μπορεί να πάει με το αεροπλάνο, πρέπει οπωσδήποτε να πάει με το καράβι, και το έστειλε, ας πούμε, την Παρασκευή, θα φύγει την Παρασκευή το πρωί, μία εβδομάδα ακριβώς, που δεν θα φύγουν πράγματα από τη ΣΑΜΟ. Και αυτό συμβαίνει είναι η τρίτη εβδομάδα τώρα.
0: Άρα υπάρχει μια έντονη καθυστέρηση, μια μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό, Μίλτο, θα διορθωθεί πρώτον, άρα να καταλαβαίνω ότι είναι 2 τα προβλήματα. Το πρώτο είναι η έλλειψη εργαζομένων. Δηλαδή τα περισσότερα χρήματα που πρέπει να δοθούν και η σταθερότητα, η μόνιμη δουλειά, νομίζω, στα ΕΛΤΑ,
2: ναι.
0: Είναι η άρση της αβεβαιότητος. Και το δεύτερο πράγμα που μου λες είναι ότι θα πρέπει να ομολοποιηθούν και τα δρομολόγια τους, ώστε να μπορείτε να παίρνετε γρήγορα τα προϊόντα, δηλαδή και ό,τι διακινείται μέσω των ΕΛΤΑ.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η... σε τι κατάσταση τώρα προσωπικού έχετε αυτή τη στιγμή, δηλαδή πόσα
2: άτομα? Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο βαθύ είναι 8 άτομα, στα οποία 8 άτομα είναι για το διοικητικό προσωπικό και ο οδηγός που κάνει τη μεταφορά των δεμάτων σε όλα τα χωριά. Το Πυθαγόριο είναι 2 άτομα, στο Καρλόβαση ήταν 3 άτομα, έχουν μείνει πλέον 2. Η Ικαρία πάλι, το αντίστοιχο είναι 3 στις Θράκες, 2 στον Εύδυλο, 2 στον Άγιο Κύρικο. Και οι Φούρνοι δεν έχουν μόνιμο υπάλληλο, έχουν κινσέπε, ενοικιαζόμενο.
0: Σε περίπτωση, να πούμε και το άλλο για να μην το ξεχνάμε, σε περίπτωση που πάμε στη λύση να το απέχουμε αυτό, γιατί θα μιλάμε για ένα πολύ άσχημο, πολύ άσχημη εξέλιξη για τα ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση που πάμε και βρεθούν μέρη για να νοικιάζουν τα ΕΛΤΑ, αν θέλετε, το σημείο, αλλά και τους ανθρώπους που θα κάνουν τη διανομή, θα είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να πηγαίνει στο χώρο, έτσι.
2: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ψάχναμε να βρούμε πράκτορα στο Κοκάρι. Βρέθηκε πράκτορα στο Κοκάρι με τα 1000 βάσανα, ας πούμε. Ο Χρήστος λοιπόν τι πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι συμβατικές του υποχρεώσεις. Μοιράζει τα γράμματα στο Κοκάρι και στα περιμετρικά χωριά, Άμπελο, Βουρλιώτες, Μανολάτες, όλα αυτά, πηγαίνει καθορισμένη ώρα στην κοινότητα, ας πούμε, του χωριού ή στις θηρίδες που μπορεί να έχει το χωριό να ρίξει τα γράμματα. Εάν εσύ χρειαστείς κάτι, θα πρέπει να πας ή πιο γρήγορα ή σου κάνει ανάγκη. Θα πρέπει να πας, να πούμε, στην έδρα του πρακτορείου να πάρεις το βδέμα σου από εκεί ή τα γράμματά σου από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκονται. Βλέποντας και αυτή την κατάσταση, ας πούμε, δεν βρίσκονται και οι πράκτορες εύκολα. Ο συγκεκριμένος πράκτορας ήταν πράκτορας του Ήρεων, ήθελε για τον Α ή Β λόγο να πάει στο Κοκάρι, άφησε το Ήρεων, πήγε στο Κοκάρι. Δεν βρίσκεις εύκολα πράκτορα με βάση τα χρήματα, τις απολαβές που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και με βάση τη δουλειά που θα κάνουν, γιατί παίρνουν ένα πάγιο με βάση τους κατοίκους που ζουν σε αυτά τα χωριά που θα εξυπηρετήσουν, με βάση δεν μου έρχεται η λέξη που κάνει ποσό, στατιστική, με βάση τη στατιστική υπηρεσία που κάνει την απογραφή, πληρώνεται, ας πούμε, παίρνει ένα πάγιο και όλα τα άλλα γίνεται, να πούμε, ανάλογα με τι μοιράζει, τι σπράττει, τι το ένα, τι το άλλο, θα φτιάξει, ας πούμε, κι άλλο ένα εισόδημα, το οποίο μην νομίζεις ότι είναι πάνω από 6 το πολύ κατοστάρικα.
0: Ναι, είναι
2: 6 με 7 κατοστάρικα.
0: Είναι ένα ποσό σήμερα το οποίο δεν είναι δελεαστικό για να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά και μάλιστα δεν είναι τόσο συγκεκριμένη και τόσο σοβαρή δουλειά. Γιατί έχει και ευθύνες, έτσι, γιατί διαχειρίζεις λογαριασμού,
2: ακριβώς.
0: Και προσωπικά ακριβώς. Δεδομένα κάποιων ανθρώπων. Μίλτο, πολλές φορές βλέπουμε ότι η ουρά στα ΕΛΤΑ φτάνει μέχρι κάτω εκεί στη διαστάση.
2: Τα φανάρια. Τις μέρες τώρα που έρχεται το καράβι, η ουρά θα φτάνει, ας πούμε, τα 20-25 άτομα. Μέχρι να φτάσουν μέσα. Αυτό γίνεται για δύο λόγους, έτσι. Δεν είναι μονάχα αποκλειστικά του ΕΛΤΑ το θέμα. Είναι και ότι εσύ που παραγγείλεις ένα πράγμα με το που το βλέπεις ότι είναι στη Σάμο, θες να πας να το πάρεις αμέσως και όχι να στο φέρει ο άλλος την επόμενη όταν θα έρθει η σειρά να φορτώσει, ας πούμε, τα πράγματα το πόρτα-πόρτα και να περάσει από την γειτονιά σου, ας πούμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ακριβώς ότι είναι πολλά τα πράγματα όταν παίρνεις μια φορά την εβδομάδα με αποτέλεσμα να καθυστερούν να τα μοιράσουν τα παιδιά, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε πάει ο άλλος, στέκεται μπροστά στον Κισέ και το παίρνει από εκεί.
0: Μπροστά στον Κισέ υπάρχουν τα άτομα που υπήρχαν παλαιότερα?
2: Όχι. Μπροστά στον Κισέ, όποιος φεύγει από το ΕΛΤΑ, προς το παρόν τουλάχιστον και με βάση τα, ας πούμε, τα οργανογράμματα που έχουμε, δεν αντικατέστατε. Έχει φύγει μία η κοπέλα, έχουν μείνει δύο στη θηρίδα. Κατεβαίνουν, ας πούμε, πότε η διευθύντρια, πότε οι προϊσταμένοι του γραφείου, για να κάνουν, ας πούμε, να συμπληρώσουν, ας πούμε, εκτός από τη δουλειά που έχουν εκείνες στον τομέα τους, να βοηθήσουν να απεγκλωβιστεί, ας πούμε, κάπως ο κόσμος. Και άντε ξανά γίνεται αυτό το πράγμα. Τις μέρες που δεν θα έχει καράβι, δηλαδή να τώρα, ας πούμε, που κάνουμε 3 μέρες να πάρουμε, τη δεύτερη μέρα πάλι θα έχει κόσμο, την τρίτη είναι πιο χαλαρός ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
2: Απλά χρονομετρούνε πλέον και μετράνε και χρονομετρούν τις πράξεις που κάνουν στις θηρίδες. Okay. Mm-hmm. Και ότι θα πρέπει ο κόσμος πολλές φορές έρχεται και σταγώνει πίσω από μια υπηρεσία. Όταν θα έρθει, ας πούμε, σε μένα το ΙΚΑ και καθίσει μπροστά στη θηρίδα π.χ. ας πω, θα σου πω το όνομα της Τασούλας, έτσι. Το ΙΚΑ με βάση την αλληλογραφία που φέρνει, αποκλείεται αυτή η ΣΥΡΙΖΑ να απεγκλωβιστεί στο μισάωρο. Είναι μισή ώρα, με τρία τέταρτα θα είναι το ΙΚΑ εκεί μπροστά. Άρα, η εμπορία, ας πούμε, η ΔΟΗ.
0: Μοιραία, λοιπόν, δημιουργείται ουρά.
2: Δημιουργείται η ουρά και εμάς, ας πούμε, από την υπηρεσία σου λέει, να πούμε ότι ξέρεις, ο κάθε πελάτης έχει 2 λεπτά. 2-3 λεπτά, το πολύ. Πρέπει να είναι έτοιμος, πρέπει να τα έχει έτοιμο αυτό που θα έρθει να σου στείλει, θα καθίσει μπροστά, θα κάνει τη διαδικασία στο κομπιούτερ, αμπά, και θα φύγει στα 3 λεπτά. Αυτό δεν γίνεται. Στον πιο εύκολο πελάτη δεν γίνεται δηλαδή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν να πω ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι η στελέχωση και το δεύτερο πράγμα είναι να υπάρξει άρση αβεβαιότητος, δηλαδή να δούμε ποιο είναι το μέλλον για τα ΕΛΤΑ, έτσι Μίλτο, γιατί
2: ναι,
0: αν δεν
2: ναι,
0: αποφασίσουν το μέλλον για τα ΕΛΤΑ δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
2: Ναι, θυμάσαι λέγαμε ας πούμε κάποια στιγμή που έχουμε ξαναμιλήσει ότι θα έκλεινε το γραφείο του Πυθαγορείου. Γιατί δεν μπορεί να κλείσει το γραφείο του Καρλοβάσου. Γιατί στις πρωτεύουσες του Δούμη, και υπήρχε νόμος γι' αυτό, άσχετα αν άλλαξε μετά. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή και το γραφείο του Καρλοβάσου. Γιατί λέγανε τότε, ο νόμος έλεγε ότι κάθε δήμος δικαιούται να έχει ένα ταχυδρομείο. Mm-hmm. Δήμος Ανατολικής, Δήμος Δυτικής Σάμου, άρα 2 ταχυδρομεία πάνω στο νόμο. Τώρα αυτό πλέον δεν ισχύει. Εάν συγκευρεθεί πράκτορας, ας πούμε, κοιτάζουν πώς θα ξεφορτωθούν τα γραφεία. Το θέμα είναι ότι ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα είναι, το είχαμε ξαναπεί, στην Ικαρία. Που θέλανε από τα 3 γραφεία να κλείσουν τα 2. Mm-hmm. Για φαντάσου να πούμε ένας, γιατί το ξέρεις εσύ το νησί, πολλοί κόσμος το ξέρει το νησί. Ένας που θέλει να διεκπαιρεώσει και ειδικά από εκεί που έχουν κλείσει και τράπεζες και τα πάντα. Να διεκπαιρεώσει, ας πούμε, έστω μια ανανέωση στοιχείων στους λογαριασμούς του. Θα πρέπει να φύγει από τον Εύδυλο, ας πούμε, ή από τις Ράχες, να κατεβεί στον Άγιο Κύρικο να κάνει...
0: Μία μέρα ταξίδι, Μίλτο.
2: Μία μέρα ταξίδι. Πραγματικά μία μέρα ταξίδι. Και άμα είναι καλός ο καιρός. Αν δεν είναι καλός ο καιρός, είναι 2 και 3 μέρες.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ανανεώσουμε τα ραντεβού μας, θα το λέμε συχνά πυκνά και βεβαίως να πω ότι ας ελπίσουμε να φωτιστούν τα μυαλά που σκέφτονται τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, γιατί χωρίς τα ΕΛΤΑ είναι, νομίζω θα υπάρξει μεγάλο κενό.
2: Χάρη και εμείς ελπίζουμε σε αυτό. Όπως ελπίζω κάποια στιγμή στην Ελλάδα, όχι μόνο στα ΕΛΤΑ, να σημειώσουμε ότι τα ΕΛΤΑ δεν χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Mm-hmm. Τα ΕΛΤΑ παίρνουν από το ελληνικό δημόσιο μόνο την καθολική υπηρεσία. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 27 να πάει το γράμμα ακόμα και στους Δρασκαίους, ακόμα και στο Καρκινάγρι, ακόμα στην άκρη της Πινέζας ας πούμε. Ναι, αυτό είναι υποχρεωμένο ο ΕΛΤΑ να το κάνει, παίρνοντας κάποια χρήματα, κάποια εκατομμύρια ετησίως να πω, από το ελληνικό δημόσιο. Okay. Όλα τα άλλα είναι αεύσιλον και γίνονται με χρήματα που διαχειρίζει το ΕΛΤΑ με βάση αυτό το έργο που κάνει.
0: Ναι, αλλά είδαμε όμως ότι σε κάποια στιγμή δεν τα διαχειρίστηκε σωστά και έφαγε πολλά λεφτά για το τίποτα.
2: Φυσικά, εντάξει. Φυσικά. Είναι το παράπονο των εργαζομένων αυτό, έτσι. Το παράπονο των εργαζομένων είναι ότι τόσα χρόνια, εγώ είμαι 25 χρόνια στον ΕΛΤΑ, έτσι. Δεν έχει γίνει ποτέ μια αναλογιστική μελέτη, δηλαδή πρέπει να κλείσει το γραφείο του Πυθαγορείου. Τι μου δίνει, τι μου παίρνει ας πούμε για να λειτουργεί. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό στον ΕΛΤΑ. Στον ΕΛΤΑ βγαίνει κάποιος από πάνω, μα θα είναι σύμβουλος, μα θα είναι διευθυντής, πρόεδρος, δεν ξέρω τι. Θα βγάλει μια απόφαση και αυτή η απόφαση θα υλοποιηθεί, ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο, αγαπητέ Βουδιώτη, κύριε Βουδιώτη,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς θα τα ξαναλέμε.
2: Ναι, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι πιο πολύ περνάει από το χέρι μου, ό,τι μπορούμε το καλύτερο για να δώσουμε στον κόσμο. Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό. σαν εργαζόμενος.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλημέρα σε όλους.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.
7: Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις να ξεκινήσουμε. Ήδη ακούτε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα τον Τίνη, και θα μιλήσουμε για την ιστορία του αυτοκινήτου, για αυτή την ιστορία που κρύβει, και θα την δούμε όλοι εμείς οι οποίοι το γνωρίζουμε ως αντίκα το αυτοκινήτο, αλλά είναι ένα ιστορικό αυτοκινήτο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε και την ιστορία του, αλλά και το τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι για να τα ανακατασκευάσουν και να τα διατηρήσουν μέσα στον χρόνο. Γιατί το κάθε αυτοκίνητο έχει τη δική του ιστορία και μας παραπέμπει σε μια δική του ιστορία. Κύριε Πτίνη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα σας. Καπούσα μου, βέβαια.
7: Ναι, βεβαίως. Να σας πω, κύριε Πτίνη, είναι μια διοργάνωση για τα ιστορικά οχήματα του νομού της ΣΑΜΟ. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα?
8: Όταν έκανα την πρώτη μου ιδέα ότι θέλω να φτιάξω αυτοκίνητα, ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που είχε ο παππούς μου, ένα 1960 Μόρις Πορτηγάκι, που το χρησιμοποιούσε για μεταφορές και το είχε παρατήσει λόγω ηλικίας και ήθελα να το ανακατασκευάσω. Και από εκεί αρχίσανε όλη αυτή η ιστορία να αγοράζω και να φτιάχνω αντίκες αυτοκίνητα, για την αγάπη βέβαια, και μου αρέσουν και όπως τελειώνουν και φαίνονται και θα οδηγούμε.
7: Ναι, ναι, βεβαίως. Να σας πω, είναι ένα δύσκολο σπόρο, έτσι, και ακριβό.
8: Ναι, έχει την ακρίβεια του, αλλά ό,τι ξοδέψα πάνω στο αυτοκίνητο ποτέ δεν θα τα πάρεις πίσω, αλλά πιο πολύ είναι αγάπη προς το... γιατί είναι χόμπι αυτό. Και στο τέλος εμείς όλοι οι συλλέκτες τα φτιάχνουμε. Με ακούτε?
7: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
8: Τα φτιάχνουμε, τα αγαπάμε, τα δείχνουμε, τα οδηγούμε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε ένας μεσάζων του αυτοκινήτου αυτού.

0: γιατί θα φτάσει στο σημείο που θα το σπρώξουμε και θα το πουλήσουμε ή θα το δώσουμε στον επόμενο.
1: Mm-hmm. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι στη ΣΑΜΟ οι συλλέκτες αυτοί, οι άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή ασχολούνται με αυτό το αυτοκίνητο, με την αντίκα γενικότερα.
0: Ναι. Όταν όλες αυτές οι πιστοποιήσεις αυτών των αυτοκινήτων, γιατί χρειάζεται να γίνονται πιστοποιήσεις, γινόταν στην Αθήνα και ήταν κάπως ακριβό να πηγαίνουν, έρχονται τα μάξια εκεί. Και από αγγλικά είμαι εντάξει, γιατί χρειάζεται να έχεις κάποιες γνώσεις στα αγγλικά. Και άρχισα το σκεφτόμουν να κάνω μία λέσχη εδώ στη ΣΑΜΟ, υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικών Οχημάτων, που έχει και παράρτημα στην Αθήνα. Και έτσι κάναμε μία λέσχη που λέγεται «Ιστορικά οχήματα νομού ΣΑΜΟ εδώ». Έχουμε περίπου 40 μέλη, αυτοκίνητα έχουμε πάνω από 40. Δεν έρχονται όλα έξω να τα βλέπουμε, αλλά τα μέλη είναι εκεί.
1: Να ρωτήσω, τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα είναι φτιαγμένα από το μεράκι, όπως είπατε, αυτόν τον άνθρωπο. Βρίσκουν όμως ανταλλακτικά, γιατί φαντάζομαι και από ό,τι ακούω κιόλας, οι περισσότεροι θέλετε να βρείτε εκείνης της εποχής, δηλαδή να μην αλλάζει η φιλοσοφία του αυτοκινήτου που ήταν εκείνη την εποχή. Βρίσκεται ανταλλακτικά τέτοια.
0: Ακριβώς. Η φιλοσοφία είναι το αυτοκίνητο να μείνει ακριβώς όπως βγήκε από το εργοστάσιο. Και η πιστοποίηση που θα γίνει στο αυτοκίνητο γίνεται με αυτή την ιδέα. Πρέπει να είναι 99% εργοστασιακό. Το καταλαβαίνω, δεν έχουμε τα εργοστασιακά λάστιχα ή αναλώσιμα, αλλά τα γενικά του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα ίδια.
1: Υπάρχουν σήμερα κάποιοι οι οποίοι εμπορεύονται αυτά τα ανταλλακτικά ακόμα?
0: Ναι, ανταλλακτικά για όλα αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθούν. Χρειάζεται υπομονή πιο πολύ και ψάξιμο στο ίντερνετ. Από στόμα σε στόμα υπάρχει κάποιος που μπορεί να έχει ένα ανταλλακτικό και το βρίσκουμε. Εγώ, για να καταλάβετε, αν χρειάζομαι να κάνω μια μεγάλη δουλειά ανακατασκευή σε ένα κινητήρα ή σασμάν σε ένα από τα αυτοκίνητά μου, αρχίζω αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον 6 μήνες πριν για να τα μαζέψω όλα ό,τι χρειάζομαι ή μπορεί να χρειαστώ.
1: Να, σας καταλαβαίνω, κύριε Πίνη, γιατί έχω και εγώ ένα φίλο, τον Παύλο, ο οποίος ανακατασκεύασε ένα τζιπ το οποίο δεν υπάρχει, θα έλεγα, με πολύ μεράκι, και πόσο καιρό έψαχνε για να βρει όλα τα ανταλλακτικά, να τα συλλέξει και στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατασκευή του, στην ανακατασκευή αυτού του τζιπ, που έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι του θυμίζει την ιστορία εκείνη της εποχής. Και θυμίζει και σε εμάς την ιστορία εκείνη της εποχής, για να μην την ξεχνάμε. Γιατί μέσα από τα αυτοκίνητα θυμόμασταν και τι γινόταν εκείνη την εποχή. Νομίζω κάτι αντίστοιχο νιώθετε κι εσείς, έτσι?
0: Ναι. Η πιο μεγάλη ευχαρίστηση, θα σας πω την αλήθεια, είναι τη στιγμή που μπαίνεις μέσα, το βάζεις μπρος και πας βόλτα και βλέπεις χαμόγελα. Όπου και να πας, βλέπεις χαμόγελα και σε χαιρετάνε. Ναι, και όταν σταματήσεις, κατευθείαν βγαίνουν τα κινητά, οι φωτογραφικές μηχανές και ποζάρουν με τα αυτοκίνητα. Για μένα αυτό είναι η πιο μεγάλη ευχαρίστηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Πτίνη, ωραία. Τώρα να πάμε στο διατάφτα. Είπαμε για την ιστορία. Πάμε λοιπόν να ρωτήσω. Έχουμε μια στατική έκθεση κλαστικών αυτοκινήτων. Είναι το ταξίδι στην ιστορία της αυτοκίνησης. Πότε είναι και σε ποια περιοχή?
0: Ναι, κάθε χρόνο κάναμε τουλάχιστον 3 εκδηλώσεις, η λέσχη μας εδώ στη ΣΑΜΟ και σε γειτονικά νησιά. Φέτος αρχίζουμε με την πρώτη εκδήλωση στο λιμένα του Βατιού, στο Βατί, απέναντι από το ΣΑΜΟΣ ξενοδοχείο. Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται αρχίζει 7 το βράδυ μέχρι 11.30 το βράδυ. Και θα είναι πάνω στο πεζόδρομο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έχουν την ευκαιρία να μπουν, να τα δουν τα αυτοκίνητα. Έχουν τη δυνατότητα να μπουν και μέσα?
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν αφήνουμε άτομα να μπαίνουν μέσα, γιατί Πρώτα απ' όλα τα εσωτερικά τους είναι από αρκετά χρόνια πριν. Αν κάποιος έχει μία βούκλα ή κάτι και χαλάς το εσωτερικό, ύστερα είναι ζημιά, δεν αξίζει τον κόπο. Αφήνουμε τα παράθυρα ανοιχτά όμως για να μπορούν να τα βλέπουν πιο καλά και να κάνουν όσες φωτογραφίες θέλουν.
1: Σε αυτό το event τι άλλο μπορούμε να δούμε?
0: Σε αυτό το event θα δείτε αυτοκίνητα από αρκετές διαφορετικές εποχές, σπόρα, αμάξια, διθέσια, τετραθέσια, μερικά τζιπ, τα τζιπ δηλαδή είναι στρατιωτικά όλα αυτά. Και αντίστοιχη εκδήλωση θα γίνει Ιουλίου 25, Σάββατο πάλι, την ίδια ώρα, στο Καρλόβαση, και θα τα παρκάρουμε στην Πορφυριάδα σχολή το προάβλιο, και μαζί την ίδια μέρα θα έχει και λευκή νύχτα του Καρλόβες. Θα έχει αρκετό κόσμο και θα περάσουμε ωραία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι και εδώ στο Βαθύ θα υπάρξει ο κόσμος που θα έρθει να τα δει.
0: Διότι πρέπει να το κάνουμε έρχονται.
1: Ναι. Το είναι κάτι το οποίο προσελκύει πολύ, η εικόνα αυτή είναι τρομερή. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί και κάποιος που έχει φτιάξει ένα αυτοκίνητο αλλά δεν το έχει ακόμα κάνει αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, αντίκα με τα διακριτικά που δίνει η πολιτεία. Μπορεί να το φέρει και αυτό αν είναι παλιό και φτιαγμένο?
0: Κοιτάξτε, πρέπει το αυτοκίνητο να είναι πάνω από 30 χρονών. Ναι. Ναι, έχουμε ορισμένες διαδικασίες. Για να είναι αντίκα πρέπει να είναι πάνω από 30 χρονών. Ο άνθρωπος αυτός έχει το αυτοκίνητο αυτό σε καλή κατάσταση και θέλει να μας το δείξει. Βέβαια θα τον αφήσουμε να το δείξει στην εκδήλωση με την προϋπόθεση ότι θα γίνει μέλος και θα κρατάει το αυτοκίνητό του στα κριτήρια που θέλουμε και θα έρχεται στις εκδηλώσεις και στις βόλτες μας.
1: Μάλιστα, αυτό είναι το
0: καλύτερο. Αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 χρονών.
1: Όχι ο ιδιοκτήτης, το αυτοκίνητο, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι 30 χρονών και όταν θα τον αφήσουμε να το φέρει μία φορά για να κατά κάποιο τρόπο να τον τελεάσουμε, να γίνει μέλος της Λέσκης. Και το αυτοκίνητό του πρέπει να πιστοποιηθεί μετά, να έχει τα σωστά χαρτιά που θα είναι αντίκα. Εμείς έχουμε εξεταστές για αυτό το θέμα δύο στη Λέσχη μας και περιλαμβάνουμε τις εξετάσεις οχημάτων στο όλο το Βόρειο Αιγαίο. Εγώ προχθές είχα πάει στην Χίο, πιστοποίησα τρία αυτοκίνητα και στη Μυτιλίνη και στη Ρόδο. Είμαστε διαθέσιμοι να πηγαίνουμε. Εγώ είμαι συνταξίουχος και δεν μπορώ να πάω εύκολα.
1: Να. Κάνετε και αγώνες, δηλαδή δεξιοτεχνίες, έτσι να μην...
0: Κοιτάξτε, δεξιοτεχνίες και αγώνες ράλι και τέτοια, υπάρχει μεγάλη προετοιμασία και διαδικασία για να γίνουν. Η Λέσχη μας δεν είναι διαθετημένη για να μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά υπάρχει μία άλλη Λέσχη και ένας κύριος που η δουλειά του είναι να δημιουργεί ράλι, που έρχεται κάθε δύο χρόνια εδώ στη Σάμμο και κάνει ένα ράλι τη Σάμμο, που το λέει. Τα μέλη μας μπορούν να πάρουν μέρος.
1: Μάλιστα. Συμμετέχουν.
0: Άλλη μία εκδήλωση που θα κάνουμε στο τέλος κάθε χρόνο έχει θέμα στρατιωτικό, ιστορία στρατιωτική, αλλά μπορούν να έρθουν και κούρσες μαζί γιατί γίνεται επίδειξη στο τέλος της εκδήλωσης. Πηγαίνουμε στη Λέρο στο τέλος Σεπτεμβρίου στην μάχη της Λέρου και βήθηση της Βασίλισσας Όλγα που παρουσιάζεται από το στρατό και το ναυτικό και όλα αυτά.
1: Ποιες ημερομηνίες είναι αυτό και...
0: Η μάχη της Λέρου και η βήθηση της Βασίλισσας Όλγας είναι Σεπτεμβρίου 26 κάθε χρόνο και φέτος θα δώσουμε πάλι το παρόν, φτάνουμε εκεί 25 και θα μείνουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή έχουμε με τους ντόπιους συλλόγους μια ωραία βολτούλα στο νησί που δεν είναι μεγάλο, αλλά τελειώνουμε στο λιμάνι και εκεί γίνεται μια έκθεση παρόμοια σαν το Παθή, αλλά προσθέτουν όλοι οι ντόπιοι τις μηχανές τους, τα μηχανάκια, τα ποδήλατα, υπάρχει ποδήλατα από το δεύτερο παγκόσμιο.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και εμείς φέτος που θα πάμε θα έχουμε το τελευταίο μοντέλο που αγοράστηκε από μένα και είναι μέλος της Λέσχης. Ένα αυτοκίνητο γερμανικό Jeep του 1942 που ήταν στον πόλεμο. Επιτοπλίστον αυτό και το ανακοινήσαμε και θα έχει αριθμούς τώρα μέχρι το τέλος του μηνός, θα είναι έτοιμο να κάνει βόλτες.
1: Ωραία, ωραία. Σας εύχομαι καλό τάξιδο. Κύριε Πίνη, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Ανοίξαμε έτσι κι αλλιώς τώρα ένα διαβλό με την ΕΡΤΑΓΕΟ για να σας ακούει όλο το Αιγαίο και να ακούει όλη αυτή την πρωτοβουλία που είναι για να θυμόμαστε εμείς οι νεότεροι και να μην ξεχνάνε οι παλαιότεροι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεση σε όποιο άτομο που δεν θέλει να πάει στην Αθήνα να πιστοποιήσει το αυτοκίνητό του. Γίνεται μέλος στη δικιά μας Λέσχη, εμείς θα πάμε να τον βρούμε και θα του πιστοποιήσουμε το αυτοκίνητο να μπορεί να πηγαίνει. Όταν έχεις την πιστοποίηση θα μπορείς να πας σε όποια Λέσχη που κάνει εκδηλώσεις, δεν είναι μόνο τη δικιά μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, και μετά από αυτή τη μικρή ανάπαυλα, μην μου πείτε ότι δεν ήταν μια ωραία έτσι ενότητα μέσα στην εκπομπή μας να μιλήσουμε για αυτά τα αυτοκίνητα, τα σαραβαλάκια που λέγαμε εμείς τότε. Αλλά δεν είναι σαραβαλάκια, είναι τα καλύτερα που υπάρχουν, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Γιατί εδώ ο καθένας από τα παιδιά τα οποία τα φτιάχνουν, τους ανθρώπους δηλαδή αυτούς, γιατί τους λέω παιδιά, γιατί κάνουν σαν παιδιά όταν δούνε το αυτοκίνητο το οποίο δημιούργησαν, αναπαλαίωσαν, έφτιαξαν από την αρχή και το βλέπετε έτσι. Δηλαδή θα έλεγα ότι χαίρονται πάρα πολύ όταν μπορούν και καταφέρνουν μετά από πολύ κόπο, μετά από πολλή εργασία να φτιάξουν αυτό το αποτέλεσμα που εμείς θα πάμε να το χαρούμε και να το χειροκροτήσουμε πολλές φορές. Δεν είναι τόσο ούτε διαγωνισμοί, ούτε οι ταχύτητες, ούτε τίποτα. Είναι το θέμα της ευχαρίστησης που νιώθει κάποιος όταν βλέπει να λαμπυρίζουν τα μάτια του ανθρώπου που βλέπει το αυτοκίνητο το οποίο έχει φτιαχτεί. Λοιπόν, κλείσαμε με αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και άλλες εκδηλώσεις μας είπαν. Να σας πω για τον γιόρταζε ο ποιμενάρχης μας, να μην το ξεχνάμε. Είχαμε λαμπρό εορτασμό, διήμερο 21 και 22 Ιουνίου. Την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων και τα 7 ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κυρίου Ευσεβίου. Την Κυριακή τελέστηκε ο Μέγας Ισχυρινός στον Ιερό Ναό Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Παλαιού Καρλόβασης Χωρισαντούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κυρίου Νικόδημου και σύγχωρο στα Ατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμερού κυρίου Γνατίου και του Σεβασμιωτάτου Σάμου Νικαρίας και Κορσιών κύριο Ευσεβίου, τον θείο λόγο κήρυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κύριος Νικόδαμος, την Δευτέρα στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου ο Σεπτός Ποιμενάρχης χωροστάτησε και συλλειτουργήσε συνιερούργησε το είπα τελικά παιδιά, το είπα με το Σεβασμιότητος Μητροπολίτη Δημητριάδης Αλμυρού και Πειραιός. Και βέβαια να πω ότι Μητροπολιτικό Μέγαρο δέχτηκε, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο δέχτηκε τις ευχές του Ιερού Κλείου και των πιστών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Νομίζω ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές για την Ιερά Μητρόπολη εδώ στην Σάμο. Να μην ξεχνάμε και να μην ξεχνάμε και το έργο το οποίο έχει κάνει η Μητρόπολη και ο ίδιος ο Μητροπολίτης, αν και δεν αρέσουν αυτά να λέγονται δημοσίως, αλλά πάντως να πω ότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα βαρύ φορτίο στη Σάμου. 96 παρακαλώ εκκλησίες έχουν υποστεί ζημιές από τον καταστρεπτικό σεισμό και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο και πόσες επίπονες και δύσκολες είναι οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να τις ξαναεπαναφέρουμε όπως ήταν πριν από το σεισμό. Και πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο το οποίο έχει επομιστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου Ικαρίας και Χωσιών, κύριος Ευσέβιος. Λοιπόν, και θέλω να σας κλείσω με κάτι ευχάριστο και να μην το ξεχάσω. Να σας πω λοιπόν ότι η ΕΤ με τα αφιερώματά της νομίζω ότι δείχνει για άλλη μια φορά, όχι μόνο εδώ στη Σάμου αλλά και στην Χίο και στη Μυτιλήνη, οι καλοί συνάδελφοι δείχνουν τις στιγμές αυτές που πρέπει να δείξει και η τηλεόραση και ευτυχώς που υπάρχει και η ΕΡΤ και τα δείχνουμε όλα αυτά. Εμείς δείχνουμε έναν από τους μοναδικούς οργανωποιούς που υπάρχουν στη Σάμο. Είναι ο Γιάννης Λουλουργάς, θα κάνουμε αφιέρωμα και για τον Γιάννη. Αλλά είναι και ο Παύλος Παπανικολάου, ένας άνθρωπος ο οποίος, πώς μου το είπε, του λέω, μου κάνει εντύπωση, λέω, γιατί δεν παίζεις μπουζούκι παρόλο που φτιάχνεις τον μπουζούκι. Και λέει και οι κατασκευαστές της Φεράρι, λέει, δεν τις οδηγούν πάντα. Αυτό μου είπε. Και είχε απόλυτο δίκιο. Το 1982 πέφτει ένα μπουζούκι σπασμένο στα χέρια του, το περιεργάστηκε και ήθελε να το μετατρέψει αυτό το μπουζούκι, να του δώσει ζωή και έτσι του γεννήθηκε και ένα χόμπι και έγινε επάγγελμα ζωής. Ο Παύλος ο Παπανικολάου σήμερα δραστηριοποιείται, είναι στο Άνω Βαθύ, φτιάχνει τα μπουζούκια του, είναι επίπονη διαδικασία, θέλει αρκετό χρόνο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο δημιουργεί είναι πολύ σημαντικό. Μπουζούκια τρίχοντα, τετράχοντα, κιθάρες, αλλά πιο πολύ το μπουζούκι. Να σας πω ότι έχουν ταξιδέψει τα μπουζούκια τους σε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία.
Πολλοί από τους αμνιώτες της Διασποράς, μάλιστα ένας κύριος τώρα συμπατριώτης μας, έχει ζητήσει να του στείλει ένα μπουζούκι, αλλά να έχει όλη την ιστορία της Σάμου, και έτσι από τη μια πλευρά είναι ο Πυθαγόρας και η θεωρία του, και από την άλλη μεριά είναι το κρασί, είναι το σταφύλι, είναι όλα αυτά τα οποία έχει η Σάμος, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε και περνάμε και την ιστορία μας στις επόμενες γενιές. 60 ετών θα πρέπει να είναι τα ξύλα τα παλαιωμένα και πάνω για να έχει ένα καλό μπουζούκι. Άρα καταλαβαίνετε, παιδιά μου, ότι εμείς έχουμε και τους δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι θα κατασκευάσουν τα μουσικά όργανα. Εκεί που ξέρετε τώρα, όταν τελειώσουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, μπορεί να ασχοληθούμε και με ένα άλλο χόμπι και εμείς. Δηλαδή να μάθουμε να παίζουμε μπουζούκι. Εγώ τουλάχιστον το είχα ως εικόνα από πολύ μικρός, αλλά δεν τα κατάφερα να μάθω. Τώρα, Κώστα Τσακυρίδη, εσύ ξέρεις από ήχους, νομίζω ότι μπορεί να το παλέψω κιόλας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Να ακούσουμε ένα πολύ ευχάριστο τραγούδι και, που διαλέγει πάντα η Παυλίνα Κοσμά. Να ευχηθώ στην Γλυκερία της Σουλουγάνη να γράφει καλά στα μαθήματά της και να έρθει γρήγορα να τελειώσουμε. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, γι' αυτό είπα λοιπόν και για τα παιδιά τα οποία γράφουν σήμερα εξετάσεις στα πανεπιστήμια, και να πάνε όλα καλά. Και να ξέρουμε ότι το καλοκαιράκι τώρα ανοίγει και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όλο το καλοκαίρι με διάφορα ανάλαφρα θέματα τα οποία πηγάζουν μέσα από την κοινωνία. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι μας και αμέσως μετά να κλείσουμε την εκπομπή μας.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγώ να σας αποχαιρετήσω για να σας αφήσω να απολαύσετε και το υπόλοιπο του τραγουδιού μας μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις μας. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Τζακυρίδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Αλέξανδρο Δοσταθή, την Κλάδη Βασίλα, την κυρία Σουλουγάνη που μας υποστηρίζει κάθε τόσο και λιγάκι και βεβαίως την Παυλίνα Κοσμάκια, τις πολύ όμορφες επιλογές των τραγουδιών. Καλή σας ημέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει στην άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
7: Πάμε λοιπόν και εμείς να ανοίξουμε πανιά, φίλες και φίλοι, μέσω της εκπομπής «Σε τόνους μουσικούς». Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Κώστας Τσακυρίδης είναι αυτές τις μέρες στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Έως τη μία κοντά σας. Και θα ακούσουμε την πρώτη ώρα ελληνική μουσική. Τη δεύτερη θα ακούσουμε διάφορα πράγματα. Ελληνικά, ξένα, ελληνικά αγγλόφωνα, καινούρια, λιγότερο καινούρια, διάφορα. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Μητσοτάκη, ο οποίος έχει περάσει από διάφορα ηγείτο διαφόρων συγκροτημάτων, όπως ας πούμε ήταν στους Ενδελέχεια, μετά έκανε τους Ευδαίμονες και άλλα συγκροτήματα. Είναι και μόνος του, γράφει πολύ ιδιαίτερο στίχο. Θα πάμε λίγα χρόνια όμως πριν, τότε που ήταν με τους Ευδαίμονες, για να ακούσουμε το «Αν». Καλή ακρόαση.

Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο τραγούδια από τα υπόγεια ρεύματα. Το ένα είναι μελοποίηση του ποίηματος του Κώστα Καριωτάκη «Ανδρίκελα». Και το άλλο είναι ένα από τα hit των υπογείων ρευμάτων. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά.

φίλες και φίλοι, τελικά ακούμε τα ξύλινα σπαθιά, μωρά στη φωτιά, και αμέσως μετά θα πάμε να ακούσουμε το «Μ' αρέσει να μην λέω πολλά». Μας κάνει κάποια παιχνίδια καμιά φορά το Τζάζλερ, όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα προγράμματα μπορεί να κολλήσουν.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Μην αργείς άλλο,
3: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
7: Επιστροφή φίλες και φίλοι με την κρίση πανικού από τους ενδελέχεια.
8: Όσα φώτα και να ανάψεις το σκοτάδι δεν μου τσέφτει απ' τα έργα στα μάτια σα γεννιέται.

0: μάτια σα γεννιέται.
1: Ακούτε ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς, κοντεύει 12 παρά 25 και μετά την κρίση πανικού πάμε στο καφτάνι, αυτή τη φορά με το Λόλεκ.

Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο είναι το «Θέλω να κουβεντιάσω», είναι ένα ποίημα της Κατερίνας Γόγου, μελοποιημένο. Θα το ακούσουμε με την πολύ εκφραστική Εύα Λουκάτου.

αγαπώ, σ' αγαπώ. Και σαν τελειώνει, θα σταματάνε τα ποτάμια. Και οι οδοντοστοιχείες θα εκρήγνεται. Και θα γεμίζει ο αέρας πέταλα κρατολιμένων ανθρών, καρπούς γυναικείων χεριών και λιωμένα κοσμήματα. Κυρία των μέσα μου ανέμων, τιμώρησέ με αν θες. Γυμνασέ με στο γέλιο και στο

Και οι δύο γη του Σοκράτη Μάλαμα και ο Πέτρος και ο Γιάννης ασχολούνται με τη μουσική. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Πέτρο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί.

με το παιχνίδια με το διάβολο με τον Νίκο Πορτοκάλογλου κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά θα πάμε στις ειδήσεις από το Earth News, καθώς πλησιάζει 12. Και θα επιστρέψουμε με ποικίλα τραγούδια, ελληνικά, ξένα, καινούργιες κυκλοφορίες, πρόσφατα, πιο καινούργια, πιο παλιά.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλότριων μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου.
6: Να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα καινούργιο τραγούδι από τον Σπύρο Γραμμένο. Όταν...

Χθες, φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενήσει την Ελεονόρα Μανώνα. Η Ελεονόρα είχε κάποια στιγμή συνεργαστεί με τον Σπύρο Γραμμένο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, το οποίο λέγεται «Οδηγός». Μέσα από το project της Ελεονόρας Μανώνα, Nora Cinematic.

Απ' το καθρέφτη μου απλά χαμόγελο. Μιλάν για τις δουλειές, τους ερωτές τους,

0: Θα πάμε τώρα σε ένα δίσκο που έχει κυκλοφορήσει Λένα Πλάτωνο την περασμένη χρονιά, σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη, που λέγεται «Νέα στο φως», ίσως γιατί έχει 9 ερμηνευτές. Πάμε να ακούσουμε μία από αυτές, η Χάρης Αλεξίου, στο παιδικό δωμάτιο.
1: Σου χτυπάω την πόρτα. Να μπω. Να μπω. Τι παράξενο μέρος είναι αυτό. Τραβηγμένες κουρτίνες. Από αυτές τις βαριές που σε κρύβουν το αύριο και σου φάγουν το χτες. Τύλιξέ με εδώ γύρω σου. Να πνιγώ στο βελούδο σου. Μυστικό μου δωμάτιο. Έχω μάθει από το χρόνο να αντέχω. Στα ουλιαχτά των παλιών μου σκυλιών πια. Δεν τρέχω. Δεν τρέχω. Τι έχεις να με τρομάξεις? Κάνε μια δοκιμή. Τι έχει μέσα η ντουλάπα της σκόνης? Πιο παλιό σκηνικό. Ποια παγίδα ανοιχτή? Ποια σημαία για το έργο σηκώνεις? Σε ένα Playmobil, πλοίο πειρατικό που είχα στείλει στρατό να επιστρέψει τη Λία. Και είμαι εγώ ο βασιλιάς, με σεντούκι αδιανό. Νόμιζα ότι είχε χρυσό, μα έτσι φτιάχνει η μνήμη μαγεία. Παιδικό μου δωμάτιο, σε θυμόμουν αλλιώς. Πόσο πέφτεις μικρός στα καινούργια μου ρούχα, μα και πόσο πιστός στην αγάπη που σου είχα. Τι μου ενώνεις απόψε, τι ιστούς, τι φωλιές, τι αράχνες. Ανασταίνεται ο νους, μα το φως θρηματίζει τις τάχτες. Θα το παραδεχτώ. Πρέπει εδώ να το πω για να πάω παρακάτω. Σε φοβάμαι ακόμα, παιδικό μου δωμάτιο. Σου χτυπάω την πόρτα. Να μπω. Να μπω. Κοίτα τι έχει η ζωή. Τι εκπλήξεις. Σου χτυπάω την πόρτα να μπω. Και από μέσα μου παρακαλώ, μην ανοίξεις. Τι μου ενώνεις απόψε, τι ιστούς, τι φωλιές, τι αράχνες. Ανασταίνεται ο νους, μα το φως θρηματίζει τις τάχτες.
0: Spoken word με μουσική υπόκρουση, με τη Χάρη Αλεξίου, σε μια σύνθεση της Λένας Πλάτωνος και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Συνεχίζουμε με αυτό το άλμπουμ που λέγεται «Νέα στο φως» και πάμε να ακούσουμε το σχεδόν ομώνυμο κομμάτι, λέγεται «Φως», με την Αθηνά Ρούτσι, το Βασιλικό και την ίδια τη συνθέτηδα.

Και βρισκόμαστε εδώ και λίγα λόγια, εδώ και λίγα λεπτά, στο παράξενο και μαγευτικό σύμπαν της Λένας Πλάτωνος. Πάμε από τον δίσκο της λοιπόν «Εννέα στο φως» να ακούσουμε τώρα και την Αλίκα Κανελίδου που συμμετέχει και αυτή με ένα τραγούδι «Στο τέλος του καλοκαιριού». Θα πάμε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε μάλλον ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Εννέα στο φως» και θα ακούσουμε πολλά και διάφορα μέχρι τη μία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου.
0: Έρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Ακούσαμε φίλες και φίλοι τρία τραγούδια από τον πρόσφατο δίσκο της Λένας Πλάτωνος, που κυκλοφόρησε δηλαδή την περασμένη χρονιά 9 στο φως με 9 ερμηνευτές, ανάμεσά τους και την ίδια. Η στίχη είναι του Νίκου Μωραϊτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε από εκεί τη Δήμητρα Γαλάνη μαζί με το Φίβο Δελιβοριά στο «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού».

εμείς παιδιά ενός κατώτερου θεού, κι αν είναι φράση αλουνού, τι σημασία έχει? Αξία έχει που το ένιωσα σαν την αλήθεια του νερού στο πρόσωπο που

Αντί λοιπόν στην τρικυμία του καιρού να με κοιτάς με το κενού το βυθισμένο βλέμμα, να γίνεις πόρτα για να μπω και σπίτι μου και δέρμα.

για αίμα το κρασί και το ψωμί για σώμα. Από τη γέννα μια σπροξιά στη μέση του ωκεανού, μα κολυμπάμε ακόμα.

Ένα ξένο συγκρότημα το οποίο έχει συζητηθεί θετικά πολύ τα τελευταία χρόνια είναι η Fontaines DC. Πάμε στο άλμπουμ του Romance να ακούσουμε το Star Best Burster.

Πήγαμε φίλες και φίλοι στους Pet Shop Boys, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με δύο CD, λέγεται Nonetheless. Μία δηλαδή ουσιαστικά πλευρά λέγεται Nonetheless, η άλλη λέγεται Furthermore. Στην μία πλευρά έχουν καινούργια τραγούδια, στην άλλη έχουν παλιά τους τραγούδια, πολύ γνωστά, σε καινούργια remix, σε καινούργια version. Και αυτό βέβαια, αν το αναγνωρίσετε, είναι το Being Boring.

Από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα του κόσμου, της ηλεκτρονικής pop, της dance pop και όχι μόνο, οι Pet Shop Boys, ακόμα ενεργοί, συναυλίες, καινούργιοι δίσκοι όπως το Nonetheless, το οποίο έχει και ένα δεύτερο δισκάκι, το Furthermore, όπου έχει άλλα 4 κομμάτια παλιότερα τους εκεί, αλλά σε νέες βερσιόν. Ακούσαμε από εκεί το Being Boring. Πάμε να ακούσουμε το It's a Sin και το αφιερώνω σε όσους ανήκουν στη γενιά Gen X.

Θα κλείσουμε με κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πάμε στην καινούργια συλλογή τραγουδιών του Μυθριδάτη που λέγεται Κιάρο Σκούρο, με πολύ γνωστά κομμάτια δικά του, άλλα πιο παλιά, αλλά πιο καινούργια. Θα πάμε να ακούσουμε το πιο πρόσφατο, νομίζω, από αυτά, με ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο κλιπ μάλιστα. Και μάλιστα σε αυτό συμμετέχει και η μητέρα του. Το κομμάτι αυτό λέγεται «Το λάθος άτομο» και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, για αύριο Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτήν την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι, υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια, και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat, ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μπορθμιακή Γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκανε και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτες, συγκεκριμένα του Δήμου Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας, όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο διαγορά της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικειών, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από το μπαρμπούνι σε ρυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Θα ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο life στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανατίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε υψηλές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, κρίσεις που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα, το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή σε επίπεδο συνεννόησης να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς ώρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου οι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους, και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημιές, αλλά και ζημιές στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να κατατεθεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα, και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον ΚΙΣΕ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί, και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους, όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες, προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες, και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό, και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
4: Καλό μεσημεριδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως το χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Φύρας, από την πλευρά του, χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας. Και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δημοθήρας αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κοτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί. Το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Ιωνίου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα έχουν υπηρετήσουν. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να δημοτική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή 8 κατοικίες, 45 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τύπος και αυτός καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολείται με τα θέματα των Δήμων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση για τις ενταξεις μελέτης και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε.

0: Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τα δημούς μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η αστυπάλα έχει 1.400 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την αστυπάλα. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν σε τέτοιες περιοχές.
1: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
0: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά απόψη μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην ασφάλεια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υποποιηθεί απρόγραμματα από 2,5 χρόνια από τα τελειώσουν αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η ασφάλεια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους, στους αναπληρωτές κατοικητές, είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοπεδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
1: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την περίπτωση.
1: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
1: το κράτος
0: και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
1: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
0: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ας πούμε, ουσιαστικά να διαθέσει ας πούμε, το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει ας πούμε, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό. Στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
1: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι. Και
1: από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
0: Πιστεύω θα υπάρχουν,
1: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
0: Και κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρεις αυτές, τα τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Αστυπάλαια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονομικό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα το δικό του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μοναδικό, αλλά είναι του ιδιαίτερη οικονομία κλπ.
1: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση στην Αστυπάλαια, θα τα πούμε.
1: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι.
0: Το Τσούλα Φέστιβάλ, βεβαίως, ξεκινάει από 4 του μηνός.

0: Ιουλίου μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο έχει γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, τόσο ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με 12 Ιουλίου.
1: Έτσι ακριβώς, κυρία Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή
0: σας
1: συνέχεια.
0: Γεια σας από την Αστυπάλαια. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες. Το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο 6ο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως ήταν το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής Δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά στο να ξεσκεπαστεί μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα, δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Συλλόγο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και γνατοχειρουργός, είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στον χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρενή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε έτσι ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την Avax Group. Η Avax Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολλή σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα, χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα από την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε τυχαία, Σκιάθος, και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Και όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως θυμάστε κι εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλους και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Academy με θέμα Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής, πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Academy. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Τιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ, πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεγινή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκυ, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το πέμπτο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκυ, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να βρεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
7: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, ενώ η επίκληση της παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια η ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και οι υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία τη λένε στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή τα Μιαούλια 2026 στην Ήδρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τους 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγγενιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της Συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο «Προς την ελευθερία», επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ξεκλειό καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκριο, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρ 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα το τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία.
1: Σημαντική ελάχιστη για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Φέρνει μια νομοθετική
0: ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο, μιλώντας στο News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
3: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
4: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό
0: το στοιχείο. Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
4: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση, με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
4: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής, του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά, επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακιάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
4: Βέβαια,
0: και δεν μας
4: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία, δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, το θέμα του Ηρακλή. Το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά που
4: ακούνε. Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
4: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορόμενοι.
0: Για πάμε
4: μας
0: λοιπόν. Ναι.
4: Ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου.
0: Πολύ
4: από
0: ωραία
4: την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή η τροπολογία και και αύριο είστε σε ψηφοφορία, σωστά?
4: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
4: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
4: Ναι, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
4: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
4: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τελειωμό δεν έβλεπαν το
4: λιωμό. Έχει, ακριβώς. Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
4: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
4: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
4: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία τη κυβέρνηση, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά κυρία Αποστολάκη, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
5: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
6: Μάλιστα.
5: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο σε αιτία αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Πάγου τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
6: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
7: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
6: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
7: Βεβαίως.
6: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
7: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
7: Mm-hmm.
6: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
7: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
6: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
7: Ναι,
6: εδώ,
7: η αντιπολίτευση.
6: Λοιπόν,
7: οι πολίτες
6: έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
7: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μία κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
6: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
7: ναι,
6: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
7: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
6: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
8: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάντιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αλλαγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά. Το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%. Σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με τον πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
10: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά μένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
11: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμι τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
11: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση

0: προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
1: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
0: Σε κάθε περίπτωση, το πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον Στάθμο Στανάρη Βαγιάνο στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφτεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να αναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό. Εχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%. Ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
3: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
4: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
3: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο Καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνει η βάση τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους

0: στους οποίους μάλλον δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
1: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
1: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, και εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνων, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
0: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς τη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτή η συνεδρία είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας δύο μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρομού ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι για την Παρασκευή. 70 συν 1 υπογραφές.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός στέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
2: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
3: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
2: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το
3: μεριά,
2: πράγμα. Ναι.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
1: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδευτικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προηγηθούν.
4: Ναι.
3: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθείς στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και στα στενά του ορμού. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
1: όλα Έλενα, αυτά... βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
6: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδιοίκητο ΣΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, διόροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη, όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά, πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών, οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
1: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
4: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος Ντέιντι Βάνς που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης Αμερική. Έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μία σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά απορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο τον νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεζμπολάχ.
1: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελομητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχής πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλίεται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1,93 ευρώ, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν κρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70, 1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μία μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, να το δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει, εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες. Οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ. Ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξε, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
1: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι, ακριβώς.
8: Και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα μπαρ του γηπέδου. Mm-hmm. Δηλαδή για να πιούν το νερό του σε ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, ναι. Από εκεί και πέρα,
1: μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
8: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή, μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
1: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
8: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν τότε που είχε ο Ρονάλντο. Είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου σε ένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την FBO Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
1: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
8: Είναι συνέχεια. Εδώ όπως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 ώρα το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
1: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
8: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, είτε να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερα, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει. Θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
1: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα. Γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεσιτάλ. Εκεί και Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί. Και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
8: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media. 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
1: Ναι.
8: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν τα κορίτσια, σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Αντίστοιχες στιγμές, βέβαια.
8: Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπαρ, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους ακόμα και μετά από ήττα.
1: Δημήτρη,
8: είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
8: Αν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
1: Η πρώτη είδηση.
8: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ. Έτσι, για τον αθλητισμό είναι
1: μια ζωή ολόκληρη.
8: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
1: Φεύγει από το Μιλγουόκι να θυμίσουμε στους ακροατές μας και πηγαίνει.
8: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
1: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητα σε νέος φοδροκύμα καύσων να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
9: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τον 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά φυσικά η θερμοκρασία, υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία, έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση, και όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
1: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα. Και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες, όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εδώ στο Μιλάνο, αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία. Το οποίο αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα θα σου δώσω, Γρηγόρη, εντάχει εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακειμένες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άναδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβολγινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεο Αττικής. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εκτός από τη συμμετοχή στη Fight Impunity, αναφέρεται ένα ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου με τα παιδιά του στο Κατάρ, ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Πόλεμος δηλώσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τους όρους της μεταξύ του συμφωνίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί αυστηρές και μακροχρόνιες πυρηνικές επιθεωρήσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα αποδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια θα τεθούν υπό αμερικανική εποπτεία και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, ενώ ανακοίνωσε τη διατήρηση ανοιχτών στενών του Ορμούζ χωρίς ναυτικό αποκλεισμό τονίζοντας πάντως ότι τα αμερικανικά πλοία είναι σε ετοιμότητα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι συμφώνησε στην επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. Παράλληλα, το Ιράν απέρριψε τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί ελέγχου των αποδεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων, με τον Ιρανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ να τονίζει ότι μόνον η Τεχεράνη θα αποφασίζει για τη χρήση των πόρων που πρόκειται να αποδεσμευτούν. Για τα στενά του Ορμούς, το Ομάν και το Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας, για τα συναφή έξοδα και υπηρεσίες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών. Στη σύλληψη μιας 29χρονης προχώρησε η αστυνομία για τον σοβαρό τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα φέρεται να τον μαχαίρωσε για άγνωστους ακόμη λόγους, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα, εκ των οποίων το ένα στη θωρακική χώρα.
11: Ο καιρός.
15: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Ρωμαίος,
18: Ιουλιέτα,
17: από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό,
17: μα σύγχρονο,
18: που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
18: Ρωμαίος Σακελαρίου,
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας,
17: χωρίς καμιά ντροπή,
18: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
17: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
18: τρεχάτε για να δείτε.
16: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο, 30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Και σήμερα θα πάμε, ή μάλλον μας πάει, η επικαιρότητα από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Λονδίνο και από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που βράζουν κάτω από πρωτοφανείς θερμοκρασίες μέχρι τα ελληνικά νοικοκυριά που αναζητούν μια δεύτερη οικονομική ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, υπάρχει μια αποκλιμάκωση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αυτή η αποκλιμάκωση φαίνεται να επαναφέρει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς και όπως καταλαβαίνετε η εξέλιξη αυτή καθησυχάζει τις αγορές, ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο στενά συνδέονται οι γεωπολιτικοί με το κόστος ζωής. Την ίδια στιγμή η Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή πολιτική αστάθεια, πέρα από όλα τα άλλα, τα καιρικά δηλαδή. 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια, είναι ένα στοιχείο που θα φάνταζε αδιανόητο πριν από τον Brexit. Η χώρα ακόμα φαίνεται ότι αναζητά τη νέα της ταυτότητα μέσα σε ένα πολιτικό τοπίο που αλλάζει διαρκώς.

στην Ελλάδα ξαναρχόμαστε εδώ στα δικά μας. Χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη βλέπουν μία σημαντική ανάσα να είναι μπροστά τους ό,τι αφορά τις οφειλές τους, μια θετική εξέλιξη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που επί χρόνια προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τα νοικοκυριά τους μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Και μέσα σε όλα αυτά φαίνεται ότι θα πρέπει θα αλλάξουν και τις κάποιες συνήθειές μας που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, αυτές οι πολύ φθηνές αγορές από πλατφόρμες της Ασίας γίνονται ακριβότερες από την 1η Ιουλίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει νέους κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στον ήχο μας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Ερτ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber.

0: Λοιπόν, από την 1η Ιουλίου, όπως σας είπα και νωρίτερα, το τοπίο των online αγορών αλλάζει ριζικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταργεί οριστικά, από όπως όλα δείχνουν, το αφορολόγητο καθεστώς για μικροδέματα από τρίτες χώρες. Επιβάλλει ένα δασμό γύρω στα 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος, θα δούμε τι σημαίνει αυτό, στοχεύοντας ευθέως, το καταλαβαίνετε, σε κολοσσούς της γρήγορης μόδας, όπως λέμε, των πάμφθινων ειδών, κυρίως από την Ασία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή και κυρίως αν αυτό το μέτρο αποτελεί ένα πραγματικό ανάχωμα ή θα αποτελέσει ένα ανάχωμα υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων, θα τα δούμε όλα αυτά μαζί με τον κύριο Μάκη Σαββίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τόσο το παραδοσιακό εμπόριο όσο και το οικοσύστημα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα μέσα από την εμπειρία του. Χαίρετε, κύριε Σαββίδη.
1: Καλό σας μεσημέρι, χαίρετε.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κινήθηκαν γρήγορα τα πράγματα, δηλαδή μια αντίστοιχη κουβέντα για το τι θα έπρεπε να γίνει, την έχουμε κάνει και μαζί εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, υπάρχει μια καθυστερημένη παρέμβαση θεσμική για να περιορίσει την αιμορραγία των εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτό που θέλω πρώτα να σας ρωτήσω, κύριε Σαββίδη, είναι πώς αποτιμά ο Εμπορικός Σύλλογος αυτή την επιβολή αυτού του δασμού των 3 ευρώ από 1η Ιουλίου. Είναι ένα επαρκές μέτρο?
1: Κυρία Μπίτα, είναι πολύ αργά και είναι και πολύ λίγο αυτό που έχει έρθει. Θυμίζω, το συζητήσαμε και στην εκπομπή σας, ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Υπάρχει μια κερκόπορτα η οποία είχε ανοίξει κατά την περίοδο του κορονοϊού και επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουλάνε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όποιο προϊόν θέλουν κάτω των 150 ευρώ χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Αυτό άνοιξε λοιπόν στην περίοδο του κορονοϊού για να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο, η οποία δεν έκλεισε αυτή η κερκόπορτα ποτέ. Τώρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα status quo που είναι πολύ αρνητικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις που πουλάνε σε όλες τις αγορές της Ευρώπης και στη χώρα μας, φυσικά στην Ελλάδα, έτσι χωρίς φόρους, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
0: Και τώρα
1: ανταγωνισμού προς τις επιχειρήσεις και απώλεια εσόδων προς το κράτος. Είναι λογικό.
0: Και τώρα λοιπόν, μιλάμε για κινέζικους κολοσσούς, οι οποίοι και έχουν τεράστια ρευστότητα και ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες πια, και δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε βέβαιο ότι θα αναζητήσουν αυτά τα παραθυράκια, όπως η δημιουργία αποθηκών τεράστιων επί ευρωπαϊκού εδάφους, και όλο αυτό θα πάει στράφη.
1: Κυρία Μπίτα, έχουμε επισημάνει και στην Ευρωπαϊκή και στην Κομισιόν λοιπόν ότι η νομοθεσία αυτή που έρχεται και η οποία προβλέπεται να εφαρμοστεί μετά την επιβολή του προσωρινού τέλους των 3 ευρώ, τέλος πάντων, έρχεται να εφαρμοστεί από το 2028. Δίδεται λοιπόν άπλωτος χρόνος στις επιχειρήσεις αυτές, που τους κολοσσούς αυτούς, τους Κινέζικους και Αμερικάνικους και οποιοδήποτε άλλος κολοσσούς εκτός Ευρώπης, τους δίνει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να δουν τι θα κάνουν, να προγραμματίσουν, να φτιάξουν δομές, υποδομές εντός Ευρώπης, εκτός Ευρώπης και να προσπεράσουν αυτό που έρχεται το 2028. Δεν είναι δυνατόν ό,τι αφορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις φορολογικά να θεσμοθετείται με αναδρομική ισχύ και εμείς να μιλάμε τώρα ότι ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον καινούριο νόμο που θα έρθει από το 28 για να δώσει χρόνο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις,
0: δηλαδή,
1: να προσαρμόσουν τις δομές τους.
0: Αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά προϊόν δεν είναι τώρα, δεν ξεκινάει
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Αυτό, κυρία Μπίτα, ξεκινάει από 1 Ιουλίου, είναι το προσωρινό τέλος που εφαρμόζεται έως
0: είναι
1: τις 31/12/27.
0: Είναι κάτι προσωρινό, μια περίοδος, ας πούμε, προσαρμογής.
1: Βέβαια, όλοι οι εμπορικοί φορείς και ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας λένε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, γιατί όταν μιλάμε σε μια αγορά που κινείται με ραγδαία ταχύτητα, όπως είναι αυτή του ηλεκτρονικού εμπορίου, το να σχεδιάζουμε σήμερα ένα νόμο που θα εφαρμοστεί το 2028 δεν έχει κανένα νόημα, γιατί το 2028 το status quo θα είναι εντελώς διαφορετικό. Στο μεσοδιάστημα έχει μπει και η θνητή νοημοσύνη, έχουν μπει και πάρα πολλές άλλοι παράμετροι, οι οποίοι δεν ξέρουμε αν θα γίνει, τι θα γίνει το 2028.
0: Ναι, και στο μεταξύ αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί δεν νομίζω να χάσουν έτσι εύκολα το μερίδιό τους από την αγορά. Θα κάνουν κινήσεις. μέσα από
1: θα
0: το μεσοδιάστημα.
1: Θα θυμίζω ότι αυτοί οι κολοσσοί, οι εταιρείες κολοσσοί, έχουν διράρουνε περισσότερο από ότι είναι το ΕΠ της Ελλάδας και άλλων χωρών μαζί. Λοιπόν, η δύναμη που έχουν λοιπόν οι οικονομικοί είναι ασύλληπτη με τα δικά μας δεδομένα. Άρα αυτό που θα προγραμματίσουν να κάνουν είναι να παρακάψουν για άλλη μια φορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το πρόβλημα όμως παραμένει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, οι δικές μας, με τα ίδια είδη, με όλα τα είδη που πουλάνε και οι Κινέζοι, πουλάνε και οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκές, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Διότι μιλάμε για διαφορετικές κλίμακες, για διαφορετικές τιμές και ούτω καθεξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν προϊόντα, ανάλογα προϊόντα που πουλούνται και από τις κινέζικες πλατφόρμες, αλλά και από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Οι προδιαγραφές βέβαια δεν είναι ίδιες, έτσι. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι είναι ίδιες. Λοιπόν, εάν πουλάει λοιπόν μια ελληνική επιχείρηση ένα προϊόν 2 ευρώ και μια κινέζικη εταιρεία 1 ευρώ, δηλαδή στη μισή τιμή ακριβώς, τότε η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει στα 2 ευρώ. Είναι 24% ΦΠΑ. Είναι ο φόρος εισοδήματος.
0: Ασφαλιστικές φορές.
1: Είναι ο φόρος μισθών υπηρεσιών. Είναι ο φόρος ελεύθερων επαγγελμάτων. Είναι το ΕΦΚΑ. Είναι το ΕΔΟΕΑΠ. Είναι ένας πάρα πολλοί φόροι, οι οποίοι είναι η διαφορά λοιπόν στην τιμή. Είναι το ίδιο πράγμα όπως ο φόρος κατανάλωσης καυσίμων. Έτσι, 45 λεπτά στο πληρεί είναι το καύσιμο και 55 λεπτά είναι ο φόρος. Για το 1 ευρώ μιλάω.
0: Κύριε Σαββίδη.
1: Ίδιο ακριβώς λοιπόν καθεστώς υπάρχει σήμερα και με τη φορολογία των ελληνικών επιχειρήσεων, που πληρώνουν οι Ασιάτες και οι άλλοι. Και σας θυμίζω ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι τα ίδια, διότι για να εισαχθεί ένα προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα από μια ελληνική εταιρεία, πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, τους νόμους ασφαλείας προϊόντος που προβλέπει η ευρωπαϊκή, η ελληνική νομοθεσία, το CE δηλαδή, το πρώτο. Έτσι, και μια σειρά άλλων νομοθετημάτων που προβλέπουν την ασφάλεια των προϊόντων για τους χρήστες.
0: Άρα αυτό απαντάτε σε αυτόν τον καταναλωτή, τον Έλληνα, που πια η αγοραστική του δύναμη έχει πάει στα τάρταρα, που λέει ότι ψωνίζω από εκεί γιατί το ίδιο προϊόν, το ελληνικό κατάστημα το έχει δυο φορές πιο πάνω ή στη διπλάσια τιμή. Τι είναι αυτό που απαντάτε στην ασφάλεια?
1: Ο καταναλωτής θα αναζητήσει την καλύτερη τιμή στο προϊόν που τον ενδιαφέρει. Αυτό που ζητάμε εμείς δεν είναι να κάνει τη χάρη ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίσει από τα ελληνικά, τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τουναντίον, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να αναζητήσει το καλύτερο προϊόν που θεωρεί ο καταναλωτής για την ανάγκη του, να κάνει την έρευνά του, έτσι. Αλλά εκεί που υπάρχει μεγάλη στέρηση είναι από την πλευρά του κράτους, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να πουλάμε εμείς ένα προϊόν που επιβαρύνεται 100% σε φόρους και από την άλλη κάποιοι να έρχονται να πουλάνε στην αγορά μας με μηδέν φόρο. Αυτό είναι άνισος ανταγωνισμός και είναι πολύ μεγάλο λάθος και απαράδεκτο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αργήσει τόσο πολύ να επιβάλλει αυτό το τέλος και το να αναθεωρήσει τον νόμο, και το τέλος αυτό το ίδιο που έχει επιβάλει από 1 Ιουλίου είναι ασήμαντο. Είναι δηλαδή σαν ένα πακέτο που θα παραγγείλει κάποιος προϊόντων από την Ασία, εάν κάνει για παράδειγμα 50 ευρώ και πληρώσει και 3 ή 6 ευρώ το τέλος αυτό, είναι ασήμαντο και πάλι.
0: Όταν λέει, κύριε Σαββίδη, ανά είδος αυτά τα 3 ευρώ.
1: Ανακατηγορία προϊόντος είναι.
0: Τι σημαίνει ανακατηγορία? Αν παραγγείλω 2 μπλουζάκια, είναι 3 ευρώ σύνολο. Αν παραγγείλω ένα μπλουζάκι και ένα βάζο, είναι 3 και 3.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνει ένα πακέτο, θα πρέπει να επιβάλλεται ανακατηγορία προϊόντων 3 ευρώ τέλος. Το θέμα όμως είναι και το εξής. Επευλήθη αυτός ο νόμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποχρεώνει όλα τα τελωνεία να εκτελωνίζουν με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχει κανένα τελωνίο, σχεδόν κανένα τελωνίο στην Ευρώπη, η δυναμική να ακολουθήσει αυτό το νόμο, γιατί είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικός. Σας θυμίζω ότι πέρσι έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκατομμύρια πακέτα από την Ασία. Κανένα τελωνίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, πρώτο και καλύτερο, το τελωνίο που εκτελώνιζαν πάρα πολλές επιχειρήσεις από την Κίνα ήταν αυτά τα τελωνία της Ρουμανίας. Οι οποίοι οι Ρουμάνοι έχουν δηλώσει ευθύς εξ αρχής ότι αδυνατούν να ακολουθήσουν τον νόμο αυτό, γιατί δεν έχουν το δυναμικό, δεν έχουν την
0: υποτεχνική
1: υποδομή, δεν έχουν και το software να υποστηρίξουν αυτή την κατάσταση.
0: Α, μάλιστα. Οπότε έτσι λοιπόν, θα πάει υπερπίστεως.
1: Οπότε, Οπότε υπάρχει αμφιβολία από όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εάν θα καταφέρουμε τελικά να εφαρμόσουμε αυτό το νόμο. Και εδώ λοιπόν έρχεται αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βγαίνει ένας νόμος, δεν ρωτάνε την αγορά και τους εμπλεκόμενους φορείς εάν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε τους καλύτερους νόμους, μπορούμε να τους εφαρμόσουμε? Όχι. Άρα δεν έχουμε νόμους. Εκεί είναι το ζητούμενο. Δεν μπορείς να κάθεσαι σε ένα γραφείο, να μην έχεις επαφή με τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και να βγάζεις νόμους. Είναι ένα λάθος συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο.
0: Θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι είναι και εφαρμόσιμος.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να το πάρουμε αντίθετα, να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε και πάνω εκεί να στηρίξουμε και να φτιάξουμε μια νομοθεσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός που παράγει μόνο νόμους. Παράγει νόμους πάρα πολλούς, οι οποίοι νόμοι έρχονται να εφαρμοστούν διαφορετικά σε κάθε χώρα, φυσικά, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας.
0: Τουλάχιστον όμως να είναι ρεαλιστικοί.
1: Άλλωστε καταφέρνουν να επιβαρύνουν σε κόστος το προϊόν και τον καταναλωτή και την επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό γίνεται και στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτός ο πληθωρισμός νόμων που προβλέπουν τη λειτουργία, πώς θα λειτουργήσει η αγορά, χωρίς να έχουν ρωτήσει την αγορά, δημιουργεί στο τέλος κόστος και δημιουργεί και δυσβάστακτα κόστη για μικρές ειδικά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα το ξανασυζητήσουμε. Τον Μάκη Σαββίδη, κυρίες και κύριοι, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλιο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ανάσα είναι η δικαστική απόφαση, δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο πρώην επίτροπος. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ομάν και Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει συμφωνία για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 32. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Δεύτερη καλησπέρα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 3 και 35 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση Earth News Radio. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι έχουν να μας πούν οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Οι επενδυτές, από ό,τι φαίνεται, επαναξιολογούν τώρα τις αποτιμήσεις των εταιριών του τεχνολογικού κλάδου. Αφορμή έδωσε η χθεσινή μεγάλη πτώση, βουτιά στην κυριολεξία κατά 16% περίπου, ημερήσια πτώση, για την SpaceX του Elon Musk.
0: Αυτό έγινε μετά τις απολύσεις που έκανε, τις μαζικές απολύσεις.
1: Ναι, και άρχισαν οι επενδυτές να ανησυχούν μήπως οι αποτιμήσεις αυτών των εταιριών είναι σε υψηλά επίπεδα, διότι είναι σε κάτι 3 εκατομμύρια δολάρια οι χρηματιστηριακές τους αξίες, με αποτέλεσμα να έχουμε μία βίαιη πτώση χθες της συγκεκριμένης μετοχής της εταιρείας του Elon Musk, που έχασε μέσα σε μία μέρα σχεδόν 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 16% της αξίας της χρηματιστηριακής αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο ποσό. Και από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα σχεδόν στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ενδείξεις από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι θετικές, και αυτό καθησυχάζει τους επενδυτές σχετικά με την προσφορά πετρελαίου. Με αποτέλεσμα λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, έχουμε τον Brent σήμερα στα 77 δολάρια το βαρέλι έχει πέσει, διευρύνοντας τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, όπως και το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα 73 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μία πτώση στα πολύτιμα μέτρα που έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της αξίας τους το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τρίμηνο, με αποτέλεσμα σήμερα το ασήμι να έχει μεγάλη πτώση, σχεδόν 5%, και υποχωρεί προς τα 62 δολάρια αναουγιά, ενώ και ο χρυσός με μικρότερη πτώση κινείται στα 4.140 δολάρια αναουγιά αυτή τη στιγμή.
0: Ενώ είχαμε συνηθίσει το αντίθετο μέσα σε αυτό το τρίμηνο. Δηλαδή, όταν ανέβαινε το πετρέλαιο, κατέβαιναν τα πολύτιμα μέταλλα.

0: αντίστροφο.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι κάποιες κεντρικές τράπεζες χωρών για να στηρίξουν τα νομίσματά τους προχωρούν σε πωλήσεις πολύτιμων μετάλλων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό, σε αυτό αποδίδεται αυτή η πτώση των πολύτιμων μετάλλων. Δηλαδή από τα αποθέματα χρυσού, πουλάνε αποθέματα χρυσού για να στηρίξουν τα νομίσματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ αυτών είναι και η γειτονική Τουρκία, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι η κεντρική τράπεζα για να στηρίξει την τουρκική λίρα το κάνει αυτό σε μεγάλη έκταση, αλλά και άλλες χώρες για να στηρίξουν τα νομίσματά τους. Εκεί αποδίδεται τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές αυτή η πτώση. Και στη συνέχεια έχουμε στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα τέλος μία πτώση αρκετά έτσι αξιόλογη, σχεδόν 1% είναι χαμηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,65% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,54% στο Λονδίνο, αναλογική εικόνα με απώλειες 0,6% και 0,7% στο ισπανικό και στο ιταλικό χρηματιστήριο, αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία οπισθοχώρηση, δεν μπορούσαμε να πούμε, του γενικού δείκτη προς τις 2.470 μονάδες με απώλειες σχεδόν 1%.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα. Γεια.

0: Και επειδή είναι Τρίτη σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, ανοίγουμε ένα θέμα που επιλέγουμε μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, τον εξειδικευμένο δημοσιογράφο σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας και θέματα οδικής ασφάλειας. Σήμερα λοιπόν είπαμε να ανοίξουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους, ως οδηγούς, ως επιβάτες και ως πεζούς, με αφορμή μια σειρά από σοβαρά περιστατικά των τελευταίων ημερών, από την ανίποτε τραγωδία με την παράσυρση και το θάνατο μιας κοπέλας εδώ στην Αγία Παρασκευή, μέχρι όμως και την εγκατάλειψη ενός σκύλου που στο δρόμο πατήθηκε από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε ένα τροχαίο ατύχημα. Γιατί η διαχείριση σωστή είναι ζήτημα ζωής, θανάτου και νομικής ευθύνης, βεβαίως. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη Ποντίκα. Πάρη, για καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Σήμερα, λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, Αρετή, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για κάτι που όλοι ευχόμαστε να μην ζήσουμε ποτέ. Ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι. Πόσοι από εμάς ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο αν εμπλακούμε κάπου ή ακόμα και αν είμαστε μάρτυρες σε ένα τροχαίο.
1: Σωστά. Ποιες είναι οι νομικές μας υποχρεώσεις? Μπορούμε να μεταφέρουμε μόνοι μας ένα τραυματία? Και ποιον πρέπει να καλέσουμε? Την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική? Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βάλουμε σε σειρά όλα τα θέματα. Τι κάνω σε τροχαίο ατύχημα χωρίς βαρύς τραυματισμούς? Πρώτα απ' όλα, σταματάω αμέσως στο σημείο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσω νέο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Να βάλω αλάρμ, προειδοποίηση δηλαδή στους άλλους, βάζω ένα τρίγωνο σε ικανοποιητική απόσταση.
0: Δηλαδή να είναι στα 100 μέτρα.
1: Εννοείται, και προσπαθώ, αν μπορώ, μετακινώ το όχημα λίγο στο πλάι ώστε να μην φράζει το δρόμο. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και το έχω δει δηλαδή αυτό, πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Να μην τσακωνόμαστε, να μην χειροδικούμε, γιατί και αυτά γίνονται, έτσι.
0: Ναι, γιατί και εκείνη τη στιγμή, όταν υπάρχει, για παράδειγμα, μία σύγκρουση, εγώ θα πω, ένα υποθετικό σενάριο, το σοκ είναι μεγάλο. Την ίδια στιγμή όμως, το να μην ξέρεις τι πρέπει να κάνεις ή το να πανικοβληθείς, αυτό μπορεί να κοστίσει ζωές ανθρώπινες.
1: Σωστό. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω, το road rage, έτσι, δεν χειροδικούμε. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν και έχει και νομικές συνέπειες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, τι κάνουμε? Ανταλλάσσουμε στοιχεία, ονόματα, πινακίδες, στοιχεία ταυτότητας και ασφάλισης. Και κοιτάμε αν η ασφάλειά μας έχει φιλική δήλωση, έχει υπογράψει τη σύμβαση με τη δική μας ασφαλιστική. Οπότε εκεί είμαστε καλυμμένοι. Αν δεν έχει όμως, το δάμπρος θα το ξέρεις. Μπορείς να καλέσεις τον ασφαλιστικό σύμβουλο να σου το πει, αν έχει. Αν όχι, θα πρέπει να ειδοποιήσεις την τροχέα, ώστε να καταγράψει επίσημα το συμβάν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ασφαλιστική και για τυχόν μελλοντικές διεκδικήσεις.
0: Ας τραβήξω και εμείς καμιά φωτογραφία μέχρι να έρθει η τροχέα.
1: Σωστό. Και αυτό είναι αποδεικτικό. Και οι φωτογραφίες. Τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα με τραυματίες. Τι κάνουμε εκεί? Αν υπάρχουν τραυματίες ή πολύ περισσότερο θάνατος, ο νόμος είναι απόλυτος. Ο οδηγός κάθε και κάθε εμπλεκόμενος οφείλει να προσφέρει αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση και να μένει στον τόπο του συμβάντος. Δεν φεύγω ποτέ από το σημείο του δυστυχήματος, γιατί κινδυνεύω με βαρύτατες ποινικές κυρώσεις για εγκατάλειψη. Τι κάνω λοιπόν?
0: Αυτό, τι κάνω, γιατί πολλοί δεν ξέρουμε τι κάνουμε όταν υπάρχει, για παράδειγμα, ένας τραυματισμένος άνθρωπος. Εννοείται μένουμε εκεί, εννοείται προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά, ξέρω εγώ, επιτρέπεται να τον μετακινήσουμε ή αν είναι από μοτοσυκλέτα να βγάλουμε το κράνος?
1: Ακριβώς. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Περιγράφουμε με σαφήνεια τη θέση, τον αριθμό των τραυματιών και όσο μπορούμε την κατάστασή τους. Προσπαθούμε να μην αλλοιώσουμε το χώρο του ατυχήματος. Δεν μετακινούμε οχήματα ή αντικείμενα, εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για φωτιά ή για νέο ατύχημα. Τώρα, ο νόμος για τη συμπεριφορά μας, ο κώδικας οδικής τηλεφορίας, στο άρθρο 43 περιγράφει αναλυτικά τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος. Κύρια σημεία που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, να λάβει μέτρα ασφάλειας και να ειδοποιήσει την αστυνομία το ταχύτερο δυνατό. Οφείλει να βοηθήσει τα θύματα να παραμείνει στο σημείο και να αποτρέψει αλλίωση το στοιχείο του ατυχήματος.
0: Παρόλα αυτά, πάρει, δεν είναι το πιο ορθό μέχρι, εννοείται ότι έχουμε καλέσει ΕΚΑΒ, αστυνομία, να μην μετακινήσουμε άνθρωπο που είναι τραυματισμένος.
1: Σωστά. Να θυμάστε πρώτα απ' όλα ότι το φεύγω για να μην μπλέξω δεν είναι λύση, είναι αδίκημα. Mm. Και τώρα μπορώ να μεταφέρω, γιατί αυτή είναι η ερώτησή σου, μπορώ να μεταφέρω τραυματία μόνας μου. Mm. Σε σοβαρό τροχαίο η πρώτη μας κίνηση πρέπει να είναι το 166, το ΕΚΑΒ, που είναι αρμόδιο για την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και μεταφορά ασθενών. Η γενική σύσταση είναι να μην μετακινούμε τραυματία, ειδικά αν υποψιαζόμαστε κάκωση της σφοδρικής στήλη ή βαριά τραύματα, γιατί μπορεί χωρίς να το θέλουμε να επιδεινώσουμε την κατάστασή του.
0: Ναι, εκτός και αν συμβαίνουν αυτά που προανέφερες, για παράδειγμα αν φοβάσαι ότι μπορεί να υπάρχει ανάφλεξη, να πάρει φωτιά
1: ενός. Ή και έκρηξη, ή αν ο δρόμος είναι τόσο επικίνδυνος που κινδυνεύει κάποιος να χτυπηθεί ξανά, έτσι είναι δηλαδή μέσα στη μέση εθνικής οδού, ναι, ναι. Κλετστής, τότε λοιπόν προέχει απομάκρυση από τον κίνδυνο. Τώρα, αν παρόλα αυτά αποφασίσετε να μεταφέρετε με το ιδιωτικό σας όχημα ένα τραυματία, πρέπει να ξέρετε ότι αναλαμβάνετε ένα μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, αν αποδειχθεί ότι το μεταφέρεις απρόσεκτα ή χωρίς λόγο, μπορεί να τεθεί θέμα ευθύνης. Απ' την άλλη, η παράληψη βασικής βοήθειας ή εγκατάλειψη μπορεί επίσης να έχει νομικές συνέπειες. Γι' αυτό η ασφαλέστερη και νομικά καθαρή επιλογή είναι σχεδόν πάντα να καλέσεις αμέσως το ΕΚΑΒ.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή μας ακούνε και από την περιφέρεια, μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο σε έναν επαρχιακό δρόμο, για παράδειγμα. Ξέρω εγώ, μπορεί το κινητό σου να μην έχει σήμα, να μην ανταποκρίνεται το ΕΚΑΒ άμεσα ή να είναι μακριά. Δεν έχουμε και πολλά ασθενοφόρα σε πολλές περιοχές περιφέρειας. Εκεί είναι ένα ρίσκο λίγο που πρέπει να πάρεις μέχρι το κοντινότερο κέντρο υγείας, νοσοκομείο.
1: Σωστό. Σώζω ζωή δεν σημαίνει παίρνω δραματία και φεύγω. Mm. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ειδοποιώ τους ειδικούς. Ποιον καλώ στο τηλέφωνο. Μπορείτε να το κάνετε, έτσι, και το λέμε αυτό για να τα θυμούνται και οι ακροατές μας, 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, συνήθως πιάνει μέσα και στα σανσέρ που δεν έχουμε σήμα.
0: Άρα 112. Μπορούμε και το 112 να καλέσουμε.
1: Τώρα θα σας τα πω όλα. 100 είναι η αστυνομία για την τροχέα, για καταγραφή τροχαίου, ρύθμιση κυκλοφορίας και έρευνα του συμβάντος. 166 είναι το ΕΚΑΒ για ασθενοφόρο και ιατρική βοήθεια. 199 η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό, φωτιά, διασώσεις, νεροποντές κτλ.
0: Ναι.
1: Άρα τι κάνουμε. Σε ένα τροχαίο με τραυματίες το βασικό είναι 166 για ΕΚΑΒ, 100 για την αστυνομία και αν υπάρχει εγκλωβισμός ή κίνδυνος φωτιάς το 199. Αν τα χάσετε και δεν θυμάται, έχετε πάθει...
0: πανικός, υπάρχει ένα σοκ εκείνη τη στιγμή.
1: Μπράβο, το 112 είναι ένας ενιαίος αριθμός για όλες τις έκτακτες ανάγκες.
0: Δηλαδή μπορεί να συντονίσει το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την τροχαία, το 112.
1: Κανένας από εμάς δεν θέλει βεβαίως να βρεθεί σε τροχαίο. Εάν όμως συμβεί, η ψυχραιμία, ο σεβασμός στη ζωή και η τήρηση του νόμου κάνει τη διαφορά. Τι κάνει, σταματάμε, ασφαλίζουμε το χώρο, βοηθάμε τους τραυματίες, δεν εγκαταλείπουμε ποτέ το σημείο και καλούμε άμεσα για τους τραυματίες το 166, για την ανταλλαγή στοιχείων το 100 ή το 199 ανάλογα με την περίπτωση αν έχει φωτιά. Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι μπορεί ένα τηλεφώνημα και μια σωστή κίνηση να σώσει μια ζωή, ίσως και τη δική μας.
0: Και επειδή δεν είναι λίγες οι φορές που μιλάμε και μέσα εδώ από τις εκπομπές για περιστατικά με εγκατάλειψη θύματος, να πούμε εδώ ότι πέρα από μια παράνομη πράξη, όπως τα είπες πολύ σωστά, εδώ μιλάμε και για την απόλυτη απαξίωση, ηθική απαξίωση της ανθρώπινης ζωής.
1: Και όχι μόνο ανθρώπινης. Είδαμε τι συνέβη και με το σκυλάκι.
0: Και με το σκυλάκι.
1: Και πόσα άλλα έτσι ζωάκια παρασύρονται από τα γιοταχή και όχι μόνο, καθημερινά. Νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι, τα δίποδα, πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι. Να κοιτάμε τη μετακίνησή μας με ένα άλλο μάτι, να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια γενικότερα και να προστατεύουμε και τον εαυτό μας, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Κρατώντας πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους νόμους, έτσι.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, το θέμα παιδείας στους δρόμους δεν αρχίζει και τελειώνει στο πώς οδηγάει ο καθένας από εμάς. Κυρίως εστιάζει στο πώς συμπεριφερόμαστε, αν μη τι άλλο, ανθρώπινα.
1: Η συμπεριφορά είναι το α και το ω, νομίζω, σε όλα τα ζητήματα, όλο δε μάλλον στην μετακίνηση. Πρέπει μέσα στην αστική μετακίνηση να υπάρχει και η αστική ευγένεια. Αυτό θα έλεγα. Και αυτός είναι ο καλύτερος οδηγός, νομίζω, για ένα καλύτερο μέλλον μετακίνησης και για εμάς και για τα παιδιά μας.
0: Έτσι, και αν το θυμόμαστε αυτό, σίγουρα θα πράξουμε όπως πρέπει μια τέτοια στιγμή, αν μας συμβεί. Γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη.
1: Καλησπέρα μου.
0: Γεια. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση, όπως έχετε καταλάβει, σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, και πάντα μας βοηθάει, έστω μία φορά την εβδομάδα. Βάζουμε ένα θέμα κάτω και το ανοίγουμε έτσι ώστε να θυμηθούμε, να σταθούμε, να συγκρατήσουμε κάποια πολύ πολύ σημαντικά πράγματα που μπορεί εν τέλει να σώσουν ή τη δική μας ζωή ή μια άλλη ανθρώπινη.

darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Τώρα η Δυτική Ευρώπη είναι στο έλεος του καύσωνα. Υπάρχει ένας ακραίος καύσωνας, έχει παραλύσει σχεδόν ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για το δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε ένα μήνα. Στην Γαλλία, μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες μέχρι και 44 βαθμών Κελσίων, 44 βαθμών Κελσίου, σχολεία κλειστά, ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, 40 θάνατοι καταγράφονται τουλάχιστον έως τώρα από πνιγμούς, κυρίως και θερμοπληξία. Οι λεγόμενες τροπικές νύχτες στην Γαλλία, σε περιοχές Γαλλίας, έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα. Πολλά προβλήματα εννοείται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ελλείψεις στα ράφια, έχουν εξαφανιστεί δηλαδή οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά, υπάρχει αυξημένη ζήτηση όπως καταλαβαίνετε. Εννοείται ότι τα προβλήματα είναι σοβαρά και στις μετακινήσεις, καθώς πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου του μετρό στο Παρίσι δεν διαθέτει κλιματισμό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρωτοφανής διάρκεια και ένταση του καύσωνα ξεγύμνωσε τις ελλείψεις στις υποδομές ψύξης σε μια χώρα που μέχρι σήμερα δεν είχε επενδύσει μαζικά σε κλιματιστικά συστήματα, για παράδειγμα, καθώς δεν χρειάζονταν. Στην Ιταλία επίσης πολύ μεγάλα προβλήματα και η Ιταλία είναι αντιμέτωπη με μεγάλα κύματα καύσωνα. Στο Μιλάνο, τα νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές της χώρας καταγράφουν αυξημένες εισαγωγές ασθενών. Ενώ η Αγγλία πάει προς νέο εθνικό ρεκόρ καύσωνα. Υπάρχει κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη, έχει σημάνει στο Λονδίνο, και μάλιστα οι ειδικοί συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα αυτόν με ένα καύσωνα ιστορικό, όπως είχε χαρακτηριστεί το καλοκαίρι του 1976. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος, θυμίζω, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν κοντά σας αυτή την τελευταία ώρα, άντε 50 λεπτά. Και ακολουθεί, εννοείται, δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου του λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριες κατοικίες θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Βραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα με το 1964. Έχουμε παίξει ήδη αρκετά τραγούδια που είχαν κυριαρχήσει στη χρονιά αυτή. Υπάρχουν όμως και άλλα για να εξαντλήσουμε κάπως τη χρονιά του 64, που είναι μια βασική χρονιά της δεκαετίας του 60, γιατί εισήγαγε μια τεράστια πολιτισμική μετατόπιση στην παγκόσμια μουσική με αυτές τις εκρηκτικές rock and roll κιθάρες, οι Beatles δηλαδή και οι άλλοι από την Βρετανία, και την άνοδο του ήχου της Motown, που έχουμε αφιερώσει 2-3 εκπομπές σε αυτά τα τραγούδια, και υπάρχουν και ακόμα μερικά μέχρι το τέλος του 64. Μέσα σε όλη αυτή την φοβερή αναγέννηση της μουσικής, που είναι από τις σπουδαιότερες τα τελευταία 70 χρόνια, η αμερικάνικη pop εμφανίζεται δυναμική και γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών τραγουδιστών, τα έχουμε πει, που έρχονται από την προηγούμενη δεκαετία, και των νεότερων ειδών. Ένα από τα συγκροτήματα που κυριάρχησε όχι μόνο τότε αλλά και διαχρονικά με τα τραγούδια του είναι οι Beach Boys. Οι Beach Boys συνέχισαν να καθορίζουν τον ήχο της Καλιφόρνια με βασικά κομμάτια της surf pop. Για να παίξουμε μερικά από αυτά του 64 από αυτό το σπουδαίο αμερικάνικο συγκρότημα. Fun, fun, fun.

Ήταν το Fun Fun Fun, το τραγούδι που έγραψε ο Brian Wilson, και το βασικό μέλος είναι απόλυτα βασικός, όπως ήταν και η Lennon McCartney, ο Mike Love, που επειδή οι περισσότεροι καινούργοι που έμαθα τους Beach Boys δεν ξέρουν την ιστορία τους, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ρόλο έχει παίξει και ο Mike Love στην ιστορία αυτού του συγκροτήματος. Από τα πρώτα τραγούδια που καθόρισαν την ιδηλιακή pop αισθητική ήταν αυτό που ακούσαμε, αυτό που ονομάστηκε αργότερα μύθος της Καλιφόρνια. Τα μηνύματα θα τα στείλετε με τις δικές σας επισημάνσεις σε αυτή την εκπομπή που την ενδιαφέρει η ιστορία, η ψυχαγωγία και η ενημέρωση, στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στα άλλα γνωστά, Instagram, email και X, από τις 4 στις 5 μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram να βλέπετε και τα εξώφυλλα αυτών των τραγουδιών, τα περισσότερα, γιατί όλα ακούγονται από φυσικό προϊόν. Μένουμε στους Beach Boys για να ακούσουμε 1-2 τραγούδια από το 5ο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησαν στις 2 Μαρτίου του 1964. Το άλμπουμ λεγόταν Shut Down Volume 2.

Αυτό δεν είναι μόνο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beach Boys, που επίσης θα κάνω το σχόλιο ότι όσοι τα έχουν ζήσει μπορούν να καταλάβουν την αξία του κάθε τραγουδιού, γιατί ίσως Beach Boys σημαίνει για κάποιους το Surfing USA και οι μεγάλες επιτυχίες. Είναι από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60. Σε μετέπειτα λίστες που έβγαλε, ας πούμε, το Rolling Stone, το έχει μέσα στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και έτσι είναι. Είναι τα φωνητικά του Wilson θεωρούνται από τις καθοριστικές ερμηνείες του σε αυτό το τραγούδι, που το εμπνεύστηκε από το Be My Baby της προηγούμενης χρονιάς στο Ronettes. Και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα από τα σίγγλ που έβγαναν τότε και έγινε επιτυχία και αυτό το τραγούδι. Καθοριστικό τραγούδι για το συγκρότημα. Στο ίδιο άλμπουμ, για να το χαιρετήσουμε και μάλλον να το αποχαιρετήσουμε, είναι και η διασκευή τους στο τραγούδι αυτό.

Όμως δεν θα σταματήσουμε εδώ με τον ήχο των Beach Boys, γιατί συνεχίζεται και στο επόμενο συγκρότημα. Πολύ καλό συγκρότημα από τον χώρο του Surf Rock. Άγνωστο στις μέρες μας, μόνο όσοι επίσης έχουν πάρει συλλογές από εκείνη την εποχή ξέρουν το συγκρότημα των Rip Coach. Αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο με αυτούς που έχω πει σε παλαιότερη εκπομπή. Καλό είναι για όσους ακούν για πρώτη φορά να ακούσουν την ιστορία του βασικού μέλους του συγκροτήματος, που είναι και βασικός του ήχου αυτού της δεκαετίας του 60, του Terry Melcher. Ο Terry Melcher είχε γεννηθεί το 1942 και έφυγε από τη ζωή το 2004. Αμερικανός παραγωγός δίσκων, τραγουδιστής και στιχουργός, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του folk rock στην Καλιφόρνια. Ας πούμε, από τις πιο βασικές συνεισφορές είναι, μετά από αυτό που θα ακούσουμε, η παραγωγή στα δύο πρώτα άλμπουμ των Birds, στο Mr. Tambourine Man και το Turn Turn Turn το 65. Επίσης στις επιτυχίες των Paul Revere and the Raiders και άλλα πολλά. Ήταν φίλος με τους Beach Boys, κολλητός. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε την ιστορία και θα πάμε στο 1968. Ο Dennis Wilson, μέλος των Beach Boys, σύστησε στον Melcher τον πρώην κατάδικο και επίδοξο μουσικό Charles Manson. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Ο Manson λοιπόν είναι που δημιούργησε όλη εκείνη την ιστορία που τελευταία την είδαμε και στην ταινία του Ταραντίνο, και που ο Melcher νίκιασε το σπίτι του στην παρέα του Charles Manson στο Beverly Hills. Ο Melcher είναι γιος της Doris Day. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι γνωστή για τον φόνο που έγινε εκεί και όλα τα επόμενα με τον Manson. Η Rip Chords λοιπόν και η επιτυχία τους.

Το ξεκίνημα του rock and roll. Πόσα συγκροτήματα με διαφορετικό τρόπο αργότερα και τότε και στην Αγγλία αντέγραψαν αυτόν τον ήχο, ενώ οι Αμερικάνοι αντέγραψαν τους Βρετανούς που είχαν κάνει εισβολή την ίδια χρονιά. Άλλο ένα συγκρότημα του αμερικάνικου surf rock το 1964 γνωρίζει επιτυχία με ένα τραγούδι που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το όνομά τους είναι Ronnie and the Daytonas. Το τραγούδι λέγεται GTO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Εγάλεω επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από την 30η Μαΐου στα Χανιά. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ.

Ad Libs και έγινε μεγάλη επιτυχία. Ήταν το τραγούδι αυτό ένα από τα πολλά που βγήκαν στην εταιρεία που είχαν δημιουργήσει τότε οι σπουδαίοι Jerry Lieber και Mike Stoller, οι συνθέτες των μεγάλων επιτυχιών του Elvis και των πρώτων σπουδαίων ηχογραφήσεων του rock and roll. Και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν δική τους σύνθεση. Πάμε σε ένα άλλο από τα συγκροτήματα της Red Bird. Λέγεται Jelly Beans. Συγκρότημα Rhythm and Blues από το Jersey City. Θα είναι αγαπημένο και του Springsteen που είναι από την ίδια περιοχή και το άκουγε όταν μεγάλωνε. Jelly Beans. Είναι τα ξεχασμένα αλλά τραγούδια που έκαναν μεγάλη επιρροή στη δεκαετία του 60. I want to love him so bad.

Θα επανέλθουμε σε αυτή την εταιρεία και σε άλλες ηχογραφήσεις της που καθόρισαν τις χρονιές 63, 64, 65. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι ισπανόφωνο, γιατί δεν είναι μόνο πρόσφατα τα ισπανόφωνα τραγούδια που έχουν τεράστια επιτυχία, ήταν πάντοτε, όπως έχουμε κάνει και αφιέρωμα σε αυτό τον ήχο από τη δεκαετία του 40. Το τραγούδι θα το ακούσουμε πώς το 1964 ηχογραφήθηκε από μια χοροδία που το όνομα είναι Ray Charles Singers, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Ray Charles. Αυτός ο Ray Charles είναι Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, λευκός είναι, στιχουργός και ενορχιστρωτής. Ήταν μαέστρος για χρόνια και κρύβεται πίσω από πάρα πολλές ηχογραφήσεις του Perry Como. Ήταν επίσης στις εκπομπές του Perry Como για 30 χρόνια. Ήταν η ορχήστρα που συνόδευε τους καλλιτέχνες στην τηλεοπτική αυτή εκπομπή του Perry Como. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 40 άλμπουμ στο στυλ που θα ακούσετε τώρα το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι πασίγνωστο και αγαπημένο και στην Ελλάδα.

Το τραγούδι τώρα. Είπαμε ότι είναι τραγούδι από την Λατινική Αμερική. Θα το ακούσουμε και μετά θα παίξω και μία από τις πιο γνωστές εκτελέσεις στην Λάτινα αγορά. Ray Charles Singers.

Love Me With All Of Your Heart, Ray Charles Singers. Θα ακούσουμε τώρα μία από τις πιο πετυχημένες ερμηνείες όπως ξεκίνησε το τραγούδι, το οποίο έχει γραφτεί από έναν τύπο από την Νικαράγουα και έναν άλλον από την Αργεντινή, που είναι στην επικαιρότητα με αυτά τα πίθανα γκολ που βάζει ο Μέση τώρα. Cuando calle la en sol,

αφήνουμε τα Λάτιν και πάμε πάλι στη Βρετανική Εισβολή. Για να καταλάβετε πόσο αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν απήχηση σήμερα. Ο ένας από τους δύο, έχουμε ακούσει και πάλι το συγκρότημα Peter and Gordon, έχει τέτοια καριέρα αργότερα, ώστε πριν από μία εβδομάδα βγήκε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά αυτόν. Και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι Everywhere Man. Ο Peter Asher, που έγινε διάσημος στη δεκαετία του 60, ένας από τους Peter and Gordon. Μετά ήταν επικεφαλής στην εταιρεία που έκαναν οι Beatles, την Apple, στο να ψάχνει ταλέντα. Αυτός λοιπόν ανακάλυψε τον James Taylor. Ο Asher μετά από αυτό μετακόμισε στην Καλιφόρνια και διαμόρφωσε τον ήχο της δεκαετίας του 70 και του 80 με καλλιτέχνες που κρύβεται πίσω τους, όπως η πολλή παραγωγή, όπως ο Clive Davis που έβγε από τη ζωή, θα τα πούμε την Παρασκευή, Linda Ronstadt, Carol King και πάρα πολλούς άλλους. Αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, τότε θα πρέπει να βρείτε το ντοκιμαντέρ αυτό που λέγεται Everywhere Man και βγήκε τώρα, γιατί συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής με συνεντεύξεις, James Taylor, Linda Ronstadt, Carol King, Twiggy, Steve Martin, ο γνωστός ηθοποιός, και ο Paul McCartney. Peter and Gordon, άλλη μία επιτυχία τους το 64, που έγραψαν για αυτούς η Lennon McCartney, Nobody I Know.

Peter and Gordon. Το ντοκιμαντέρ Everywhere Man που βγήκε πριν από μία εβδομάδα αφορά τον Peter Asher. Ένα τραγούδι του 63 θα το ακούσουμε και πάλι σήμερα για να καταλάβετε τη σημασία που είχαν οι Beatles με εκείνη την εμφάνισή τους στο Ed Sullivan Show. Το 63 λοιπόν κυκλοφόρησε στη Βρετανία το τραγούδι των Jerry and the Pacemakers How Do You Do It. Ήταν το ντεμπούτο σίγγλ που έβγαλαν και που έφτασε στην πρώτη θέση του βρετανικού τσάρτ, το έριξε από την πρώτη θέση το From Me To You των Beatles. Κυκλοφόρησε τότε στην Αμερική. Καμία πήχηση. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε το 63 ούτε για τους Beatles ούτε για τους Jerry and the Pacemakers. Αφού συνέβη ό,τι συνέβη τον Ιανουάριο του 64, η εταιρεία τους το κυκλοφόρησε και πάλι στις 5 Ιουλίου του 64 και έγινε χρυσός δίσκος αυτή τη φορά.

Άλλο ένα συγκρότημα από αυτά που τα πρώτα τραγούδια τους βγήκαν το 1963 στην Βρετανία, όπως το Yesterday is Gone. Τους βοήθησε ο John Barry, που ήταν στην ίδια εταιρεία και τους έκανε τις ενορχιστρώσεις, και που και αυτοί δεν είχαν καμία τύχη το 1963, αλλά είχαν το 1964 με αλυσίδα επιτυχιών. Sad and Jeremy, συγκρότημα που ανήκει και αυτό στο βρετανικό beat, θα λέγαμε, με τη διαφορά ότι είχαν ένα πιο απαλό folk στυλ, με επιτυχίες όπως το Willow Whip For Me που έχουμε ακούσει, ή τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, A Summer Song.

A Summer Song, χρυσός δίσκος μέχρι τη δεύτερη θέση του αμερικάνικου Hit Parade το 1964. Άλλο ένα συγκρότημα από την Αγγλία. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα, για να συνεχίσουμε αύριο με την 20η εκπομπή για το 64, με ένα country τραγούδι γραμμένο από τη Cindy Walker. Το τραγούδι είχε γίνει επιτυχία σε αρκετές ερμηνείες, αλλά αυτή που θα ακούσουμε είναι που ανέβασε στα 20 πρώτα του Billboard το 64, το In the Misty Moonlight.

Η συνέχεια αύριο με ένα από τα σπουδαιότερα jazz album που βγήκε το 1964. Αύριο εδώ, όπως πάντα στις 4. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουβρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. If I were a tower of strength,

0: I'll never be.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεο. Μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κανείς δεν έπαθε τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακοφίζει χιλιάδες δανειολήπτες έκανε λόγο στο Earth News Radio Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γιοργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιοργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία αλλά και η Γερμανία προετοιμάζονται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο, 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Εγώ το έχω πει ότι όταν τα τραγούδια που ξέρουμε και αγαπάμε, τα γνωστά, ο ίδιος καλλιτέχνης ενδεχομένως τα ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο αργά, λίγο πιο αισθησιακά, μεταμορφώνονται. Και αυτό εδώ του Chris Rea, On The Beach, είπα να το βάλω για πρώτο για να μεταφέρω κλίμα καλοκαιριού. 23 μέρες ωραίου καλοκαιριού ζούμε, ήδη αυτή εδώ είναι η 23η μέρα του που διανύουμε. Και το λέω εγώ αυτό, δηλαδή σημειώστε παρακαλώ τη μέρα και την ώρα. Ωραίο καλοκαίρι. Το ωραίο καλοκαίρι για μένα είναι να είναι ζεστό όσο αντέχετε, δροσερό όσο πρέπει. Μεγάλη φιλοσοφία πέταξα, μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα. Σε αυτό εδώ λοιπόν το απογευματό βράδο, κακώς βάζω το βράδυ, το απόγευμα, το καλοκαιρινό απόγευμα, που κάποιοι μπορεί να είστε τόσο τυχεροί που να απολαμβάνετε και ένα είδος σιέστας on the beach. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά όπου και αν σας βρίσκουμε. Κάναμε ένα είδος προβολής των επιθυμιών, on the beach λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε πάνω σε παραλία, αλλά με τη φαντασία μας σου μπορούμε να βρεθούμε σε πάρα πολλές παραλίες και σίγουρα όχι στις όχθες του Σικουάνα. Τι είναι αυτό παιδιά, τι θερμικό σοκ είναι αυτό που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη, η Δυτική, ακόμα και η Γερμανία, γιατί έχει πάει το πράγμα λίγο σαν ένα ανάποδο γάμα ή μάλλον σαν ένα ίσιο γάμα, άμα το δεις από την Αφρική. Διότι ήρθε σιγά σιγά από το Gulf Stream και από το Μεξικό όλο αυτό το θερμικό θόλος, το φαινόμενο Ωμέγα, ανέβηκε, έπιασε Ισπανία, Γαλλία, λίγο Βρετανία και μετά έκανε δεξιά και πήγε προς Γερμανία. Άγγιξε λίγο ίσα που ακούμπησε και κάτι από Ιταλία και έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, το εξηγούν οι ειδικοί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το πρωί τα διάβαζα με πολύ πάθος, αλλά λέω σιγά τώρα τι να πρωτομεταφέρω. Τα διαβάζετε κι εσείς, δεν είναι κάτι καινούργιο για να σας πω. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι έρχεται από πάνω και κλείνει σαν καπάκι. Οπότε όλες οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική έχουν εγκλωβιστεί σε μία κατσαρόλα, να φανταστείτε. Σε μία γιγάντια κατσαρόλα. Και έχει κλείσει και το καπάκι. Οπότε τι γίνεται, οι υπόλοιποι αέριδες πρέπει κάπως να ξεφύγουν. Ξεφεύγουν και ευτυχώς έρχονται προς τα δω. Οπότε να το ωραίο δροσερό καλοκαίρι που διανύουμε εμείς εδώ στις παραδοσιακά ζεστές χώρες, που έχουμε και κλιματισμό, που είμαστε στον πολιτισμό, που ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε όλες τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν μας προτιμά προς το παρόν, δεν πειράζει, το αφήνουμε όπως έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα υπόλοιπα νέα μας ευχάριστα, αισιόδοξα και ομαλά. Ίσα ίσα που διαβάζω την Ευρώπη σε θερμικό σοκ, ότι ο καύσωνας εκτινάσει τις τιμές ρεύματος σε επίπεδα ενεργειακής κρίσης με αυτές τις θερμοκρασίες των 44 βαθμών. Διαβάζω ότι στα χρηματιστήρια υπάρχει ένα τσουνάμι ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές. Ματώνουν τα ταμπλό ο χρυσός και το ασήμι, για την ακρίβεια. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, στην Αλβανία, για να μην ιδιωτικοποιηθούν και να μην γίνουν τουριστικά φιλέτα τα κομμάτια της Σβέρνιτσα. Και ο Έντι Ράμα λέει, εγώ δεν είμαι νονός, και όλες αυτές οι διαδηλώσεις είναι υποκινούμενες από το Ιράν. Δεν ξέρω από πού το βρήκε αυτό και από πού τεκμέρεται. Υπάρχει άλλη είδηση που λέει ότι έρχονται οι Ταλιμπάν, σήμερα αναμένεται η αντιπροσωπεία τους στις Βρυξέλλες. Μια πρόσκληση των Βρυξελών στους Ταλιμπάν, πώς έγινε αυτό κανείς δεν το ξέρει, ποιος το αποφάσισε. Μια αντιπροσωπεία λοιπόν εξασφάλισε βίζες, 5 τον αριθμό, για να ταξιδέψει στη Βελγική πρωτεύουσα και αναμένεται να φτάσει σήμερα Τρίτη. Τώρα τι θα κάνουν ακριβώς,
μια ευαίσθητη προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να δημιουργήσουν επαφές σε τεχνικό επίπεδο με τους de facto ηγέτες του Αφγανιστάν σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές. Εγώ πάλι μαθαίνω ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι που έχουν κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα smartphones, επειδή απαγορεύτηκαν, τα διαλύουν, τα σπάνε. Δηλαδή, κρίμα. Και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ξεκινάνε από τον άνθρωπο που είναι ο νούμερο ένα, ο super duper hacker στον κόσμο, που βγαίνει τώρα και λέει ότι παιδιά, να προσπαθήσω τώρα να σας πείσω ότι κάναμε λάθος με την τόσο μεγάλη προώθηση και υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όλα αυτά τα εργαλεία του διαβόλου ουσιαστικά μας έχουν προσπεράσει ή θα αναγνωρίζουν μόνα τους τους μηχανισμούς ελέγχου και θα υποδεικνύουν εκείνα πώς θα τα ελέγξουμε. Wow. Από το εσωτερικό μέτωπο δεν ασχολούμαι πολύ, γιατί μένουμε λίγο πολύ στα ίδια. Οι ανακατατάξεις, τα ποσοστά, οι προσπάθειες των κομμάτων, οι μετακινήσεις των προσώπων, η όλη προσπάθεια που δεν φαίνεται να πτωείται λόγω του καλοκαιριού και της ραστόνης που θα έρθει. Κάπου εκεί έχουμε μείνει. Και με άλλα πολλά που θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε ή να πιάσουμε έτσι όσο γίνεται ακροθυγώς στη διάρκεια της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας μαζί. Από παραλία σε παραλία σας πάμε.

Είχαμε σήμερα και αυτή τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Κλειστή η οδός Ορφέως. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Καθώς κατέρευσε τμήμα της ταράτσας.

0: Είμαστε σε αναμονή και των βαθμολογιών. Έχετε ακούσει για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, μεθαύριο, οι βαθμολογίες. Οι εκτιμήσεις πάντως για τις βάσεις αναφέρουν μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές στις ιατρικές και καθοδική πορεία για το τέταρτο πεδίο. Οι βαθμολογίες λοιπόν θα ανακοινωθούν την 5η 25 του μήνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια δείχνουν αυτές τις μεταβολές που σας ανέφερα. Μικρές πιέσεις στις νομικές, φαντάζομαι προς τα κάτω. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για μια ακόμα φορά στις υψηλόβαθμες σχολές με πολύ κρίσιμο παράγοντα τους ίδιους τους αριστούχους. Όσο πιο ψηλά το πάνε, τόσο πιο πολύ μετά θα έχουμε τις όποιες μεταβολές ή ανατροπές. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει ανωδική δυναμική, μαθαίνουμε, λόγω των επιδόσεων στη φυσική. Το τέταρτο πεδίο παρουσιάζει καθαρή πτωτική τάση εξαιτίας της δυσκολίας στα μαθηματικά και την οικονομία. Και οι ιατρικές και οι σχολές υγείας του τρίτου πεδίου κινούνται προς σταθεροποίηση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται σχετική σταθερότητα με ήπιες πιέσεις στις σχολές κορυφής και πιο αισθητή πτώση, κι άλλη θα πω εγώ, στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας. Και δεν τα λέμε τυχαία αυτά, δηλαδή ξεκινήσαμε έτσι λίγο αυτό που λέμε να πάμε στην Λαμία μέσω Θεσσαλονίκης, αλλά στην πραγματικότητα θα καταλήξουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και μάλιστα από τα Χανιά προερχόμενος έχει ξεχωρίσει, ουσιαστικά διακρίθηκε ο άνθρωπος, αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Και μιλάμε για τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την ανταπόκριση, γιατί κατάλαβα ότι έτσι λίγο σας εμπερδέψαμε με τις ώρες και με τα διάφορα καθήκοντά σας, αλλά δεν γινόταν να σας χάσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, γιατί όταν μαθαίνουμε τόσο σημαντικές ειδήσεις για ανθρώπους που έχουν παλέψει, που παλεύουν καθημερινά πάνω στη γνώση και την επιστήμη, θέλουμε να τους γνωρίζουμε λίγο πιο καλά. Πώς νιώθετε ως ένας από τους επίσημα πλέον κορυφαίους ερευνητές του πλανήτη?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πριν από τα βρίσκω λίγο, είναι λίγο υπερβολή ίσως όλο αυτό, αλλά όπως είπατε, δεν ξέρω για το κορυφαίο, αλλά ένας από, υπάρχουν και άλλοι, από την Ελλάδα, οπότε και σε διάφορες κατατάξεις είναι αρκετοί συνάδελφοι. Ευτυχώς ακόμα μπορούμε και με όλες τις δυσκολίες, ακόμα και αυτοί που είμαστε Ελλάδα, και κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι μοναδικός για τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλή συνάδελφη.
0: Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να μιλήσουμε λοιπόν με καθαρά, πώς το λένε, πραγματικά στοιχεία. Μιλάμε για το Διεθνές Σύστημα Scholar GPS. Αυτό σας έχει κάνει την αξιολόγηση?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχετε υπόψη σας κάποια νούμερα που κυκλοφορούν και τώρα
0: τελευταία
1: μέσα στο διαδίκτυο. Ναι. Αν και είναι λίγο παλιά, τώρα τα νούμερα τα φετινά είναι λίγο καινούργια, είναι λίγο καλύτερα μάλιστα. Οπότε ναι.
0: Ωραία, πείτε μας τη δική σας ιστορία λοιπόν. Θέλω να πω, είστε πρώτα απ' όλα διδάσκετε στην περίφημη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το λέω γιατί είναι μια σχολή που εδώ και πολλά χρόνια είναι στις πολύ υψηλές, σε πολύ υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους, έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχολή, κάνουμε καλή δουλειά. Ένα θέμα που έχουμε όπως όλα τα περιφερειακά ιδρύματα είναι ότι λόγω της ακρίβειας και ειδικά το γεγονός ότι είμαστε σε τουριστική περιοχή, κάνει δύσκολη την απόφαση κάποιον να μας δηλώσει το μηχανογραφικό.
0: Ναι, εμένα το λέτε.
1: Μεγάλο
0: και βιωματικά μπορώ να σας το βεβαιώσω, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι όντως είμαστε μια σχολή που τα πάει καλά και νομίζω ότι οι αποφοιτοί μας, αυτοί μπορούν να το βεβαιώσουν ότι Ήταν καλό που πέρασαν από αυτή τη σχόλια. Νομίζω είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς αποφύτους που είναι και οι καλύτεροι βεζευτές της σχολής.
0: Όπως το λέτε, και... όντως. Ναι, ναι.
1: Ελπίζω τα νέα παιδιά να μας προτιμήσουν και φέτος.
0: Να ρωτήσω, εσείς τι ακριβώς διδάσκετε? Το κάνω σαν τη διαφήμιση, αν έχετε δει, που κάποιος λέει ότι είμαι αυτό, εκείνο το άλλο, λέει τίτλους, τον κοιτάζουν όλοι με μια μηχανία στην παρέα και μετά λέει, καλέ, εκεί δουλεύει, ας μην πω, μην κάνω διαφήμιση. Καταλάβατε, τι ακριβώς?
1: Τι ακριβώς? Αυτή είναι μια ιστορία, ναι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αυτό το θέμα, όταν ήμουν αφιλητής, όταν έκανα το δευτερικό μου στον Καναδά. Εγώ κατάλαβα τον Άγιο Νικόλαο και όταν πήγαινα διακοπές εκεί, ένας καλός φίλος που είχε μια ωραία μπουάτ με ρωτούσε, μα τι κάνεις εκεί στον Καναδά? Του λέω, κάνω πολυπρακτορικά συστήματα. Μου λέει, τι είναι αυτά? Λέω, τεχνητή νοημοσύνη. Μου λέει, τι είναι αυτό πάλι, δεν το καταλαβαίνω. Του λέω, φτιάχνουμε ρομπότ. Α, μου λέει, φτιάξε μας ένα ρομπότ να το έχω εδώ να σε δει, να γλιτώνω το ΙΚΑ. Αυτό ήταν πριν από 20 χρόνια και οπότε ο κόσμος δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος για την τεχνητή νοημοσύνη όσο σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα μπορώ να πω ότι ναι, γενικά κάνω τεχνητή νοημοσύνη και, και πιο ειδικά ασχολούμαι με θέματα που έχουν να κάνουν με μηχανική μάθηση και θεωρία παιχνιδιών.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Με ενδιαφέρουν περιβάλλοντα που έχουμε πολλούς έξυπνους αυτόνομους πράκτορες, οντότητες ας πούμε τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Το περιγράφεται πολύ διακριτικά, όχι διακριτικά, πολύ θετικά. Θα μπορούσε κανείς, γιατί πολύ ωραία σας είπε ο φίλος σας πριν από 20 χρόνια, να γλιτώνω το ΙΚΑ, εννοούσε δηλαδή να μην έχω πολλούς εργαζόμενους. Αυτό εννοούσε. Πολύ προφητικός και διορατικότατος. Και θα σας πάω κατευθείαν, ναι, δυστυχώς. Άρα, ουσιαστικά να το πούμε έτσι, εμένα θα με αντιμετωπίσετε σαν όχι πρωτοετή φοιτητριά σας, αλλά ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, άρα φτιάχνετε ρομπότ κατά κάποιο τρόπο που μπορούν να αλληλεπιδρούν με δραστηριότητες και με εργαλεία που θα βοηθήσουν σε τι ακριβώς? Ποιο θα είναι το πρακτικό αντίκρισμα?
1: Ναι, για να το πούμε αλλιώς, ας πούμε εμείς, εγώ και η ομάδα μου ασχολούμαστε πιο πολύ με την λήψη αποφάσεων βεβαιότητα. Βασικά, ας πούμε ότι μπαίνουμε στο μυαλό το ρομπότ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τους μηχανισμούς εκείνους, τους αλγορίθμους αν θέλετε, που θα επιτρέπουν στα ρομπότ να παίρνουν αποφάσεις από μόνα τους. Είτε αυτά είναι φυσικά ρομπότ, είτε είναι έξυπνα προγράμματα, εφαρμογές, έτσι που ζουν εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο και στους υπολογιστές, είτε είναι software είτε είναι hardware. Οπότε δεν φτιάχνουμε ακριβώς ρομπότ, αλλά φτιάχνουμε αυτό που θα επιτρέψει τα ρομπότ να κινηθούν μόνα τους και να αλληλεπιδράσουν με άλλα.
0: Το λέτε με πολύ ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι για τον κοινό θνητό είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα ένας φόβος. Είμαι σίγουρη ότι επειδή καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, επειδή είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και έχετε πάει και έξω από την Ελλάδα, ότι τέτοιου τύπου προβληματισμούς τους συμμερίζεστε κι εσείς. Δεν ξέρω αν μένετε έξω από αυτά.
1: Φυσικά και τους συμμερίζομαι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να είμαι και εγώ έτσι λίγο πιο ενεργός σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, λίγο αργά, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά ένα μεγάλο μέρος της αρνητικής μας κοινότητας βλέπει πολύ πολύ πιο προσεκτικά και σοβαρά τα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί να προωθήσει όντως το να πάει η έρευνα στην νοημοσύνη, να είναι ασφαλής, να υλοποιήσει αυτό το οποίο ας πούμε ξεκινήσαμε πριν από 70-75 χρόνια να κάνουμε, δηλαδή να φτιάξουμε εκείνους τους έξυπνους τις έξυπνες οντότητες που θα μας είναι χρήσιμες, που θα μας βοηθάνε και όχι θα μας παίρνουν τις δουλειές, θα μας ανταγωνίζονται, θα βγάζουν κέρδος για λίγους, για λίγες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τα πράγματα.
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, συγγνώμη. Ακούστε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα να μας διαθέσετε. Αφού σας ζητήσω να περιμένετε τώρα για τίτλους ειδήσεων υποχρεωτικά τώρα στις 10:30, πολύ σύντομα. Και αμέσως μετά να τα ξαναπούμε, γιατί σας περιμένω στη γωνία με ένα άρθρο που έχω διαβάσει από τη Wall Street Journal που αφορά πολύ τη συζήτηση που κάνουμε. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, με αφορμή την αναγνώρισή του στο 0,27% των επιστημόνων παγκοσμίως, μια διάκριση που φυσικά δικαιώνει και ικανοποιεί προσωπικά τον ίδιο, είναι σίγουρο, αλλά αντανακλάται και στην φήμη και το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο καθηγητής Χαλκιαδάκης διδάσκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και είναι μαζί μας από νωρίς. Τον παρακαλέσαμε να μείνει λίγο ακόμα εδώ στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέει. Κύριε Χαλκιαδάκη, εδώ είστε ακόμα?
1: Ναι,
0: δεν φύγατε,
1: ναι.
0: Δεν φύγατε, ωραία.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σας

0: μπορούν να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε κρίσιμα συστήματα καλύτερα και από τους ανθρώπους. Δηλαδή στην ουσία, ό,τι θα βάλετε και βάζετε εσείς σε όρια, το ίδιο το ρομπότ μπορεί να τα αναγνωρίσει και να τα προσαρμόσει μόνο του. Ισχύει αυτό?
1: Για να το λέει. Ναι, η αλήθεια είναι
0: δηλαδή,
1: ότι...
0: Δηλαδή εννοώ, είναι δυνατόν, είναι εφικτό?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εφικτό. Mm. Και πλέον έχουμε πει σε ένα αγώνα μεταξύ από τη μία των υπερασπιστών, ας πούμε, και από την άλλη των επιτιθέμενων από την κυβέρνηση ασφάλεια, ας πούμε, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, είτε αυτά είναι νευρονικά δίκτυα, είτε σε λίγο θα μιλάμε και για αλγορίθμους κβαντικούς με χρήση κβαντικών υπολογιστών ενδεχομένως.
0: Δεν σας κατάλαβα. Τι είπατε, αλγορίθμους?
1: Για κβαντικούς υπολογιστές.
0: Α, για κβαντικούς υπολογιστές, ναι, ναι.
1: Ναι, από τη μία, να θυμίσω λίγο αυτό που έλεγα ότι είναι αγώνας. Έτσι μέχρι τώρα, ας πούμε, ξέραμε ότι όταν φτιαχτούν κβαντικοί υπολογιστές ισχυροί, τότε αυτό θα είναι το τέλος όλων, ας πούμε, των συστημάτων ασφαλείας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έτυχε και εγώ προχθές να ακούσω ότι ήδη έχουν βγει αλγόριθμοι που μπορούν να υπερασπιστούν, ας πούμε, με αποτελεσματικότητα ενάντια σε επιθέσεις με χρήση, ας πούμε, κβαντικών αλγορίθμων. Οπότε,
0: να κάνουν ένα είδος δηλαδή αυτοθεραπείας, αυτοπρόληψης, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και όχι, δεν έχει μεγάλη σημασία για δεδομέρειες. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δώσει μας είναι ότι όντως η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ και όντως τα συστήματα γίνονται όλο και πιο έξυπνα και αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και αυτός ο συνδυασμός μπορεί όντως να τα κάνει πολύ επικίνδυνα όσον αφορά το να βρίσκουν τρύπες σε συστήματα ασφάλειας και να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες τους. Οπότε ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουν θύματα, ας πούμε, της επιτυχίας μας και σε αυτό το τομέα. Αλλά από την άλλη γίνεται μεγάλη προσπάθεια και συγκεντρώνεται πολύ πόροι στο να έχουμε άλλα συστήματα τα οποία μας υπερασπίζονται από τέτοιες κακόβουλες, από κακόβουλο λογισμικό. Οπότε νομίζω δεν είναι αλλημένο ζήτημα. Έχει δίκιο ότι ναι, γίνονται όλο και πιο έξυπνα και πιο αυτόνομα, μπορούν να καλύπτουν τις τρύπες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ενεργή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στα επόμενα 5-10 χρόνια, δηλαδή πού τον τοποθετείτε, και ταυτόχρονα, για να το κάνω συνολικό το ερώτημα, πιστεύετε ότι η νέα γενιά των ανθρώπων, των φοιτητών μας που βγαίνουν και από τη δική σας τη σχολή και γενικότερα από παρόμοια τμήματα θα αξιοποιηθεί εντός των τυχών ή θα βρει το δρόμο προς τα έξω? Δηλαδή, το σηκώνει η χώρα μας, αυτό θέλω να πω τελικά.
1: Τον εαυτό μου τον βλέπω στην Ελλάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Είναι εδώ.
0: Χαίρομαι.
1: Γιατί επέστρεψα μέσα στις κρίσεις ουσιαστικά. Αλλά δυστυχώς το μεγάλο πλήθος των νέων επιστημόνων, των νέων αποφύτων μας, είναι δεδομένο, δεν το βλέπω απλά, είναι δεδομένο θα είναι εκτός Ελλάδας. Το έχω δει αυτά τα περίπου 15 χρόνια που έχω επιστρέψει στη χώρα. Στην αρχή έφευγαν έτσι πιο δυνατοί φοιτητές, μετά και πιο μέτροι, τώρα φεύγουν όλοι. Οπότε δυστυχώς η χώρα ερημώνει τα μυαλά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να δράσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να το αντιστρέψουμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει regain ή οτιδήποτε. Δυστυχώς νομίζω το bend-gain συνεχίζεται.
0: Ωστόσο, από ό,τι προσπαθώ και εγώ να αντιληφθώ, υπάρχει μια πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν προοπτική σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την έμφαση που δίνεται από την πολιτεία, ίσως και από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να υποστηρίξει όλη αυτή την προοπτική.

0: προσπάθεια. Σε επίπεδο, καταλαβαίνετε, σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο πρακτικό τελικά. Ποιο είναι το υπόστρωμα, τι πρέπει να γίνει?
1: Είναι μια δύσκολη συζήτηση, γιατί από τη μία πολλά ακούγονται προς μια θετική κατεύθυνση και εξαγγέλλονται. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φορείς εκείνοι που δημιούργησε η ίδια η πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια και που θα υποστήριζαν ένας από σκοπούς τους, θα να υποστήριζαν την έρευνα της νοημοσύνης, και αυτό χωρίς να έχει γίνει ακριβώς αυτό που σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και 20-25 χρόνια, δηλαδή ας πούμε ένας εθνικός φορέας για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα υπάρχει τα τελευταία χρόνια υπήρχε κάτι που ενδεχομένως να προσπαθούσε να γίνει, να κινήσει την κατεύθυνση το ο ερευνητικός φορέας Αρχιμίδης, να έχει τα ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να το πω απλά, ακόμα και αυτός έχει μείνει χωρίς λεφτά και χωρίς σηματοδότηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το ΕΛΙΒΕΚ που υποστηρίζει την βασική έρευνα στη χώρα έχει μείνει και αυτό χωρίς σηματοδότηση. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχουν γίνει προγράμματα, έχουμε υποβάλει προτάσεις το Σεπτέμβριο 2024 στα τα περίφημα ερευνό καινοτομό ΕΣΠΑ, που θα υποστήριζαν την εφαρμοσμένη έρευνα και υπέβαλαν όλοι, όχι μόνο αυτοί που κάνουν την νοημοσύνη, αλλά ουσιαστικά όλοι οι καθηγητές πολυτεχνείων θετικής κατεύθυνσης στην όλα πανεπιστήμια της χώρας, από όλα πανεπιστήμια της χώρας, μαζί με εταιρείες κλπ. Και υποβάλαμε το Σεπτέμβριο 2024, είμαστε στον Ιούλιο του 2026 και ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα αξιολόγησης, ενώ το χρονολογικό πλαίσιο λύγει το Δεκέμβριο του 2027, αν δεν
0: κάνω λάθος. Μάλιστα. Και μας απαντήσατε, μας καλύψατε, ενώ όχι ψυχολογικά, γιατί δεν έπρεπε, ίσα. Μα θέλουμε να δούμε πού σκαλώνει το πράγμα και δεν είναι το μόνο. Μία φορά, κύριε Χαλκιαδάκη, είχα υποστηρίξει, ακριβώς, ναι, πείτε.
1: Αυτό, η πραγματικότητα είναι ότι οι παθογένειες, ας πούμε, επιμένουν, έχουμε μάθει πολλά λόγια, αλλά στην πράξη συνάδελφοι, ας πούμε, που έρχονται τελευταία χρόνια ξαναφεύγουν, όλα τα νέα παιδιά ξαναφεύγουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει υποστήριξη. Είναι δυστυχώς η μία αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, χωρίς εξοραϊσμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά, για να ξαναγυρίσουμε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αν θέλετε, και σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα,
0: ναι,
1: η πολιτεία πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ενέργειες ώστε να τα υποστηρίξει πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αναστενάζουν πραγματικά από το ότι ειδικά στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τους φοιτητές, ακόμα και για συναδέλφους καθηγητές, να βρουν ένα σπίτι,
0: ένα κατάλημα στοιχειωθώς να μείνουν. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δυστυχώς, δηλαδή, να σας τα πω τώρα μαζεμένα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Επειδή, όπως έχει πει επανειλημμένα και η Ομοσπονδία των Ακαδημαϊκών ΙΠΟΣΔΕΠ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
0: Διδακτικού Προσωπικού, ναι.
1: Οι απολαβές, ας πούμε, των καθηγητών πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι στα επίπεδα του 2003, για τις ονομαστικές μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι απώλειες εισοδήματος έχουν
0: υποστεί. Έτσι είναι. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, γιατί έχουμε και άλλες φορές συζητήσει με συναδέλφους σας. Εγώ χαίρομαι που επικεντρωθήκατε όχι μόνο, μάλλον καθόλου, στη δική σας βράβευση και διάκριση και προς τιμή σας αναφερθήκατε σε όλο το Ίδρυμα και σε όλο το πανεπιστημιακό χώρο τελικά, κυρίως των περιφερειακών ιδρυμάτων. Δηλαδή πραγματικά μας δώσατε μία εικόνα, μπορεί να είναι ζωφερή, αλλά είναι η πραγματική με τα στοιχεία που μας λέτε, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι το λέω για να είναι ζωφερή η εικόνα, για να κάνουμε κάτι.
0: Για να κάνουμε κάτι πάλι.
1: Κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει εδώ και καιρό.
0: Αυτή η στιγμή είναι χθες που λέμε.
1: Είναι χθες δυστυχώς. Και πραγματικά εγώ με πόνο καρδιάς, δηλαδή πραγματικά βλέπω όλα τα νέα παιδιά, που πολύ σπάνια και για πολύ συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους μπορεί να μείνουν στη χώρα, αλλά ενώ έχουμε φοβερά ταλέντα, δεν το λέω για τους καθηγητές, για τους φοιτητές μας, εγώ δεν θα ήμουν τίποτα αυτά τα χρόνια χωρίς τους φοιτητές μου, πολύ τυχερός και πολύ δυνατούς φοιτητές. Η Ελλάδα, το ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα μπορούσε και τους παρήγαγε μέχρι τώρα. Είναι κρίμα αυτά τα μυαλά να βγαίνουν και να προσφέρουν σε άλλες χώρες και όχι στη χώρα μας. Και επίσης είναι κρίμα να, έτσι όπως πάμε, θα σταματήσουμε να μπορούμε να τους, να τους βγάζουμε έτσι. Δηλαδή η δυνατότητά μας να τους παράγουμε, αυτή η δυνατότητά μας από ό,τι φαίνεται γίνεται όλο και πιο
0: αδύνατη. Πιο μικρή, γιατί, μάλιστα
1: γιατί,
0: κύριε Φιλικιαδάκη.
1: Γιατί ένα σωρό και νέοι άνθρωποι και οι συνάδελφοι, πάρα πολλοί, από τους πιο νέους μέχρι και μεγαλύτερους, έχουν επιλέξει να φύγουν εκτός Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ τυχεροί που σας ακούσαμε, που σας είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο και που θίξατε ζητήματα που μας πονάνε όλους. Εγώ νιώθω τον πόνο της ψυχής σας. Συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο, καλή δύναμη σε όλα.
1: Πολύ.
0: Και εδώ είμαστε, να ξέρετε, εδώ είμαστε. Δηλαδή, τσιγκλίστε μας κι εσείς. Εμάς τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά και η διάθεσή μας επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

that love. Δεν έχουμε πει καθόλου ποιοι είμαστε. Φτάσαμε στις παρατέταρτο. Εντάξει, μας ξέρετε λίγο πολύ, αλλά πρέπει και να τα πούμε. Η Vivian χαμογελά με αυτό το φωτεινό της χαμόγελο για να μου υπενθυμίσει ότι εντάξει, δεν πειράζει, αλλά πειράζει. So long ago. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Vivian Νικολοπούλου στον ήχο. Η Μαρία Σφυρόερα, σταθερή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 605. Άντε, τα λέω όλα γρήγορα σήμερα μαζεμένα. Και Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: Σήμερα νομίζω ότι παίζουμε επανεκτελέσεις. Το νομίζω πάει ότι είναι πολύ ωραίες. Γιατί όταν είχα ακούσει το Still Got the Blues από τον Gary Moore, είχα πάθει την πλάκα μου. Αλλά και εδώ τώρα από τον σπουδαίο Eric Clapton, νομίζω ότι είναι μια εξίσου ή μη σας πω και καλύτερη εκτέλεση. Αχ, μακάρι να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο για να σταθούμε τώρα που έτσι λίγο μελώσαμε, να σταθούμε και στα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, δεν ξέρω, πιο ανθρώπινο, ας πούμε, στο χειρόγραφο σημείωμα που άφησε η εθνική του Ιράν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με το Βέλγιο στο Μουντιάλ. Καταπληκτικό σημείωμα. Αυτός, και να σας φαίνεται περίεργο αυτό το συναισθηματικό έτσι ξέσπασμα, θα κάνει τώρα το πέρασμά του σε ένα επίσης εξαιρετικό θέμα, σε κάτι που μόλις το μάθαμε, είπαμε αυτή τη δράση πρέπει να την μάθουν κι άλλοι και να την βγάλουμε εδώ στην εκπομπή. Ευθύς αμέσως λοιπόν σας παρουσιάζω την κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου, τη διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κυρία Μπόνιου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ωραία εισαγωγή και για το ωραίο τραγούδι που ακούγεται.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά τέριαζε νομίζω για να υποστηρίξουμε έτσι με κάθε τρόπο όλη αυτή την δράση που, της οποίας είστε επικεφαλής, φαντάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα. Και αναφέρομαι στο ότι δεν σας ενδιαφέρει μόνο να αντιμετωπίσετε τον καρκίνο ως ασθένεια, αλλά σας ενδιαφέρει και η ψυχική ενδυνάμωση των ασθενών. Κάτι που χρόνια τώρα οι καρκινοπαθείς το λένε, το ζητάνε, αλλά δεν το έχουν απαραίτητα. Τι κάνετε λοιπόν, τι καλό κάνετε εκεί στο Θεαγένειο?
1: Για το τυπικό μέρος δεν είμαι διευθύντρια του τμήματος. Είναι η διευθύντρια είναι η κυρία Χαραλαμπίδου. Εγώ είμαι διευθύντρια στο βαθμό ΕΣΥ.
0: Τότε είναι λάθος οι πληροφορίες.
1: Δεν πειράζει, αλλά εγώ έχω ξεκινήσει όλες αυτές τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία δράση, καφές με την ψυχολόγο, ήταν μια ανάγκη των ασθενών δημιουργήθηκε, γιατί χρόνια τώρα η συναναστροφή μας με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία είναι πολυήμερη, γιατί οι ακτινοθεραπείες, όπως ξέρετε, κρατούν πολλές μέρες, δηλαδή 5, 10, 15, 20, 30
0: ναι. Mm-hmm.
1: Οπότε είναι κάθε καθημερινή επαφή μαζί τους. Και αυτή η ανάγκη γεννήθηκε από τη δική τους την ανάγκη να θέλουν να μιλήσουν με κάποιον πιο ειδικό, mm-hmm. να ρωτούν αν υπάρχει ψυχολόγος στο νοσοκομείο. Και στη συνεννόηση με τη διοίκηση καταφέραμε να κατεβάσουμε την ψυχολόγο στο σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού κάθε Τρίτη, πρωινός καφές με την ψυχολόγο, όπου έρχεται η ψυχολόγος και μοιράζεται με τους ασθενείς τα συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς, τη συναισθηματική κόπωση που έχουν, τη διαχείριση του στρες, το φόβο της υποτροπής. Μιλούν όλοι μαζί σε μια δομημένη
0: αυτό
1: ομαδική...
0: Αυτό ήθελα να πω, είναι ομαδική η συνεδρία.
1: Είναι ομαδική η συνεδρία, ξεκινάει η ψυχολόγος με μια εισαγωγή, αλλά μετά το θέμα είναι ένα κοινό θέμα και κάθε εβδομάδα ανανεώνεται με τη συμμετοχή των ασθενών. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο, ενώ την πρώτη Τρίτη υπήρχε μια μηχανία και μια δυσκολία mm-hmm. στο να εκφραστούν.
0: Ναι.
1: Τώρα παίρνουν το μικρόφωνο και μοιράζονται τα προβλήματά τους, το άγχος τους, τη μοναξιά τους, το στρες, το φόβο για την υποτροπή. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι το μοιράζονται και φεύγει ένα φορτίο από πάνω τους, γιατί κουβαλούν ένα πολύ μεγάλο φορτίο.
0: Τι λέτε τώρα, πόσο καιρό γίνεται αυτό, κυρία Μπόνιου?
1: Έχει τώρα, πάμε στο δεύτερο μήνα.
0: Είναι πρόσφατο, είναι καινούριο.
1: Είναι πρόσφατο, ναι. Είναι σε μία ακόμη από τις δράσεις που κάνουμε στο τμήμα μου, που εκτός από τη σύγχρονη ακτινοθεραπεία που προσφέρουμε με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία, τις τεχνικές υψηλής ακρίβειας, γιατί είμαστε ένα τμήμα πολύ δυναμικό στην ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογίες στη Βόρεια Ελλάδα ίσως είμαστε το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο με όλη την γκάμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Άρα ένα πολύ έμπειρο τμήμα που οι ανάγκες του ασθενούς μας έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε και άλλες δράσεις, ούτως ώστε να τους υποστηρίξουμε ψυχολογικά, σωματικά και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους, γιατί έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει άμεσα την πορεία της θεραπείας. Έτσι στο σαλόνι μας, εκτός από τον καφέ με την, τον πρωινό καφέ με την ψυχολόγο, έχουμε κάνει και εδώ και 2 χρόνια γίνεται αυτή η δράση, το Beauty Art, το οποίο είναι Beauty Advanced Radiotherapy από αυτό το αρχικά, το οποίο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που προσφέρουν εθελόντριες, προσφέρουν με απαλές κινήσεις, με γνώση και με σεβασμό, περιποίηση προσώπου στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, έχουν περάσει, γίνεται πάνω από 2 χρόνια και έχουν περάσει πάνω από 2.500 άτομα.
0: Δωρεάν εννοείται όλα αυτά, γιατί μιλάμε για δημόσιο νοσοκομείο.
1: Εννοείται, όλες οι δράσεις αυτές είναι δωρεάν. Τα προϊόντα είναι χορηγίες κάθε φορά από άλλη εταιρεία με προϊόντα αισθητικής. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο και ο εθελοντισμός που υπάρχει και η δωρεά των πραγμάτων που υπάρχει για να γίνει όλο αυτό το project. Οι εθελόντριες είναι εκεί κάθε Τετάρτη 10 με 2 και προσφέρουν τις γνώσεις τους ως πρώην αισθητικές και ως πρώην ασθενείς.
0: Και ως πρώην ασθενείς. Εξαιρετικά. Τι εξαιρετικά πράγματα που ακούμε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Γιατί όποιος έχει στο περιβάλλον του ή ο ίδιος έχει υποστεί κάτι ανάλογο, ακόμα και αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πρώτα απ' όλα μια ανθρώπινη ανάγκη που μετά σου διώχνει ένα βάρος.
1: Νιώθεις καλύτερα.
0: Νιώθεις
1: και
0: καλύτερα.
1: Βλέπεις, ειδικά τις γυναίκες που έχουν χάσει τα μαλλιά τους και τα φρύδια τους, να σου λένε ότι πρώτη φορά νιώθω όμορφη μετά από καιρό. Να έρχονται επαγγελματίες μακιγιές και να τις βάφουν και να νιώθουν όμορφες.
0: Τι να σας πω, μένω άφωνη. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, ξέρετε, πολλές φορές που βλέπουμε αυτές τις ωραίες σειρές.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Και το house και τέτοια. Και βλέπουμε ότι τουλάχιστον η συνδρομή του ψυχολόγου είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν το συζητώ. Αλλά και τα υπόλοιπα που έχετε σκεφτεί.
1: Και τα υπόλοιπα και έχουμε μια τρίτη δράση με βελονισμό που έρχεται ένας ογκολόγος εκπαιδευμένος. Να προσφέρει κάθε Παρασκευή τον ιατρικό βελονισμό, ο οποίος δεν αντικαθιστά εννοείται την ογκολογική θεραπεία, αυτό είναι ξεκάθαρο, απλά τη συμπληρώνει βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την αντοχή του ασθενούς. Αντέχει καλύτερα τις θεραπείες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένας μηχανισμός δράσης που το καταφέρνει αυτό.
0: Κυρία Μπόνιου, μπράβο σε εσάς προσωπικά, σε όλους όσοι δραστηριοποιείστε με αυτόν τον τρόπο, μπράβο στο νοσοκομείο. Μας χαροποιεί πάρα πολύ να ακούμε τόσο φοβερές δράσεις μέσα σε μια δημόσια δομή. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή νωρίτερα είπατε ότι είναι υψηλής ακτινοθεραπευτικής αποτελεσματικότητας στο νοσοκομείο, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, τι γίνεται με τα ραντεβού, ή υπάρχει συνωστισμός, αυτό θα ήθελα να μου το πείτε.
1: Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνικές υψηλής ακρίβειας, IMAT-TV, MATA, IGRT, SBRT, όλα αυτά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Με στοχευμένη ακτινοβόληση με ακρίβεια χιλιοστού, με προστασία των υγιών ιστών και με μείωση των παρενεργειών στους ογκολογικούς ασθενείς. Η λίστα αναμονής είναι μια νορμάλ λίστα, δεν έχουμε δηλαδή λίστα αναμονής. Έχουμε
0: αυτό,
1: ένα
0: λοιπόν,
1: πολύ δυναμικό
0: καλό
1: προσωπικό, έμπειροι γιατροί, έμπειροι τεχνολόγοι, έμπειροι ιατρικοί φυσικής, που όλοι μαζί δυναμικά και το νοσηλευτικό προσωπικό, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία στον ασθενή.
0: Συγχαρητήρια και μπράβο σας, όχι μόνο από μένα, έχετε και από τους ακροατές μας, να σας πω την αλήθεια, που δεν
1: πολύ
0: το γνώριζαν, δεν γνώριζαν τι συμβαίνει και το γνωστοποιούμε εμείς και χαίρομαι εγώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνετε, κυρία Μπόνη.
1: Εγώ ευχαριστώ που το αναδεικνύετε και να πούμε, να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στους ασθενείς ότι είμαστε δίπλα τους, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία, αλλά να στηρίζουμε τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η ογκολογία σήμερα δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι επιστήμη με επίκεντρο τον άνθρωπο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, λίγα από τα μηνύματα να στείλω στο Μάρκο τις καλησπέρες μου, γιατί πολλές φορές το ξεχνάω και κακώς. Στον Κώστα, στο Θανάση που λέει καλησπέρα Έλενα σε όλη την απογευματινή καλοκαιρινή παρέα. Μιλάει για το φιλότιμο και το μεράκι του Έλληνα επιστήμονα μοναδικά στον κόσμο όσον αφορά την εξέλιξη και την έρευνα. Στο Σπύρο που λέει ότι έχουν φυτέψει τον τζιχαντιστή στη Συρία, καλούν τους Ταλιμπάν για deal pass, μπας και ξεφορτωθούν τους μετανάστες, κατά τα άλλα καίγονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών. Στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Και στον Εμμανουήλ, σε ευχαριστώ εγώ πολύ για τα

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη που αναλαμβάνει τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης που αναλαμβάνει τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης που αναλαμβάνει τον τομέα οικονομικών. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

0: καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Να ακούσουμε και κάτι που είναι πιστοποιημένα λογικό. Λογικό τραγούδι, logical song. Γιατί ο παραλογισμός εξαπλώνεται χειρότερα και από τους λαγοκέφαλους, παιδιά. Είμαστε εδώ με την ολοκένουργια Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, όχι ως ηχολήπτρια, είναι εμπειρή, με τη Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και είμαστε και με Super Trump, γιατί το breakfast στην Αμέρικα μια τέτοια μέρα, και όταν λέμε τέτοια μέρα εννοούμε 23 Ιουνίου, ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πιο σημαντικές επιτυχίες. Το εκτοκτός άλμπουμ ήταν στο LA, στην Καλιφόρνια ηχογραφήθηκε. Μάρτιο κυκλοφόρησε, Ιούνιο ανέβηκε στα κορυφάς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, μάλιστα. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών, είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, είναι Ολυμπιακή ημέρα και γιορτάζουν Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλεια και Βάρβαρος. Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε, θέλω να σας δώσω λίγο χρόνο, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα, 23 Ιουνίου είπαμε, το 2016 η Βρετανία ψηφίζει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περίφημο Brexit. Πέρασαν τα χρόνια και από τότε αλλάζουν πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Ωραίο το εγχείρημα, αλλά δεν του στεριώνει πρωθυπουργός. Χθες προχθές έφυγε ο τελευταίος, ο κύριος Στάρμερ. Με ρωτάει ένας φίλος, πώς είναι, μου λέει, το μικρό του. Λέω, τι εννοείς. Μου λέει, ο κύριος Στάρμερ και ο κύριος Στάρμερ. Λέω, δεν είναι, πώς λέμε, ο κύριος Μίτσος, ο κύριος Μέντιος. Κύρ είναι το όνομα του ανθρώπου. Και ποιο είναι το quiz της εκπομπής, και μετά θα σας δώσω τις μεθόδους επικοινωνίας. Από το 2011, ναι, από το 2011 μέχρι σήμερα, 16 χρόνια, πριν το Brexit δηλαδή, ποιος είναι ο πιο σταθερός ένικος στο νούμερο 10 της Downing Street? Το νούμερο 10 της Downing Street είναι η πρωθυπουργική κατοικία, είναι περίφημο. Ποιος έχει καταφέρει να επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια ενώ οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα όχι αγάπη? Δεν λέω όνομα, δεν λέω τίποτα άλλο, περιμένω από σας. Και μετά το 16 και με COVID και με αλλαγές και με, υπάρχει ένας ένικος στην Downing Street που δεν το κουνάει, παιδιά, και δεν πάει πουθενά. Ποιος είναι? Και συνδέεται με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κάμερον, να ξέρετε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα το κάνω πάρα πολύ εύκολο και δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ονόματα είπαμε, να δώσουμε τις μεθόδους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο, γι' αυτό σας είπα, για τη Δέσποινα Σαρκίρη. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θέλετε να απαντήσετε στο Viber, κανένα πρόβλημα. Εδώ μπροστά μου έχω μια τεράστια οθόνη. Earth News, μια λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, στέλνετε τις απαντήσεις σας ή ό,τι άλλο θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό το quiz, αλλά είναι χαριτωμένο και μάλιστα συνδέεται και με τη δική μου ραδιοφωνική διαδρομή. Αυτά θα τα εξηγήσω όταν δώσουμε την ορθή, όπως λέμε, απάντηση. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Thank you. σήμερα όμως είναι μια μέρα πολύ χαρακτηριστική. Στο Καλέτζι έχει και εκδήλωση 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μια μορφή που πραγματικά σημάδεψε, χαρακτήρισε, άφησε το αποτύπωμά του στην πολιτική διαδρομή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που έχει φανατικούς οπαδούς και φίλους και φανατικούς εχθρούς.
1: Συνεφιασμένη Κυριακή.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου που εκτός από όλα τα άλλα αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι, εκτός από τη Ρίτα Σακελαρίου και το αυτός ο άνθρωπος αυτός που το χόρευε με το δικό του Βαρίζει η Μπέκικο, αγαπούσε πάρα πολύ την Μπέλου, πάρα πολύ. Και η Μπέλου τον αγαπούσε πάρα πολύ και μάλιστα τότε που ήταν στο Νάσιο, τότε που είχε κατασκηνώσει σύμπασο δημοσιογραφικός κόσμος, πραγματικά υπήρχε κάμπ έξω από το Νάσιο, στην τελευταία μεγάλη περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, η Σωτηρία Μπέλου που ήταν επίσης άρρωστη, είχε πρόβλημα με καρκίνο στο φάριγγα και αυτά, πήγε να τον δει. Του είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, υπήρχε μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Και συνεφιασμένη Κυριακή ήταν από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια. Κοιτάξτε τώρα αυτό που λέμε η συγκυρία, τι μεγάλο πράγμα. 23 Ιουνίου που φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996 από τη ζωή, 23 Ιουνίου είναι τα γενέθλια, ήταν μάλλον για δεζιπιά, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ και την Πρωθυπουργία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του Κώστα Σιμίτη.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο της επικαιρότητας. Είπαμε, σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αφού ήταν η μέρα που η Βρετανία πήρε την απόφαση να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο Κάμερον εγκλωβίστηκε σε αυτή τη διαδικασία. Είχε πει ότι θα το θέσω στην κρίση των πολιτών και τα λοιπά, αν θα μείνουμε και αν θα κάνουμε. Όταν έφτασε κοντά στο να πρέπει να κάνει το δημοψήφισμα, δεν πολύ ήθελε, αλλά πίστευε ότι δεν θα περάσει. Πέρασε όμως. Και η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος παραιτήθηκε ο Κάμερον, τον διαδέχθηκε η Τερέζα Μέι. Η Μέι προσπάθησε να περάσει μια συμφωνία αποχώρησης που να κρατήσει και ενωμένο το κόμμα της, δεν τα κατάφερε. Ιούλιο του 19 αναλαμβάνει ο Μπόρις Τζόνσον που λέει εγώ θα το τελειώσω το Brexit γιατί αυτό θέλουμε. Είχαμε το Brexit. Μετά όμως είχαμε πρωθυπουργό, βέβαια, η Liz Truss. 49 μέρες, παιδιά, έκατσε στην Downing Street. Δεν πρέπει να υπάρχει, για να δω, ναι, ρεκόρ συντομότερης πρωθυπουργίας στη βρετανική ιστορία. Την διαδέχθηκε ο Ρίση Σούνακ, και ο οποίος έχασε τις εκλογές. Βγήκε ο Κιρ Στάρμερ, που κύριε είναι το μικρό του όνομα, το ξαναλέω για το φίλο, μην μπερδεύεστε, ο οποίος όμως υπό την πίεση βουλευτών του κόμματός του και καθώς ανεβαίνει το ακροδεξιό Reform UK, παρετήθηκε και άνοιξε το δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ, τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ναι, βέβαια, αυτός είναι ο Μιλιώκας, αλλά ποιος είναι ο πιο σταθερός ένικος της Downing Street? Έρχονται τα μηνύματα, θα τα δω. Α, μπράβο ρε Φώτη. Α, ο Κώστας Δοκάρη. Η Λέλ, α. Εντάξει, ξέρω ότι το επίπεδο σας είναι καλύτερο από το δικό μου. Εν συνόλο, έτσι, εντάξει. Αλλά δεν περίμενα και να με πιάσετε στα πράσα αμέσως. Για να μην τσαλακώσω το εγώ μου. Ξέρετε όμως ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας και έχει τα γενέθλιά του. Άντε να πω ότι ξέρω κι εγώ κάτι.

0: έτσι είναι και η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε τώρα υποθέσεις να ακούτε για την κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου. Λέει, δεν είπες ότι καταδικάστηκε και τα λοιπά. Και βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι ένα mail έστειλε η γυναίκα. Ναι, το ζήτημα στο κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν απαντώ σε αυτόν. Σε εσάς το λέω, δεν καταδικάστηκε για ένα mail, γιατί κατήχε στοιχεία προσωπικά που δεν έπρεπε να κατέχει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Είχε όμως δίκιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Άρα υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Και επί τη ευκαιρία να το θυμίσω αυτό, γιατί είναι μεγάλο προσόν του νομικού μας πολιτισμού. Χθες κάποιος ακροατής μου λέει, δεν θα πεις για τον Αβραμόπουλο. Σας είπα, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι έχω πάρει, ότι αυτά είναι όλα με αποδείξεις, με πράγματα, με θάματα. Η δίωξη είναι από την Βελγική εισαγγελία, αλλά το τεκμήριο της αθότητας είναι αυτό. Ο κύριος Αβραμόπουλος, μέχρι αν, όχι να, καταδικαστεί τελεσιδίκος, είναι αθώος. Οπότε δεν είναι αυτό, α, είδατε όμως η δική σας που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Βέβαια υπάρχει και ένα ζητηματάκι εδώ, ότι αν έρθει η ασυλία του, το ένταλμα είναι σύλληψης. Προσέξτε εδώ, δεν είναι, γιατί είπε, θα πω ο ίδιος στη δικαιοσύνη, αύριο νομίζω πάει στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας και μετά Ολομέλεια. Αν όμως έρθει η ασυλία του, θα συλληφθεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ότι θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Υπάρχει αυτό το λεπτό σημείο, να μην το ξεχνάμε. Τώρα όμως εμείς, και ενώ βλέπω τις απαντήσεις σας, θα πάμε μια βόλτα στη Σύρο, που μας αρέσει έτσι κι αλλιώς, την αγαπάμε πάρα πολύ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι πρόβλημα προέκυψε. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, έχει άπειρες ωραίες παραλίες η Σύρος. Εγώ βέβαια με το Γαλισσά είμαι ερωτευμένος, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εκεί στο Αχλάδι λοιπόν είναι και ένας χήνος. Θα μου πείτε τι γίνεται με αυτό. Είναι ένα πλάσμα που ζει εκεί, εκεί ζει. Μια που πήγε να κάνει μπάνιο μάλλον, ανέβασε στο Facebook, αυτός είναι λέει επιθετικός, επιτίθεται ο χήνος στους λουωμένους και δεν μπορεί ένα πτηνό να μας διώχνει. Είναι δημόσιος χώρος, αναγκάστηκε ο Δήμος Σύρου να βγάλει ανακοίνωση, γιατί ζητούσαν άλλοι να απομακρυνθεί ο χήνος και άλλοι, ξέρω εγώ, να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Θα πάμε μέχρι τη Σύρο λοιπόν, γιατί η Λίνα Θεολογίτου, η ανταποκρίτριά μας, τα ξέρει σίγουρα καλύτερα όλα αυτά, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, γιατί ειδικά στο διαδίκτυο έγινε λέει μεγάλος χαμός για την τύχη αυτού του χήνου. Γεια σας Λίνα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε όλους από την όμορφη Σύρο. Πράγματι φωτιές άναψε ο χήνος την προηγούμενη εβδομάδα στο νησί της Σύρου. Να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Αυτή η αρσενική χήνα λοιπόν ζει εδώ και αρκετά χρόνια στην παραλία Αχλάδη στη Σύρο. Άλλοι λένε ότι το ζώο γεννήθηκε εκεί και μεγάλωσε εκεί. Άλλοι λένε ότι εγκαταλείφθηκε πριν αρκετά χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πριν κάποια καλοκαίρια, ο χήνος αυτός είχε και μια φιλική συντροφιά, η οποία ωστόσο απεβίωσε σύμφωνα με μαρτυρίες, και πλέον ο χήνος ζει μόνος του στην παραλία Αχλάδη καθ' όλη τη διάρκεια του
0: χρόνου. Και έχει γίνει, λέει, λίγο πιο στριμμένος όταν απειλείται η περιοχή του, κυνηγάει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάντα φιλικές διαθέσεις. Φυσικά πρέπει να πούμε το ότι αρκετοί άνθρωποι λένε ότι το ζώο είχε δεχθεί και κάποιες άσχημες συμπεριφορές τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από παιδιά τα οποία πολλές φορές αντιλαμβάνονται τα ζώα ως παιχνίδια, και έχει αγριέψει. Έχω βρεθεί κι εγώ η ίδια μπροστά σε περιστατικά τα οποία η αλήθεια είναι έχει επιτεθεί χωρίς να προκληθεί απαραίτητα νωρίτερα. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες επιτέθηκε και σε μια γυναίκα η οποία έκανε το μπάνιο της εκείνη τη στιγμή, η οποία γυναίκα πανικοβλήθηκε. Βέβαια βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι και ευτυχώς βγήκε σώ από τη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι άνοιξε πόλεμος. Άλλη μία κάτοικος του νησιού έκανε καταγγελία σε μια ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα που
0: ακολουθούν
1: κάτοικοι του νησιού.
0: Δεν και έχει Facebook ο χήνος όμως, οπότε δεν μπορεί να αμυνθεί.
1: Δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οπότε ήρθαν άλλοι κάτοικοι του νησιού να τον υπερασπιστούν. Ένας πόλεμος άνοιξε στο νησί. Υπήρχαν αυτοί που έλεγαν ότι έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις και ο χήνος πρέπει να απομακρυνθεί τουλάχιστον τους, για τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Είναι και εκείνοι που έλεγαν ότι εκεί είναι το μέρος που ζει η γειτονιά του ζώου και πρέπει να το αφήσουμε στην ησυχία του και να κρατάμε αποστάσεις. Είναι βέβαια και αυτοί που λένε, που λέγανε ότι έχουμε πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθούμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι, ωστόσο όταν πρόκειται για να περάσει στα πλάσματα, οφείλουμε να
0: γινόμαστε και στο μικρό κόσμο μιας παραλίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει κάποια σκέψη να γίνει κάτι, γιατί νομίζω ο Δήμος στην ανακοίνωσή του είπε ότι δεν είναι τώρα δουλειά του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να πάρει αυτό το πτηνό τέλος πάντων και να το πάει αλλού ή να το βάλει σε κλουβί και οτιδήποτε.
1: Έτσι είναι. Ο Δήμος αναγκάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι δεν είναι αρμόδιος για τα οικόσιτα και τα άγρια ζώα. Η Δήμη δεν είναι αρμόδιοι, είναι μόνο για τα ζώα συντροφιάς. Ωστόσο, πέρασε ένα μήνυμα ότι αφήνουμε το χήνο να ζήσει στο μέρος που μεγάλωσε και γνωρίζει, κρατάμε τις αποστάσεις μας και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούμε το ζώο με οποιοδήποτε τρόπο. Κάποιοι κάτοικοι λένε ότι καλό είναι να μπει μία πινακίδα στην παραλία εκεί πέρα, όπου να αναφέρεται ότι σε αυτό το μέρος ζει ο χήνος και να κρατάνε όλοι οι άνθρωποι τις αποστάσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι το ζώο μένει σε αυτή την παραλία όλο το χρόνο, η οποία αυτή η παραλία είναι έρημη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Να. Ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούν εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι
0: έρχεται λίγο
1: απότομο. Ναι, ανοίγουν οι επιχειρήσεις, πηγαίνει ο κόσμος στην παραλία. Το ζώο ίσως προστατεύει και την περιοχή του. Σίγουρα κάνει επιθέσεις, δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί αυτό. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε αρκετές επιθέσεις και σε παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εμποδίσει τους περισσότερους από εμάς να πάμε στην παραλία που είναι πραγματικά πανέμορφη, να κάνουμε το μπάνιο μας, έχοντας λίγο πάντα στο νου μας που βρίσκεται ο χήμος, αν είναι σε ασφαλή απόσταση.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο να πεις αυτό και λύθηκε. Χρειάζεται και από εμάς ανοχή. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και δικιά, ενώ των ανθρώπων η παραλία μπορεί να είμαστε το είδος που έχει επικρατήσει. Αλλά δεν μπορεί όλη η χώρα να είναι αποκλειστικά δική μας. Να μην είχε και άλλη παραλία Σύρος, να πεις ρε παιδί μου, βάλ τον τώρα στο κλουβί 3 μήνες και ξαναβγάλ τον. Αλλά θέλει και ένα κομμάτι προσοχής και ανοχής. Κάτι έλεγες όμως στη Μαρία κρυφά και θέλω να το αποκαλύψω, ότι αύριο έχει μια σοβαρή εκδήλωση στη Σύρο, ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά λες. Αύριο είναι η κεντρική εκδήλωση για τα 200 χρόνια, για τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το βράδυ λοιπόν, αύριο θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Θέατρο Απόλλων, στον εξωτερικό χώρο του Θέατρου Απόλλων, και στη συνέχεια στον προάβλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης, στη μεταμόρφωση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση με ομιλίες, με συναυλίες, και εκεί θα γίνει, από το Μαγλένα είναι έκπληξη, βέβαια δεν το γνωρίζουμε ακόμα πώς ακριβώς θα γίνει, μια αναπαράσταση εκείνη τη ημέρα, όπου αναφώνησε ο Λουκάς Ράλης, Χιώτης πρόσφυγας στη Σύρο, τότε μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά, αναφώνησε όταν πρότειναν κάποια ονόματα για το πώς θα ονομαστεί αυτή η πόλη, η οποία ήταν σε φοβερή άνθηση τότε, αναφώνησε Ερμούπολη και όλοι συμφώνησαν, όλοι οι κάτοικοι όσοι βρίσκονταν εκεί συμφώνησαν στο να δοθεί αυτό το όνομα στην Ερμούπολη, στην πρωτεύουσα πλέον της Σύρου.
0: Σε ευχαριστούμε, Λίνα Θεολογίτου, μια πόλη που η αλήθεια είναι ήταν τέτοια η ανάπτυξη που αν δεν ήταν νησί και μακριά διεκδικούσε το να είναι πρωτεύουσα της χώρας εύκολα. Να το πούμε αυτό. Πολύ εύκολα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα Θεολογίτου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Βλέπω τα μηνύματά σας, τα έχω συλλέξει αμέσως μετά τους τίτλους. Η απάντηση στο σοβαρό αυτό πολιτικό ερώτημα: ποιος είναι ο πιο σταθερός κάτοικος της Downing Street? Επί του παρόντος, πριν πάμε στους τίτλους, να θυμηθούμε το 1965, τέτοια μέρα, 23 Ιουνίου, από τη Motown κυκλοφόρησε Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears, τα ίχνη των δακρύων. Αυτά τα ίχνη θα μας οδηγήσουν στους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Του τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψεις στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν υποπτοί για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός, αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: 23 Ιουνίου είπαμε έφυγε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν η μέρα των γενεθλίων του Κώστα Σιμίτη. 23 Ιουνίου όμως το 2005 έφυγε και ένας σπουδαίος ποιητής που δεν ξέρω αυτό το προσωνύμιο ποιητής της Ήτας αν του ταιριάζει στα αλήθεια. 23 Ιουνίου 2005, ξημερώματα, φεύγει από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Μη πάλι αγάπησα.
0: Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει απεσιόδοξη την ποίησή του. Η αλήθεια είναι ότι οι στίχοι του πολλές φορές φτάνουν μέχρι την απελπισία, αλλά πάντα αφήνει ένα ανοιχτό διάδρομο προς το φως ο Αναγνωστάκης.
1: Να περπατώ
0: και περιέγραψε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά. Και κάποιος έχει πει ότι η πραγματική χαρά εδράζεται μόνο πάνω στην αποδοχή της σκληρότητας της ζωής και της λύψης. Αν δεν τα ξέρεις αυτά, δεν έχεις έδαφος να πατήσεις για να χαρείς τα αλήθεια. Είναι μετά αυτές οι, ξέρετε, οι χαρές αμερικανιές που είναι ψευδεπίγραφες και που καταραίουν με την πρώτη ευκαιρία σαν χάρτινη πύργη.

0: η Εύα από Ιωάννα. Είναι, λέει, ο γάτος. Απλώς δεν θυμάμαι το όνομα. Ο Δήμος από Φλόρινα. Είναι ο γάτος, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Μια στιγμή, μια στιγμή. Περίμενε, περίμενε. Ο Αποστόλης τι λέει? Είναι τεράστιο. Τεράστιο, τεράστιο. Κάτι με λεοντόψαρα. Προφανώς για λαγοκέφαλους. Δεν χωράει με τίποτα. Θα το κοιτάξω εγώ με την ισχύα μου και αύριο θα κάνω μια σύνοψη. Αποστόλη, ο Κώστας με το δικό του μου έβαζε, λέει, 500 ευρώ η πεθερά μου, αντί για τη φορολόγηση. Πώς σου προέκυψε τώρα, θα μου πεις, εγώ αυτό σκέφτομαι. Η Πέπη με ωραία φωτογραφία καλοκαιρινή από Νέα Πέρα μου, φαντάζομαι. Φωνάζει ο Τόμ. Ο Τόμ είναι ακροατής. Ο γάτος, γιατί υπάρχει και ο Τόμο γάτος, αν θυμόσαστε. Οπότε το συνδύασε πάρα πολύ ωραία η Λεωνόρ. Ο Τσίφ λέει, τι έπαθε, Μουσέρ του The Cabinet με το όνομα Λάρι, από το 2011, ex-πρωθυπουργούς αποχαιρέτησε, σωστό. Ο Μίτσος, ομολογώ το γκούγκλιασα το quiz και μου άρεσε πολύ η απάντηση, είδε ο Λάρι. Όχι, ωραίο είναι που το ψάξατε και το βρήκατε. Η Βίκη, ο Μέγας Λάρι. Ο Τάκης, ο γάτος, Τάκης από Γιάννενα. Η Λέλα, ο γάτος. Κώστας, είναι ο σκύλος. Όχι, Downing Street έχει γάτο, δεν έχει σκύλο. Λάρι, ο γάτος, λέει ο Φώτης. Ειρήνη από τα Χανιά. Ο γατούλης, ο πιο σταθερός ένικος της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας, μας φτιάχνει στα απογεύματα. Όχι, εγώ, Λάρι, Ειρήνη. Και η Μάρθα, να μην ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 25 ο Αναγνωστάκης. Και καλά έκανες, μας το θύμισες και δεν το ξεχάσαμε. Λοιπόν, 23 Ιουνίου 16 η Βρετανία ψηφίζει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το 11 ο τότε πρωθυπουργός David Cameron με τη σύζυγό του Samantha υιοθετούν από ένα καταφύγιο, επειδή είδαν, λέει, ένα ποντίκι στο γραφείο, το λέει ο θρύλος, μπορεί και όχι, υιοθετούν το Λάρι. Ο Λάρι λοιπόν είναι από εκεί, από τότε στην Downing Street, ο γάτος, βλέπει τους πρωθυπουργούς να φεύγουν, να έρχονται, να φεύγουν. Ακλόνητος είναι και μεγάλο σε ηλικία, 18-19 νομίζω έχει πάει. Ποιο είναι το ωραίο τώρα και πώς συνδέεται με τη μικρή ραδιοφωνική διαδρομή ενός μικρού του ραδιοφώνου του Ανδρέα Παπασταματίου? Είναι χρονιά που είναι τότε η Μάργαρετ Θάτσερ στην Πρωθυπουργία και έχει πάρει ένα γάτο, το Χάμφρεϊ. Εκείνη τη μέρα λοιπόν έχω διαβάσει ένα δημοσίευμα για τα προνόμια που απολαμβάνει ο Χάμφρεϊ. Πώς οι μάγειροι της Downing Street του ετοιμάζουν ειδικό γεύμα, πού είναι το μαξιλάρι του, ποια είναι η πολυθρόνα του, πώς του συμπεριφέρει το προσωπικό, και ο ξετρελαθεί. Κάνω τότε εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε, Earth News Radio 105,8, με την καλή μου φίλη και συνάδελφο τη Μάρο Καραγιανοπούλου, και της λέω θα κάνω τώρα μια αφήγηση για όλα αυτά τα προνόμια, χωρίς όμως να πω τίποτα, για να τους κάνω έκπληξη στο τέλος. Και αρχίζω. Και ποιος είναι αυτός στην Downing Street που το φαΐ του περνάει από τρεις σεφ, που την πολυθρόνα του δεν την αγγίζει κανείς, που το προσωπικό τον κοιτάει με δέος, και θέλω να συνεχίσω, ξέρετε, για να κάνω στο τέλος την έκπληξη. Και πετάγεται η Μάρο, μου λέει, να διευκρινίσουμε, μου λέει, πριν τα πεις αυτά, ότι ο Χάμφρεϊ είναι γάτος. Είναι ένα περιστατικό που όποτε βρεθούμε με τη Μάρο, μα όποτε βρεθούμε το συζητάμε και το ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, διάβασα όλες τις μέχρι τώρα απαντήσεις. Μπορούμε να παίξουμε και λίγο μπάλα, να βγούμε, να ξεσκάσουμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και όταν τα γκολ συνεχίζει αυτός ο Μέση να τα βάζει, τι είναι αυτό το παιδί? Αυτός ο Λίο, πώς είναι το χαϊδευτικό του? Δηλαδή, ούτε ο καημάς στην αθλητική ενημέρωση να ήταν. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλά εσείς.
0: Πω, τι είναι αυτό το παιδί? Είδες για να είναι ξεκούραστο που πάει και παίζει σε πιο...
2: Εντάξει, θα τον δούμε και στα δύσκολα, έτσι.
0: Κοίταξε, κάθε φορά που σου λέω για το Μέση αρχίζει την αμφισβήτηση, γιατί είσαι του Ρονάλντο, εσύ. Έτσι έχω καλά, άλλο πράγμα ρε εσύ.
2: Εντάξει.
0: Καλά, θα μου πεις, ο καθένας από εμάς
2: έχει τα κολλήματά του,
0: τις αγάπες του και τα έχεις. Αυτό έχεις δίκιο Δημήτρη. Δεν θα σου ξαναπώ. Δηλαδή 100 γκολ να βάλει, άσε που νομίζω είναι ο πρώτος σκόρερ πια στα μουντιάλ.
2: Κοίταξε τώρα, έχουμε ένα μικρό.

0: το χαμόγελο με τον Εμπαπέ, που είναι μόλις 2 γκολ πίσω, αλλά είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Για να αμφισβητήσεις το Μέση, ό,τι να είναι, θα πας και εσύ να παίξεις την ανάγκη. Μπράβο, Δημήτρη.
0: Άρα, μετά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχουμε κάτι μετά.
1: Την εκτιμώ τη μεροληψία στο ποδόσφαιρο. Γιατί την εκτονώνουμε εκεί για να μπορούμε σε άλλα ζητήματα να μην είμαστε οπαδοί. Και το χαίρομαι. Θέλω να πεις για τον Τζάπρα, του είχαν πει αγόρι μου, τι ωραία που σου πάνε τα πράσινα και δεν ήθελε.
0: Ανακοινώθηκε ο μεταγραφή του Ινάκη Πένια με τον Παναθηναϊκό.
1: Πιστοποιήθηκε γιατί βοούσε ο τόπος. Μεγάλη μεταγραφή.
0: Εδώ ήταν. Απλά ήταν αυτό που λέμε τα τυπικά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι μια, νομίζω, ξεκάθαρα καλύτερη περίπτωση με ό,τι είχε ως τώρα ο Παναθηναϊκός. Θεσμού το πρωτοφύλακα.
1: Μιλάμε τώρα, ναι.
0: Είναι παίχτης, ήταν παίχτης στην Μπαρτσελώνα. Βέβαια δεν ήταν βασικός, έτσι. Έπαιζε και δανεικός, αλλά. Έπρεπε να πουλήσει ο Παναθηναϊκός και παίχτες, συγγνώμη, η Μπαρτσελόνα παίχτες.
1: Οπότε χτίζει άμυνα-άμυνα, τερματοφύλακα, center back, αριστερό back, δεν είναι ο Τσάπρας.
0: Ναι, κοίταξε, αν και είναι μόλις 23 Ιουνίου, είναι ήδη ενισχυμένος σε σχέση με πέρσι ο Παναθηναϊκός.
1: Θα είσαι
0: τουλάχιστον θεωρητικά.
1: Καλά, εντάξει ρε παιδί, πάντα το χορτάρι, είναι κλασικό αυτό. Αλλά όταν κάνεις καλές επιλογές παικτών, περιμένεις να έχεις και την ανάλογη και απόδοση είναι, και αποτελέσματα.
0: Μπράβο στον Στέφανο Κοτσόλη, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο νέος του Παναθηναϊκού, ο παλιός τερματοφύλακας, ήταν από την Κηφισιά.
1: Πολύ γνωστός και καλός ήταν.
0: Ένα παιδί μορφωμένο, μιλάει 3-4 γλώσσες.
1: Και μεθοδικός από ό,τι φαίνεται.
0: Ορίστε.
1: Και μεθοδικός, λέω, είχε κάνει προεργασία.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό αναβαθμίστηκε και ο ίδιος πάρα πολύ γρήγορα στα εσωτερικά του Παναθηναϊκού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε οι Παναθηναϊκοί μπαίνουν ωραία στο καλοκαίρι.
0: Ναι, γιατί είναι όπως είπαμε, όπου να είναι θα ανακοινωθεί, αν όχι σήμερα, αύριο, του Φράι.
1: Σωστό.
0: Επίσης αμυντικός, Ολλανδός. Ήταν από τους πρώτους στόχους. Αυτό που λέμε, ξέρεις, πρώτος στόχος αυτός, αλλά μετά λέμε ότι έχει και άλλες
1: εναλλακτικές. Άμα κολλήσει πάμε αλλού, αλλά εδώ δεν κόλλησε.
0: Ναι, όχι, κόλλησε. Ακόλλησε, όχι, έχεις δίκιο, δεν κόλλησε. Κόλλησε το Παναθηναϊκό, θα το πούμε καλύτερα.
1: Σωστό. Τι άλλο που να μην είναι πράσινο, πες για θα μας κυνηγήσουν. Θα πούνε πολύ μεροληψία, παιδιά.
0: Ναι, μα δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν
1: σωστά,
0: έχει κάτι άλλο. Ολυμπιακάρα πάει για γήπεδο καινούριο. Εδώ ακόμη, απλά λέμε για ένα νέο Καραϊσκάκι με 52.000.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια, αν θα είναι στον ίν γήπεδο. Το γκρεμίζουμε και φτιάχνουμε κάτι καινούριο ή το αναβαθμίζουμε όπως ήξερα πριν από...
1: Ναι, αυτό που έχω ακούσει εγώ είναι για αναβάθμιση. Έχω ακούσει όμως πολλούς που λένε ότι υπάρχει και ένα καθεστώς με την Καραϊσκά ΑΕ, με τα παλιά δάνεια που τώρα ποιος θα είναι αυτός που θα... Υπάρχει μια κουβέντα, αλλά θα δούμε. Θα ανακοινωθούν τα σχέδια και θα δούμε.
0: Γιατί χτες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο
1: του
0: Πειραιά, οπότε πρέπει να δούμε γίνει και λεπτομέρειες. Αν πάνε όλα καλά, θα μιλάμε για γηπεδάρα με 52.000. Διόροφο θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαιρικό στη χώρα όταν και εφόσον κατασκευαστεί και το πιο σύγχρονο, έτσι.
1: Σωστό.
0: Ευτυχώς που πλέον όλοι θα έχουν γηπεδάρες.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και σύντομα και ο ΠΑΟΚ θα έχουν 4 σύγχρονες μεγάλες γηπεδάρες.
1: Και θα ευχαριστιόμαστε κι εμείς να βλέπουμε τις ομαδάρες μας εκεί.
0: Λεβαδιακός, πάρα πολύ καλή κίνηση.
1: Ναι.
0: Στη θέση του τραυματοφύλακα, του προπονητή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ηλίας Χαραλάμπος, είναι Κύπριος,
1: ναι,
0: αλλά είναι προπονητάρα. Ήταν πρόσφατα στην ΑΜΟ Βουκουρεστίου. Με επιτυχίες και στη Ρουμανία με πρωταθλήματα. Με Champions League, δηλαδή θεωρώ ότι αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε μια πάρα πολύ καλή λύση που είναι Έλληνα.
1: Όλοι οι άλλοι εκτός της ΑΕΚ, έτσι. Γιατί
0: εμείς
1: έχουμε
0: πρώτη,
1: τώρα
0: πρώτη,
1: το στρανέ. Ναι, όχι, η ΑΕΚ δεν μπορεί τώρα. Εμείς είμαστε.
0: Ναι, αλλά
1: δεν θέλω ούτε,
0: προπονητή, όμως,
1: ούτε φαντασιακά να σκέφτομαι κάποιον με μαλλιά προπονητή της ΑΕΚ.
0: Ναι, ρε Αντρέα, μου λέω ότι αν πήγαινε σε μια από τις ομάδες που έχουν προπονητή.
1: Μου αρέσει που μου απαντάς κιόλας. Σε πειράζω. Καλά το πες εσύ. Άσε τώρα. Εμένα,
0: αλλά να πας στο Λεβαδιακό, ξέρεις τι είναι το καλό με το Λεβαδιακό.
1: Για πες αυτό και να σε χαιρετήσω.
0: Ναι, πήρε πολλά χρήματα,
1: ναι,
0: δεν τα βάλαμε απλά στο ταμείο για να βγατίζουν.
1: Χρήματα είπες.
0: Είναι από τον Τζάπρα.
1: Μάλιστα. Οπότε,
0: 3 εκατομμύρια.
1: Άκου πώς θα σε αποχαιρετήσω αφού είπες χρήματα. Άκου. Για σένα και μόνο για τον καημό.
0: Αν τα δικά μου,
1: παιδιά,
0: μια χαρά θα ήταν.
1: Ωραία. Ναι, θα σου δώσω ότι περισσέψει από το ταμείο. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια.

και πώς τα λέμε στα ελληνικά τα χρήματα, money. Και κοιτάξτε τώρα μία σύμπτωση. Σαν σήμερα το 1973 κυκλοφορεί το Money των Floyd ως σίγγλα. Ήταν βέβαια μέρος αυτού του εκπαιδευτικού

0: Και επειδή μαθαίνω ότι τέλος εβδομάδας θα έχουμε και βαθμολογίες για τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις και θα αρχίσουμε για να φτιάξουμε τώρα το μηχανογραφικό. Πού να πάει η Βίβια, να τη βάλουμε σε ένα τμήμα τεχνολογίας ηχοληψίας. Ο Παπασταματίου, βάλ τον στα νομικά, αλλά τον βλέπω να καταλήγει στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η επιλογή σχολής πια δεν συνδέεται απαραίτητος με την επιλογή επαγγέλματος. Άρα χρειάζεται μια καλή σκέψη όταν θέλει κάποιος ή κάποια να συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Και επειδή έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, δηλαδή παλιά έπαιρνε σε μια κατεύθυνση και είχε 2-3 μονοπάτια, τώρα είναι πάρα πολλά και πολλές οι διακλαδώσεις για το πού μπορεί να σε οδηγήσει ένα γνωστικό αντικείμενο. Για να μην χαθούμε στο δρόμο, ζητήσαμε από τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεώργιο Δουκίδη, να μας βάλει μια μικρή σειρά όσοι προλαβαίνουμε σε μια ραδιοφωνική κουβέντα. Κύριε καθηγητά, κύριε Δουκίδη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, φανταποκριθήκατε. Λοιπόν, διάβαζα και ένα άρθρο που είναι στηριγμένο στην δική σας προσέγγιση, ότι η επιλογή σχολής πια, παλιά λέγαμε, που θα πας νομική, θα γίνεις δικηγόρος, ξέρω εγώ, δικαστής, μαθηματικό, θα πας σε σχολείο. Τώρα είναι τα πράγματα πιο ανοιχτά, αλλά ενδεχομένως και πιο πολύπλοκα. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πιο ανοιχτά γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες στα επαγγελματικά, οι τεχνολογικές εξελίξεις, που είναι λίγο δύσκολο ένα παιδί στην ηλικία των 17 ετών να πει με σιγουριά ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θα ήθελα.
0: Εγώ αυτό θα γίνω, ναι. Αυτό ήταν πάντα λίγο δύσκολο, ναι, γιατί δεν έχει φτάσει κανείς όλη του την ορίμανση. Αλλά ναι, τώρα και, πια...
1: Ναι, και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι καλό είναι να επιλεγεί μια σχολή που ενθουσιάζει το πρόγραμμα σπουδών παρά το επάγγελμα που θα κάνω. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση έρχεται λίγο αργότερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Παλιά σπούδαζες μαθηματικός και κατά 99% γινόσουν καθηγητής στο γυμνάσιο ή στο λύκειο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως, όταν ακολουθείς τις σπουδές μαθηματικού, παίρνεις και αυτό που λέμε κάποιες άλλες δεξιότητες γενικές, ναι, generic, που είναι πολύ χρήσιμες να κάνεις ένα διαφορετικό επάγγελμα. Για παράδειγμα, ένας μαθηματικός παίρνει δεξιότητες αλγοριθμικές, άρα μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ καλός προγραμματιστής. Ή
0: σωστά,
1: ξέρει πάρα πολύ καλά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, άρα μπορεί να γίνει ένα ανώτατο στέλεχος σε μια τράπεζα αξιολογώντας τον χρηματιστηριακό κίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλουμε να πούμε ότι και επειδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, 1200-1300, δίνεται η δυνατότητα πλέον σε κάποιον απόφυτο ελληνικού πανεπιστημίου
0: να κάνει και μεγάλη στροφή. Εγώ ξέρω μαθηματικούς που έχουν κάνει διδακτορικό στην ιστορία μετά.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: ναι, ναι.
0: Άρα
1: είναι,
0: λέτε
1: το που
0: ότι...
1: λέμε επανειδίκευση, το λεγόμενο reskilling. Mm-hmm. Ενώ παλιά δεν το είχαμε. Για να καταλάβετε, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 420 τμήματα για βασικές σπουδές και έχουμε...
0: Μάλιστα.
1: Περίπου 1200-1300 μεταπτυχιακά, δηλαδή σε τριπλάσιο αριθμό.
0: Άρα εσείς λέτε να διαλέξει το παιδί μαζί με τους γονείς ενδεχομένως κάτι που ασταλήθεια του αρέσει, που θα το κερδίσει το γνωστικό αντικείμενο, να βάλει και τα δυνατά του να ευχαριστηθεί και το money, τον Pink Floyd, θα το κυνηγήσει ενδεχομένως και με άλλη διαδρομή.
1: Σωστά.
0: Που μπορεί να είναι πιο σχετική. Αυτό πώς μπορεί να πρακτικά να αξιοποιηθεί τώρα που μελετούν τα... θα μελετήσουν μάλλον τα μηχανογραφικά γονείς και μαθητές, κύριε Δουκίδη?
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι να επιλέξουν, βέβαια θα μου πείτε okay, θέλω να σπουδάσω οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων,
0: ναι,
1: πώς επιλέγω το τμήμα που θα σπουδάσω, γιατί υπάρχουν 10 τμήματα
0: από αυτά που εκεί, μπορώ να προσεγγίσω βάσει της βαθμολογίας
1: ναι,
0: μου πάντα, έτσι.
1: Εκεί πρέπει να γίνει μια σύγκριση. Όλα τα τμήματα έχουν πλέον εξαιρετικά sites, mm-hmm, ιστοσελίδες, όπου με απλό τρόπο μπορεί κάποιος να δει, για παράδειγμα, ποιο έχει το πιο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μάθημα ή δύο για την τεχνητή νοημοσύνη, mm, ή όχι. Το άλλο είναι να δει το κατά πόσο οι φοιτητές σχετίζονται στις σπουδές τους με εργαστήρια. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν πρακτικές ασκήσεις.
0: Τώρα μπορούμε να έχουμε μια θέαση των δεδομένων και από πριν, γιατί παλιά δεν μπορούσες να το έχεις.
1: Όχι, όχι, ναι, ναι. Και πολλά σχολεία το κάνουν τα ίδια, οι φροντιστήρια πλέον συγκρίνουν. Για παράδειγμα, ένα άλλο στοιχείο που συγκρίνουν είναι το κατά πόσο τα τμήματα βοηθούν τους φοιτητές στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Για παράδειγμα, τι κάνουν για την πρακτική άσκηση.
0: Επειδή αύριο έχουμε ένα θέμα στην εκπομπή πάλι, γιατί η παιδεία είναι ακρογωνίος λίθος για τη λειτουργία μιας κοινωνίας, που αφορά την κατάταξη και τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων, των ΑΕΗ γενικότερα. Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση να την κάνουμε. Πόσο δηλαδή προσανατολίζονται πια οι σχολές στο να προσφέρουν και άλλα πράγματα μαζί με το...
1: Προσέξτε, αυτά είναι στοιχεία τα οποία επίσης αξιολογούν οι διεθνείς οργανισμοί όταν κατατάσσουν πανεπιστήμια. Εμείς στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσον αφορά
0: έχουμε μια ελαφρά υποχώρηση τελευταία, ναι.
1: Ναι, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εκεί που χάνουμε πόντους είναι σε αυτά που σας ανέφερα. Δηλαδή, τι σχέση έχουν τα πανεπιστήμια με την αγορά εργασίας, για παράδειγμα. Πόσο βοηθούν τα πανεπιστήμια στην κινητικότητα των φοιτητών.
0: Να ρωτήσω κάτι που βλέπω τώρα ήρθε εδώ ως μήνυμα. Λέει στα πιο κλασικά, ας το πούμε, αντικείμενα όπως είναι τα νομικά ή η φιλολογία, τι είναι αυτό που θα κάνει διαφορά σε ένα τμήμα για να το επιλέξουμε? Γιατί στο οικονομικό που είπατε, στα άλλα με τα εργαστήρια, σε αυτά,
1: για παράδειγμα, συμμετέχουν οι φοιτητές σε διεθνείς διαγωνισμούς, έτσι ώστε να προετοιμάζονται σε ακραίες καταστάσεις, για παράδειγμα νομικής κάλυψης.
0: Και ίσως να κοιτάξουν τώρα περισσότερο και δίκαιο, όπως το ευρωπαϊκό, όπως το ναυτιλιακό που είναι πάντα δύναμη.
1: Υπάρχουν σύγχρονα μαθήματα που αφορούν το δίκαιο σύγχρονων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα την πληροφορική ή την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Που είναι δηλαδή πια το νέο μεγάλο αντικείμενο, ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι τεράστιο. Το πεδίο.
1: Και ήδη στην Ελλάδα ένα-δύο νομικά τμήματα αρχίζουν και δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, και είναι φυσικό. Άρα λέτε ότι αυτό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει πολύ είναι την εικόνα και της σχολής και του τμήματος που θέλει να διαλέξει.
1: Και όχι μόνο την επιστημονική αριστεία, αλλά το κατά πόσο το τμήμα ασχολείται αρκετά ενεργά, έτσι ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε τμήματα τα οποία έχουν τους top επιστήμονες, αλλά δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το τι θα κάνει ο φοιτητής μετά που θα πάρει το πτυχίο.
0: Αυτό όμως δεν είναι και κάτι που μπορεί να το... Θέλω να πω, άμα πας σε ένα τμήμα και η πιστοποίηση, το πτυχίο που σου δίνει θεωρείται κορυφαίο, δεν θα μπορέσεις μετά εσύ...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτά τα τμήματα δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή από τα 420 τμήματα πιθανόν αυτό να είναι ένα 10-20%. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα?
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εγώ για παράδειγμα τυχαίνει να είμαι σε ένα τμήμα το οποίο είναι το κορυφαίο στα οικονομικά και την πληροφορική. Παίρνουμε φοιτητές με πάνω από 18.500 μόρια.
0: Τόσο.
1: Είμαστε το top τμήμα. Και το καταλαβαίνω αυτό, ότι οι φοιτητές μας έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί θεωρείται στην αγορά ότι...
0: Γιατί αυτό βέβαια θα είναι γνωστό και στην επιστημονική κοινότητα και στην αγορά.
1: Αλλά όμως αυτό είναι ένα σε άλλα 64 τμήματα. Γενικά θα πρέπει... Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να σας πω, εκεί έξω. Ναι. Και στο να, σαν τμήμα, να τραβήξεις τους καλούς υποψηφίους, αλλά και τι κάνεις όταν οι φοιτητές τελειώνουν. Γιατί οι φοιτητές του δικού μας τμήματος θα δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα κατά 99%.
0: Μάλιστα.
1: Θα αξιολογηθούμε στον χρόνο επάνω. Το κατά πόσο...
0: Θα φανεί τι μάθανε εκεί πέρα στην απόδοση μετά.
1: Ναι. Και άρα οι εργοδότες αξιολογούν και λένε, δεν θα ήθελα να πάρω από αυτό το τμήμα, γιατί
0: εγώ
1: μπορεί
0: θέλω
1: να έχει
0: το τμήμα του Δουκίδη που είναι τσακάλια, ας πούμε. Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Το τμήμα του Δουκίδη έχει ψηλή βάση, αλλά όμως οι απόφοιτοι πιθανόν δεν είναι τόσο καλή
0: στο
1: όσο
0: διατάφτα δεν είναι αυτό που περιμέναμε, ας πούμε. Άρα παίζουν πάρα πολλά. Να γυρίσουμε λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε όχι άμεσα τη συζήτησή μας. Επειδή είπαμε Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω περιμένουν τα αποτελέσματα παιδιά, άρα θα ξέρουν πού μπορούν να κινηθούν. Να κωδικοποιήσουμε 3-4 κρίσιμα στοιχεία για όσους και όσες μας ακούν τώρα, που θα είναι καλό να λάβουν υπόψη πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
1: Καταρχάς, όπως είπαμε, να μην έχουν το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα ανεργίας στη χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα να βρούμε
0: εξειδικευμένο προσωπικό,
1: ανθρώπινο δυναμικό. Άρα επιλέγουμε τμήμα το οποίο μας ενθουσιάζει σαν αντικείμενο.
0: Α, γιατί μας ενθουσιάζει κιόλας, μάλιστα.
1: Βεβαίως, θα μπορέσουμε πραγματικά να πάμε εξαιρετικά. Μάλιστα. Το επάγγελμα έρχεται λίγο αργότερα, όπως το είπαμε.
0: Άλλα δύο πείτε μου, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δεύτερο, συγκρίνουμε με ομοειδή τμήματα όσον αφορά το σύγχρονο του προγράμματος σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτο, βλέπουμε λίγο από το site το κατά πόσο τα τμήματα βοηθούν ή υποστηρίζουν προς το τέλος των σπουδών
0: και
1: την επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Και το μετά. Μάλιστα. Ο κύριος Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει μπορεί να στείλει μια θηλυκή χήνα, μα χρειάζεται εκεί στην παραλία Αχλάδη. Η Κατερίνα λέει ο χήνος αντιγράφει εμάς που είμαστε βίαιοι, να του δείξουμε εμείς καλή συμπεριφορά. Και ο Ηλίας χαζίνει η γάτα να φύγει λέει από την Downing Street αν περνάει καλά. Η γάτα μια χαρά περνάει, για τους Βρετανούς και τις Βρετανίδες δεν ξέρω. Εσείς καλά θα περάσετε και θα ενημερωθείτε μένοντας εδώ, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Μικρότερες δόσεις. Η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα η Ευρώπη, στο έλεος του καύσωνα. Δεκάδες οι νεκροί από πνιγμούς σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινος συναγερμός σε Ισπανία και Ιταλία. Φλέγεται η Μαδρίτη στους 45 βαθμούς. Βράζει και η Βρετανία. Έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία στους 44 βαθμούς την ημέρα, στους 34 τη νύχτα. Η υπερβολική ζέστη κάνει πολλά σπίτια ακατοίκητα, γράφει Le Monde. 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν σύμφωνα με τη Le Figaro. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται να γίνει ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία. Τα πολλά προβλήματα που κληρονομεί. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Νέα δημοσκόπηση από την Interview. Νέα Δημοκρατία 28,1%, Ελλάς 14,5%, Πασόκ 12,3%, πτώση για την Ελπίδα που κινείται στο 5,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%. 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Ποιοι έδωσαν το παρόν? Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι αναλαμβάνουν το μεάρχε στην Ελλάς? Αντικρουόμενες αναφορές για τα πυρηνικά του Ιράν. Συμφώνησε στις επιθεωρήσεις, λέει ο Τραμπ, δεν ανέλαβε καμία δέσμευση, δηλώνει η Τεχεράνη. Και τέλος, έτοιμος ο Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας του 2022, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
4: για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα.
5: Νόμου Κατσέλη,
4: στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
3: Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν περιορίζεται στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά έρχεται να απαντήσει σε ορισμένα σημεία, κρίσιμα σημεία, κρίσιμα στοιχεία που είχαν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις μεταξύ των δανειοληπτών, των τραπεζών και των servicers.
3: Ένα από αυτά είναι το θέμα της αναδρομικότητας που, αν θυμάσαι, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να το συζητάω μαζί σου. Το
6: ακριβώς,
3: ζήτημα της αναδρομικότητας.
6: Είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο από τα τρία. Να πάμε από το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Μιλάμε βασικά για πρώτη κατοικία. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη διαμεσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες. Άλλος έλεγε το μακρύ του, να το πω έτσι απλά, άλλος το κοντό του, ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας. Λοιπόν, το Υπουργείο επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της
3: κάθε δόσης. Μήνα σε μήνα, να το πούμε.
6: Ακριβώς,
3: πιο απλά.
6: Από μήνα σε μήνα.
3: Από μήνα σε μήνα.
6: Έτσι.
3: Okay.
6: Τώρα, όσον αφορά στα αναδρομικά, στην αναδρομικότητα καλύτερα, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση λοιπόν προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής, και ουσιαστικά θα περιορίσουν έτσι και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση και το δάνειο θα εξοφληθεί νωρίτερα.
3: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Είναι η απάντηση εδώ στο ότι πληρώνω και το κεφάλαιο παραμένει το ίδιο.
6: Αυτό λέγανε οι περισσότεροι δανειολήπτες, όλοι σχεδόν οι περισσότεροι. Και τώρα λοιπόν μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Και το τρίτο σημείο αφορά στο ποιος θα πληρώσει τον βάρβαρο. Δηλαδή τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από τη νέα ερμηνεία. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα επομισθούν οι τράπεζες από τη μια και το κράτος, ουσιαστικά μέσω του Ηρακλή, οι κρατικές εγγύησεις από την άλλη. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Και έτσι θα υπάρξει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δανειοληπτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να μην την αχτεί με λίγα λόγια στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Αν και εδώ που τα λέμε, Φάνο, πρέπει να διευκρινιστεί. Μιλάμε για δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, παλιά δάνεια που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά σε καμιά περίπτωση η ρύθμιση δάνεια που εξυπηρετούνται. Καμία σχέση.
3: Γιατί δεν αφορά στα ενήμερα δάνεια καθόλου.
6: Καμία σχέση. Καμία.
3: Καθόλου.
6: Και θα πει κάποιος, μα τι γίνεται. Δηλαδή εμείς που πληρώνουμε κανονικά τόσα χρόνια για αυτά, γιατί να υπολογίζονται οι τόκοι οι δικοί μας έτσι και τώρα να έχουμε αυτή την απόφαση και οι τόκοι να υπολογίζονται αλλιώς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για τους απλούς ενήμερους δανειολήπτες. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, αφορά αποκλειστικά δικαστική ερμηνεία μιας ειδικής διάταξης του νόμου Κατσέλη, με την ευκαιρία να πούμε πρόκειται για το άρθρο 9, και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τους δανειολήπτες, τους ενήμερους οι οποίοι κάνουν μια σύμβαση με τις τράπεζες, υπογράφουν μια σύμβαση και με βάση αυτή τη σύμβαση πληρώνουν.
3: Αν δεν είσαι ενήμερος και αν δεν έχεις υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ούτε τότε.
6: Ούτε τότε. Και μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάποιοι που έχουν μπει στη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, έχουν πληρώσει τα δάνειά τους κλπ. Ούτε αυτούς αφορά. και σε έχουν πληρώσει.
3: Δεν μπορούν να ζητήσουν πίσω χρήματα.
6: Δεν μπορούν να ζητήσουν, όχι.
3: Μπορεί να μας φέρεις ένα παράδειγμα, δηλαδή τι αλλάζει σε έναν δανειολήπτη ο οποίος υπάγεται στον νόμο Κατσέλη με την ρύθμιση αυτή.
6: Έδωσε ένα αναλυτικό παράδειγμα του Υπουργείου. Ένας που πληρώνει μια δόση 731 ευρώ. Για ένα δάνειο, για ένα υπόλοιπο μάλλον οφειλής, 144.500 ευρώ. Ναι. Και διάρκεια αποπληρωμής σε 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ το μήνα. Τώρα, με το νέο καθεστώς, η δόση περιορίζεται στα 483 ευρώ και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος είναι κεφάλαιο και δεν είναι τόκι. Αν ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε καταβάλει τώρα δόσεις με το προηγούμενο καθεστώς,
3: ναι,
6: για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε υπολογίζεται σε ούκο λίγα, είναι 7.440 ευρώ.
3: Το ποσό θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο.
6: Θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας και το συνολικό χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Και παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τόκους περιορίζεται θεαματικά.
3: Μάλιστα.
6: Και τέλος πάντων θα δει να μειώνεται ταχύτατα το κεφάλαιό του και να αποπληρώνει νωρίτερα.
3: Αν αυτός που έχει πάρει αυτό το δάνειο, όπως σου είπες, 144.500, έτσι σε 300 μήνες.
6: Σε 300 μήνες, τώρα λοιπόν, πόσα χρόνια είναι, 20 χρόνια.
3: 20 χρόνια είναι,
6: παραπάνω
3: είναι, κοντά στα 30 είναι.
6: 30 είναι, 30, ναι.
3: Να σου πω τώρα κάτι. Αν έχω εγώ πληρώσει, ας πούμε, τα 10, τα 15 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς, τι γίνεται?
6: Δεν έχει καμιά πρόβλεψη για το προηγούμενο καθεστώς. Πληρώνεις ό,τι εμπίπτει στο νέο καθεστώς.
3: Μάλιστα.
6: Δηλαδή αυτοί που έχουν αποπληρώσει ουσιαστικά μέχρι κάποια χρονιά, και μου φαίνεται πρέπει να είναι το 2020, γιατί ο νόμος Κατσέλη είχε φτιαχτεί από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, και στην πορεία έγιναν αρκετές αναθεωρήσεις, αλλά μιλάμε αυτοί που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, αυτούς αφορά. Και θα δούμε και βέβαια και στην εφαρμοστική,
3: Θα ισχύσει από πότε αυτό?
6: Μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ψηφιστεί η ρύθμιση και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Αλλά έχω και ένα έτσι πιο, γιατί δεν είναι χρωστάνε όλοι τόσα χρήματα.
3: Ένα λεπτό Κώστα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό δεν θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάτι, θα το δει μόνος του? Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα γνωρίζω εγώ ότι από 730 ευρώ θα πρέπει να δώσω 483?
6: Θα δούμε την εφαρμοστική απόφαση και λογικά στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, δηλαδή οι ίδιες οι τράπεζες θα κληθούν και θα διαμορφώσουν τη νέα δόση του δανειολήπτη.
3: Μάλιστα. Υπάρχει επίσης κάτι άλλο που ήθελες, ναι.
6: Ναι, θα ήθελα να πω έτσι για τους δανειολήπτες, γιατί δεν έχουν όλοι τόσο μεγάλα δάνεια. Κάποιος που μπορεί να πληρώνει, για παράδειγμα, 420 ευρώ το μήνα.
3: Ναι.
6: Η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης, από το 2020 ως τη λήξη, για παράδειγμα.
3: Ναι.
6: Το αποτέλεσμα, από τα 420 ευρώ που έδινε ο δανειολήπτης, ένα τεράστιο μέρος πήγαινε σε αυτούς τους ορευτικούς τόκους. Είναι το καπέλο που λέμε, το καπέλο που έμπαινε. Και τώρα λοιπόν θα πληρώνει ουσιαστικά 281 ευρώ δόση. Έτσι, ένα παράδειγμα που κάθισα και έφτιαξα για να φανεί και η διαφορά. Μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά στη δόση, από 420 ευρώ, 281 ευρώ.
3: Και να κλείσουμε με κάτι, ναι.
6: Θα κλείσω με
3: κάτι τελευταίο, ναι.
6: Ναι, να κλείσουμε καλύτερα έτσι με μία σύνοψη. Η παρέμβαση προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και ένα αναδρομική αναγνώριση ποσών που ήδη έχουν καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
3: Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Θα το δούμε στην πράξη, από το στόμα μου το πήρες, πώς θα λειτουργήσει.
6: Γιατί τα σε αυτές τις περιπτώσεις, θα το ξέρεις καλύτερα, ότι τα ψηλά γράμματα κάνουν τη διαφορά.
3: Και να δούμε πόσο εύκολα θα συνενέσουν οι τράπεζες, τα funds.
6: Έχουν συνενέσει.
3: Έχουν συνενέσει.
6: Έχουν συνενέσει οι τράπεζες, διότι αυτή η απόφαση, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή μάλλον η νομοθετική ρύθμιση, διαμορφώθηκε, οριστικοποιήθηκε, αφού πρώτα έγινε συζήτηση και με τις τράπεζες.
3: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εχμές για το νόμο Κατσέλη άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, ως συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη, Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών οι οποίοι έχουν μείνει εκτός.
5: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
7: Μάλιστα.
5: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
3: Τώρα, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
8: Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη, πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινής.
9: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
8: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές, θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
3: Για μια νέα ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους επιλύεται ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο και προανήγγειλε μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο.
10: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση, της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
3: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά είναι μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει και την ασφάλεια δικαίου και την ιδιοκτησία, αλλά και συνολικά το επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, σημείωσε πως το κτηματολόγιο είναι θεμέλιο πάνω το οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Και η ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνησης περιουσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις πολεοδομίες αλλά και για το σύνολο της διαχείρισης των ακινήτων στη χώρα μας. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 27 και τον στρατηγικό στόχο του 2030. Το κυβερνητικό σχέδιο, όπως το περιέγραψε, δεν αφορά μόνο μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά ένα συνολικό μετασχηματισμό του κράτους με έμφαση τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Και όπως είπε, η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ κράτος, όπως έχουμε μάθει να το αποκαλούμε. Ο αγώνας, είπε, η μάχη με αυτό είναι συνεχής. Αναγνωρίζω πως δεν έχουν ξαναρθεί όλες οι παθογένειες, αλλά και ο ίδιος κάλεσε να πατήσουμε γκάζι, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας βέβαια και το στίγμα επιτάρχηση των μεταρρυθμίσεων και για την επόμενη περίοδο.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το επόμενο βήμα που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
10: Θα έλεγα, λοιπόν, τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της συλλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
3: Ο ακραίος καύσωνας εξακολουθεί να παραλύει την Δυτική Ευρώπη με δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε έναν μήνα. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου, με σχολεία κλειστά και ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται τις τελευταίες 6 ημέρες από πνιγμούς και θερμοπληξία στη χώρα. Πριν συνδεθούμε με την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το κλίμα γενικότερα, το οποίο κλίμα είναι θερμό, είναι κλίμα καύσωνα, Δημήτρη, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πολίτες της Δυτικής Ευρώπης και όχι μόνο, και στην Ιβηρική τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 45 βαθμούς η Μαδρίτη.
11: Ακραίος καύσωνας, Θάνο. Σε τμήματα της Ισπανίας, όπως είπες, ο υδράρκερος αναμένεται να φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, 15 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ενώ στη Βρετανία, ο υδράρκερος αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 38 βαθμούς. Οι επιστήμονες τώρα εξηγούν ότι το κύμα καύσωνα συνδέεται με το μετεωρολογικό φαινόμενο Omega Block, που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν στάσιμο, εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης.
3: Δημήτρη, θα πρότεινα να πάμε στο Παρίσι να συναντήσουμε την Θωμαίδα Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει το κλίμα, το θερμό κλίμα, το κλίμα ακραίου καύσωνα, όπως είπες. Θωμαίδα, καλησπέρα από την Αθήνα.
12: Καλησπέρα σας. Όντως, οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον 40 και περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, όπως η πόλη Αγκουλέμ έφτασε το θερμόμετρο 44 βαθμούς, ενώ σχεδόν η μισή Γαλλία χωρίζεται στη μέση με θερμοκρασίες άνω των 40 και θερμοκρασίες λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς. Ακόμα και η Βόρεια Γαλλία αρχίζει και εμφανίζει σημεία καύσωνα στην περιοχή. Αυτό που ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι άρχισαν σιγά σιγά τα μνημεία, τα μουσεία, να περιορίζουν τα ωράρια, γιατί πρώτον δεν μπορούν να δεχτούν επισκέπτες μέσα σε τέτοιο λιοπύρι, ή για την ασφάλεια του προσωπικού, ή γιατί υπάρχει τεράστιος συνωστισμός, όπως είναι το Μουσείο του Λούβρου. Λοιπόν, το πύργος του Άιφελ ανακοίνωσε ότι περιορίζει τα ωράρια, δηλαδή τελειώνει, κλείνει στις 4 η ώρα Γαλλίας, υπολογίζεται πάντα μία ώρα για την Ελλάδα. Περισσότερο και συγγνώμη, το πύργος του Άιφελ, ναι, αντί να κλείσει στις 1 παρατέρα το πρωί, ενώ το Μουσείο του Λούβρου κλείνει στις 4 αντί στις 6, όπως ήταν αναμενόμενο και προγραμματισμένο. Επίσης άλλα μουσεία, όπως είναι στη Βρετάνια, και αυτά περιορίζουν τα ωράριά τους, γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει να είναι αφόρητη παντού λόγω υγρασίας. Υπάρχει τρομερή δυσφορία στο να περπατήσει κανείς, απλά να περπατήσει. Επίσης ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 πνίγηκαν από την αρχή του επεισοδίου του καύσωνα, δηλαδή 18 Ιουνίου, και αν υπολογίσουμε τις θερμοπληξίες ηλικιωμένων και δύο παιδιών χτες, έχουμε φτάσει προσωρινό απολογισμό 45 θύματα προς το παρόν, και γι' αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να αυξήσει τις ομάδες που δουλεύουν στα επίγοντα περιστατικά για να διαχειριστούν τη μεγάλη προσέλευση ασθενών πλέον, και η κατάσταση έχει μπει πλέον σε μια πιο επίγουσα διαχείριση αυτού του καύσωνα, που είναι μοναδικό. Σήμερα σπάσαμε το ρεκόρ για όλα τα χρόνια από το 1947 που άρχισαν να μετρούν τις θερμοκρασίες στη Γαλλία. Ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ. Είναι η μέρα που ήταν η πιο ζεστή ποτέ στη Γαλλία.
3: Διάβαζα στη Le Figaro ότι 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν, και έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η μισή Γαλλία υποφέρει επί της ουσίας. Και επίσης η Le Monde έγραψε ότι πολλά σπίτια έχουν μετατραπεί, έχουν γίνει ακατοίκητα εξαιτίας της ζέστης. Είναι έτσι?
12: Ακριβώς, είναι 58 γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν μπει πλέον στο κόκκινο. Να ξέρετε, είναι 96 στη Μητροπολιτική Γαλλία τα διαμερίσματα. Οπότε με έναν πληθυσμό 68 εκατομμύρια, είναι λογικό να υποφέρει ο πληθυσμός της Γαλλίας. Ξέρετε, ένα θέμα που δεν το είχαμε δει ποτέ προηγούμενα είναι να περιφέρονται οι Γάλλοι, και εδώ στο Παρίσι που ζω, με τους ανεμιστήρες στα χέρια. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, κυνηγάμε στην κυριολεξία να βρούμε ανεμιστήρες, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι αβίωτη η κατάσταση μέσα στα σπίτια.
3: Και τα air condition
12: δεν υπάρχουν air condition. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, να υπάρχουν καταστήματα που πουλούν air conditioning. Αυτά στη Γαλλία δεν υπάρχουν. Τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σίγουρα μαζικά, γιατί είναι η πρώτη και πιο εύκολη λύση φυσικά, αλλά τα κλιματιστικά που γνωρίζουμε εμείς είναι εκείνα τα φορητά, κάτι τετράγωνα που βάζουμε στο σπίτι με μια φυσούνα, ναι, που βγαίνει προς τα έξω, ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό που βλέπουμε στα σπίτια και σε όλα τα δωμάτια.
3: Ναι, ναι.
12: Είμαι σίγουρη ότι πλέον θα εξοπλιστούν, και αυτό το επάγγελμα θα έχει καλές μέρες, ευχάριστες μέρες στη Γαλλία.
3: Και ναι. Μπάνιο στο Σικουάνα.
12: Μπάνια όχι στο Σικουάνο, προσοχή, απαγορεύεται στο Σικουάνο το ποταμό αυτό κατά αυτό. Στου παραπόταμου ναι, όχι όμω Σικουάνο, γιατί έχει δίνε πολύ επικίνδυνε και μόνο σε ορισμένα σημεία επιτρέπεται το κολύμπι. Γι' αυτό ο παραπόταμο που μια ονομάζεται Σαμαχτά, λίγο πιο πάνω ονομάζεται Ντελαβιλέτ, Μπασάν Ντελαβιλέτ, εκεί είναι δύο μεγάλα σημεία, τεράστιε πισίνε που μπορεί ο κόσμο να κολυμπήσει. Φυσικά μην περιμένετε την εξαιρετική ποιότητα νερών, αλλά είναι μια πηγή δροσιά ανεκτήμητη μέσα στο Παρίσι, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει 38 βαθμούς, αύριο να μένονται 39, ευτυχώς φυσάει λίγα, γι' αυτό έπεσε λίγο 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά αύριο να μένονται 39, πιθανότατα 40, μεθαύριο επίσης ανακοίνωσαν ότι και η Πέμπτη θα είναι πολύ βαριά μέρα στη Γαλλία, πιθανότατα να υποχωρήσουν την Παρασκευή λίγο οι θερμοκρασίες.
3: Καύσωνας διαρκείας δηλαδή.
12: Ναι, είναι απίστευτο που σχεδόν πλησιάζουν μία εβδομάδα και μας λένε ότι πιθανότητα και την άλλη εβδομάδα να αντιμετωπίσουμε τέτοιες θερμοκρασίες, που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη Γαλλία.
3: Θωμαΐς, υπομονή, δεν υπάρχουν λόγια. Περιγράφουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, έτσι.
12: Μας κάνει να συνειδητοποιούμε όλοι ότι
3: τα πράγματα έχουν αλλάξει.
12: Ναι, δραστικά.
3: Και ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Έτσι.
12: Ναι. Η ρήπανση, δεν ξεχνάω πάντα να μιλάω για τη ρήπανση, αλλά η ρήπανση είναι εξαιρετικά βαριά στη Γαλλία. Όπου έχει χτυπήσει κόκκινο, η ρήπανση είναι πολύ υψηλή. Και οι ομάδες υποφέρουν όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά και την υγρασία, αλλά και τη ρήπανση, την ατμοσφαιρική ρήπανση.
3: Έχουν ανοίξει κάποιοι χώροι, έτσι, που προστατεύονται με κάποιο τρόπο.
12: Ναι, φυσικά. Έχουν ανοίξει γυμναστήρια, έχουν ανοίξει αίθουσες σχολικές και έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τα παιδιά και τους ηλικιωμένους φυσικά.
3: Σε ευχαριστούμε. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας περιέγραψε την δύσκολη αυτή πραγματικότητα, συνθήκη που ζει η Γαλλία. Δημήτρη, κάτι ήθελες να προσθέσεις, ο Δημήτρης Φαναριώτης, πώς το είπες το φαινόμενο καταρχάς?
11: Ωμέγα μπλοκ.
3: Που
11: μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και έχει κολλήσει πάνω από την Δυτική Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη έχει σημάνει και στο Λονδίνο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μετεωρολόγοι συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα με το ιστορικό καλοκαίρι του 76, που κατέχει ακόμα το ρεκόρ Ιουνίου με 35,6 βαθμούς.
3: Άρα θα μιλάμε χαιρετίσματα από τη δροσερή Αθήνα μέχρι στιγμής.
11: Εννοείται.
3: Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, από τη δροσερή Αθήνα να πούμε καλησπέρα στον Κρίστιαν Μαυρή στο Μιλάνο, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα από το καθόλου δροσερό Μιλάνο, το οποίο μπορώ να σας πω πως σήμερα χτύπησε τους 39 βαθμούς σαν μέσο όρο, αλλά έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τοπικά σε διάφορες περιοχές, με υγρασία περίπου 50%. Αυτό στο Μιλάνο, αλλά είχαμε και χειρότερες περιπτώσεις, όπως αυτές που μαθαίνουμε από τις επίσημες μετρήσεις, που βλέπουν τη Φλωρεντία σαν την πιο θερμή πόλη της ημέρας, με 41 βαθμούς και πολύ υψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι σημαντικές τιμές για την περίοδο και για την κεντροβόρεια Ιταλία, έτσι.
3: Ναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι πολίτες, αλλά και οι αρχές το φαινόμενο?
13: Λοιπόν, οι πολίτες το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά, όσοι έχουν την τύχη να δουλεύουν σε εσωτερικούς χώρους, ουσιαστικά και όσοι έχουν την τύχη να έχουν κλιματιζόμενους χώρους, γιατί υπενθυμίζω πως δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης, δεν υπάρχουν κλιματιστικά παντού. Είναι πρωτόγνωρη μια τέτοια ζέστη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα προσπαθήσουν να μείνουν στα γραφεία τόσο περισσότερο δυνατόν. Και μετά στη συνέχεια, όπως είχαμε πριν από λίγη ώρα που ήμουν στο δελτίο, μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν ουρές έξω από τα παγωτατζίδικα. Και οπότε οι περισσότεροι προσπαθούν να μείνουν δροσισμένοι, να τρώνε παγωτά συνέχεια και τέλος πάντων να περάσει αυτό το διάστημα. Όμως υπάρχει και κάτι από πλευράς της κυβέρνησης. Εχθές το βράδυ θεσπίστηκε μια δέσμη μέτρων, ναι, ανάμεσα στα οποία ουσιαστικά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το δικαίωμα των επιχειρήσεων που κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, υπαίθρου δηλαδή, να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Ενεργείας σε περίπτωση που η εργασία τους ανασταλεί λόγω υπερβολικής ζέστης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέτρο, πιστεύω, και πρέπει να και μάλλον θα ισχύσει για όλο το καλοκαίρι.
3: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κρίστιαν Μαυρίς από το Μιλάνο, από το θερμό, το ζεστό Μιλάνο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τον ακούσαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα στην υπόθεση με το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, θα πάμε τώρα, που ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Το ένταλμα εκδόθηκε, θυμίζουμε, από τις βελγικές αρχές για την συμμετοχή

0: της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Συγκαλείται η Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν τη θέση τους για την άρση ή όχι της ασυλίας με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Και αμέσως μετά συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία. Δίπλα μου είναι ο Βαγγέλης Σάρης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπαμε, είναι η δικογραφία, βρίσκεται ήδη στη Βουλή και ξεκινούν οι διαδικασίες, οι κοινοβουλευτικές που προβλέπονται. Το θέμα είναι τώρα για να δούμε το δικαστικό μέρος. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τον ανακριτή Βρυξελών που ερευνά το Qatar Gate. Περιλαμβάνει 3 κακουργήματα: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο βελγικό δίκαιο, η δωροληψία υπαλλήλου περιγράφεται, να πούμε, ως δημόσια διαφθορά. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Αβραμόπουλος, αν και κλήθηκε 2 φορές από τις αρμόδιες βελγικές αρχές, ακριβώς για εξηγήσεις, δεν προσήλθε. Οπότε και εκδόθηκε στη συνέχεια το ένταλμα αυτό από τα όργανα της βελγικής δικαιοσύνης που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη περίπτωση, την έρευνα για το Qatar Gate. Επίσης, κατά πληροφορίες, στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εκτός από την συμμετοχή του στην ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου, το οποίο έγινε με τη συνοδεία των παιδιών του στο Κατάρ, ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζεται ο ίδιος, και ότι με προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η βίζα για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ.
0: Βαγγέλη, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει και νομικό και πολιτικό αποτύπωμα.
1: Και αντιδράσεις αρκετές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, θα περάσουμε και στις αντιδράσεις για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Έκανε λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στον Sky, να τον ακούσουμε.
2: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία, και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
0: Για την υπόθεση ρωτήθηκε στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News ο υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης.
3: Όλα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά μην μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον τη ζήτησε την άρση ασυλίας θα την ψηφίσουν. Σας θυμίζω, είχαμε και άλλες υποθέσεις που ζήτησαν οι βουλευτές άρση ασυλίας και το αρνήθηκε.
0: Καυστικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, που μίλησε επίσης στο Earth News για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
4: Δεν του αρκούσε η πολύ καλά αμοιβόμενη θέση του Επιτρόπου και χρειαζόταν και μια παράλληλη απασχόληση αξίας περίπου 73.000 ευρώ, 5.000 ευρώ το μήνα για να τα βγάλει πέρα.
0: Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολίασαν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη για άλλη μια υπόθεση εμπλοκής τελέχους της σε υπόθεση διαφθοράς, η οποία χωρίς καθυστέρηση πρέπει να διερευνηθεί. Συνολικά κατά τον ΜΚΟ τάχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ.
0: Κάθε μέρα και ένα νέο σκάνδαλο ξεπηδά από τις ντουλάπες της γαλάζιας κυβέρνησης, σχολίασε η Νίκη. Για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση μίλησε η πρόεδρος της πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά.
7: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.

0: κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
1: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
2: Τώρα σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή θα είναι μια μεγάλη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς στο Καλέντζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλιάκης και ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς θα περάσουμε τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Βαγγέλη.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Στελέχη λοιπόν τα οποία συγκροτούν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώθηκαν σήμερα. Το είχαμε πει πριν από μερικές μέρες στην Earth News. Μεταξύ αυτών υπάρχουν βεβαίως και στελέχη και από τη διακυβέρνηση του 2015-19, αλλά βεβαίως και πολλά νέα πρόσωπα. Ο τομέας της οικονομίας έχει δοθεί στο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που ήταν και υπεύθυνος του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, η εξωτερική πολιτική στο Χάρη Τζίμητρο. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, λέω τους τρεις βασικούς τομείς, ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας και ο Κώστας Λαγουβάρδος την ενέργεια και το περιβάλλον. Το μεάρχης της άμυνας αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πέραχος εν αποστρατεία, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Τώρα, συγκεκριμένα λοιπόν και ειδικότερα έχουμε στον τομέα υγείας ο κύριος Σπύρος Δρίτσας, είναι χειρουργός στον επαγγελισμό και συνδικαλιστής. Αναπληρωτής στο μεάρχης ο κύριος Μπουλουμπασάκος. Τομέας παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με αναπληρωτή τον κύριο Παναγιώτη Κασιανό. Στον τομέα αθλητισμού ο κύριος Αναστάσης Ζανιάς και η Τσίκλα Βασιλική αναπληρωτής. Στον τομέα πολιτισμού ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, σκηνοθέτης. Τομέα κοινωνικής πολιτικής κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την έχουμε γνωρίσει και από τις παρουσιάσεις της στα μέσα ενημέρωσης τελευταία περίοδο. Ο τομέας στεγαστικής πολιτικής στον κύριο Δημήτρη Λυρίτσι. Ο τομέας δικαιοσύνης στην κυρία Λεπενιώτη Μαρία, αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γνωστή από τη δίκη ως πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης. Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Οικονομικών τα είπαμε. Ανάπτυξη ο κύριος Αργύρης Μπετενιώτης. Τουρισμού ο κύριος Κωνσταντινίδης Γιώργος. Μην λέω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχει γίνει ουσιαστικά η πρώτη φουρνιά Θάνο των ανθρώπων και νέα στελέχη τα οποία καλούνται να αναλάβουν την παρακολούθηση ουσιαστικά του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι το Σάββατο θα ανακοινωθούν δύο ακόμα όργανα από τη μεριά της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή η Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή, που είναι γύρω στα 50 με 60 άτομα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και η Εκτελεστική Επιτροπή, αυτό που λέμε το παλιό εκτελεστικό γραφείο τέλος πάντων, το πολιτικό γραφείο, 15 έως 20 άτομα, και το Σάββατο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, είναι περίπου 301 άτομα, αυτοί που έχουν υπογράψει την πρώτη συγκέντρωση υπογραφών που υπήρχε στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα δούμε
2: και οι λίστες, οι πρώτες λίστες ίσως.
3: Την πρώτη φουρνιά, ναι, την πρώτη φουρνιά βουλευτών που δεν, υποψήφιων βουλευτών που δεν θα είναι βουλευτές από άλλα κόμματα.
2: Λοιπόν, στο Φούλι Μηχανές, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Οι πολιτικές μηχανές, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
4: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
5: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο.

0: δεν μου ζήτησε ότι θέλει το νέο αυτό που δημιουργεί να, είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
1: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, και εγώ όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
2: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με την φορολόγηση των πλουσίων.
0: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προηγηθούν.
3: Ναι.
0: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
2: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,4% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, που καταγράφηκε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση με 5,4%. Στη συνέχεια έχουμε ΚΚΕ 4,5%, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση 3%, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,3 και Αναποφάσιστη 9,5%. Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε ξανά να δούμε τις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης μας ενημερώνει.
4: Φάνω, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, εξακολουθεί να υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πυρηνικούς ελέγχους για πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει και μάλιστα κατηγορεί το Ιράν για προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά απίθανο. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι παραμένουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Επανέλαβε ακόμη ισχυρισμό που διέψευσε η Τεχεράνη ότι τα χρήματα και οι κυρώσεις που θα αποδεσμεύσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από την Ουάσιγκτον και να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες παραγωγής όπλων. Σε μια άλλη εξέλιξη, τέλος, που αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανακίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Ο Ρώσος πρόεδρος, στη διάρκεια σύσκεψης με τα μέλη της κυβέρνησης, ανέφερε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.
2: Η συμφωνία τώρα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent. Να δούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοδική πορεία του αργού πετρελαίου. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 72,9 με πτώση 1,18% και το Brent.
2: Ναι, Πινελόπη. Δυστυχώς δεν κόπηκε η σύνδεση. Να πούμε ότι η συμφωνία αυτή ούτως ή άλλως έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent, που κινείται σήμερα κάτω από τα $78 ανά βαρέλι. Και θα δούμε στην πορεία την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Το σημαντικό είναι και εδώ στην Ελλάδα αυτό όλο να αποτυπωθεί στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχουμε την Πινελόπη Μητρούλια ή να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας μέχρι να την συναντήσουμε. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
5: Συγγνώμη, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι συνεχίζεται η πτωτική πορεία των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αργό είναι στα 72,9 με πτώση 1,27 και το Brent είναι στο 76,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,38. Σταθερά κρατάει βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει μία μικρή άνοδο. Είναι στα 42,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 0,83%. Και αυτό ότι αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην Ευρώπη γίνεται αποθεματοποίηση εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην εγχώρια αγορά, βλέπουμε ότι η αποκλιμάκωση περνάει σταδιακά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,93 για ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η μέση τιμή ειδικά στην Αττική είναι στο 1,90. Βέβαια, υπάρχουν και πρατήρια που πωλούν στο 1,85. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ντίζελ, η μέση τιμή στην Αττική είναι τα 1,60, δηλαδή 1,60 ευρώ ανά λίτρο, και η μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα είναι 1,64, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα.
2: Λοιπόν, Πινελόπη, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της ημέρας αλλά και, και των επόμενων αγώνων. Δημήτρη, έβλεπα χθες τον Μέση, να σου πω καλησπέρα καταρχάς.
3: Καλησπέρα.
2: Δεν πολύ βλέπω Μουντιάλ, βλέπω κομμάτια, βλέπω αποσπάσματα. Χθες λοιπόν είδα το τελευταίο 15 λεπτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία και έβλεπα τον Μέση στο 95 να έχει πάρει το μάτς η Αργεντινή, να έχει κερδίσει και να τρελαίνεται σώνει και καλά, να βάλει και άλλο γκολ και το έβαλε. Ένα εκπληκτικό πραγματικά γκολ και νομίζω ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο υποκλίνεται σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, κοίταξε τώρα Μέση. Για πάρα πολλούς είναι ίσως ότι καλύτερο έχει δείξει το σύγχρονο γενικότερα το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει στο παρελθόν πολλοί μεγάλους ποδοσφαιριστές, όμως είναι για πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο και μάλιστα αν γυρίσουμε όχι πολλά χρόνια πίσω, το 18, όταν έγινε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει έξω Αργεντινή από την Γαλλία στους 16. Δεν υπήρχε νομίζω ούτε ένας εκτός από τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην το πίστευε, ότι θα συνεχίζει να παίζει περίπου για άλλα 10 χρόνια, για 8 χρόνια ποδόσφαιρο, και μάλιστα τα επόμενα 8 να πρωταγωνιστεί. Στο ένα να έχει πάρει ο ίδιος σχεδόν από το χέρι την Αργεντινή, στο Κατάρ αναφέρομαι, και να πάρει την κούπα. Και τώρα πάλι σε μια εθνική που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η Αργεντινή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για Αργεντινή, πάλι να έχει πετύχει όλα τα γκολ της ομάδας του ο Μέση και να πει: παιδιά, εδώ είμαστε, να μας υπολογίζετε. Να λέει στους αντιπάλους.
2: Και όχι μόνο η Αυστρία το πάλεψε, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ότι το έριξε λευκή πετσέτα.
3: Αυτό λέω. Δεν είναι κάποια ομάδα που λες είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Μέση, φοβόμαστε και τι θα γίνει. Είναι μια ομάδα που για την ώρα παίζεται. Δηλαδή μπορεί μια καλή ομάδα να την παίξει θα είσαι όπως είναι η Αυστρία. Όμως όταν έχεις το Μέση αντίπαλο, μισό λάθος να κάνεις, το εκμεταλλεύεται, σκοράρει, εκεί που έχεις ελπίδες. Διαλύονται.
2: Το γκολ του Μέση, το τελευταίο, ξεκίνησε από πάσα του Μέση.
3: Και βρέθηκε στη μικρή περιοχή, από κοντά, σκόραρε και βάλε τέλος όποια όνειρα είχαν εκεί τελευταία λεπτά οι Αυστριακοί.
2: Ναι, γιατί το πάλεψαν. Ναι, γιατί το πάλεψαν. Τώρα, για τον Εμπαπέ και τη Γαλλία, τι έχουμε να πούμε.
3: Εμπαπέ και η Γαλλία, εκεί νομίζω είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω και η Αγγλία. Αλλά είναι η Γαλλία, η Αγγλία, έτσι, και θα δούμε και την Ισπανία, αλλά σίγουρα ως τώρα αυτές οι δύο εθνικές που είναι οι καλύτερες ως τώρα του θεσμού, με χωρές Εμπαπέ. Εκεί είναι πάρα πολλοί, παίζουν καλά, αλλά υπάρχει και αρχηγάρα, να μην επιτραφεί εκφράση ο Εμπαπέ, που και αυτός δύο γκολ, και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που εδώ που τα λέμε έχουμε δει πολλά παράξενα στο Μουντιάλ, αλλά 2 ώρες υπάρχει διακοπή αγώνα, το λέγα και το μεσημέρι, δεν είναι ότι θα διακοπεί το ρεύμα σε μια επιχείρηση.

0: Οπότε θα εκμεταλλευτούμε εγώ και εσύ αυτή την ευκαιρία και θα ράξουμε για 2 ώρες.
1: Ξέρω τι λες.
0: Οι αθλητές δεν μπορούν να είναι σε full ρυθμό τώρα και μετά σε 2 ώρες ξανά. Και να καταλάβουμε ή να δούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό σε προχωρημένη φάση, σε έναν ημιτελικό, στους 8, στους 16, να γίνει όλο αυτό και να παίζουν την ιστορία σου. Και να υπάρχει αυτή η διακοπή.
1: Ναι.
0: Και να διαλυθείς. Αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί στην Αμερική, οπότε με αυτούς πορευόμαστε.
1: Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
0: 5 λεπτά από τώρα, Πορτογαλία, Ουσμπέσμου.
1: Έχουμε πρόβλημα στη γραμμή πάλι. Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
0: Σε 5. Τώρα είμαι ok.
1: Ναι.
0: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι,
0: ωραία. Λέω ότι σε 5 λεπτά από τώρα έχουμε το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Εδώ ο Ρονάλντο και η παρέα θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να βάλει τέλος στην κάκιστη εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Στις 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, έτσι σούπερ παιχνίδι, είναι καλή ομάδα και η Γκάνα, και να δούμε η Αγγλία αν όντως έτσι ο Χάρι Κέιν είναι η καλύτερη ομάδα. Και εδώ πολύ γρήγορα λέω ότι ένας φοβερός εισαγωγικά μάγος στην Γκάνα απέλεται ο Χάρι Κέιν ότι θα τον μαγέψει και θα μπορεί να αγωνιστεί. 2 η ώρα Παναμάς-Κροατία και στα ξημερώματα Κολομβία-Κονγκό το τελευταίο παιχνίδι από την ΕΡΤ, 1 ώρα τα υπόλοιπα HBO Sport.
1: Τώρα για την ατμόσφαιρα στους δρόμους, Δημήτρη, πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, είναι εντυπωσιακές οι εικόνες από τους δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Νορβηγοί, Ολλανδοί και φυσικά από την Αργεντινή έχουν μετατρέψει τις πλατείες, τα μπαρ
0: όλες
1: σε μικρές. Ναι.
0: Ναι, όλες οι φίλες του κόσμου είναι το ευτυχώς που υπάρχουν τα social media με τα κινητά που έχουν πλέον όλοι οι πολίτες, οπότε ωραία αυτά τα περιστατικά ανεβαίνουν και βλέπουμε πόσο όμορφα περνάνε οι πολίτες και εντός και εκτός γηπέδου και είτε κερδίζουν είτε χάνουν, δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στους δρόμους Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά και εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη για τον αυριανό καιρό.
2: Ο καιρός.
3: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες ή και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Χεφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη και βεβαίως στις 10 ο Βαγγέλης Σαρής με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας. Από μας καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίας.

0: Λοιπόν, στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αριουπάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τις τράπεζες και τους σέρβισες, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το ρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Πρόεδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γιοργαντά βρίσκεται η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιοργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας, θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας και η Ολομέλεια θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουταντάκης τον τομέα οικονομικών. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλες τις άλλες παράκτιες χώρες περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ναυτιλιακή Βιομηχανία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνκες. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, σε μία ώρα τίτλοι ειδήσεων, σε μισή ώρα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στον καθρέφτη και τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Χριστέ μου, 2013 με μία παρέα φίλων στο Λονδίνο ζωντανά παρακολουθήσαμε, ακούγαμε αυτό το κομμάτι με τον Bruce Springsteen, My Hometown, είναι από το Born in the USA το άλμπουμ του. Τι να λέω τώρα. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026 δεν έχω πάλι καλεσμένο τον εαυτό μου όπως τις προηγούμενες μέρες, τον απάλλαξα και ησύχασα. Φλίαρος ήτανε, είχε και μια έπαρση, δεν τον αναγνωρίζω πια. Γυρεύοντας πάω πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας.

Μια υπέροχη διασκευή του Θάνου Μικρούτσικου για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, την Ελλάδα μας που δεν ξέρω πολλές χώρες της Ευρώπης που καταφεύγουν σε δημοσκοπήσεις για ψιλουπίδημα, είπαμε, αν μη τι άλλο αυτός ο ρημαγδός των μετρήσεων, βλέπω και τώρα στα site εδώ μπροστά μου, δεν νομίζω ότι έχουν και πολύ ενδιαφέρον πια. Τώρα, αυτή την ημέρα πάνε κιόλας 30 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο εκ των ιδρυτών του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της χώρας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απεβίωσε στο σπίτι του, στην Εκάλη, από οξύ ισχεμικό επεισόδιο σε ηλικία 77 ετών. Νωρίτερα είχε νοσηλευτεί στο Ωνάσιο, αλλά οι γιατροί του εκεί μας προετοίμασαν όλους, πρωτίστως όμως τους συγγενείς και συνεργάτες του, ότι παιδιά είναι έτοιμος να φύγει. Το φθινόπωρο του 1988 μεταφέρθηκε από την Ελλάδα και εισήχθη στο νοσοκομείο St. Thomas του Λονδίνου στις όχθες του Τάμεση. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και διαρκώς επιδεινούμενη. Κρίθηκε ότι πρέπει να χειρουργηθεί και τότε έπεσε στο τραπέζι το όνομα του διάσημου Αιγύπτιου καρδιοχειρουργού του Μαγντί Γιακούμπ. Ο ομιλών, εργαζόμενος τότε στο BBC αλλά και ως ανταποκριτής στο Λονδίνο στην Ελευθεροτυπία, μετέβη αμέσως στο Χέρφιλντ, όπου ήδη είχαν καταπλέψει πολλοί συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι από την Αθήνα. Μερικοί, λίγοι ευτυχώς, είχαν λάβει εντολές από τις πιο ανάλαφρες εφημερίδες τις οποίες εργάζονταν να περιοριστούν μόνο σε ό,τι λέει και κάνει η Δήμητρα Λιάνη. Έτσι και αλλιώς τα ιατρικά ανακοινοθέντα τα ακούγαμε και τα σημειώναμε στο τέλος της κάθε μέρας. Θέλανε το κουτσομπολιό, θέλανε τη Δήμητρα. Εκεί λοιπόν στο Χέρφιλντ η κατάστασή του βελτιώθηκε και έπειτα από μία ακόμη αλλά πολύ σύντομη παραμονή στο Λονδίνο αναχώρησε αεροπορικός από το Heathrow στην Αθήνα με έκτακτη πτήση της Ολυμπιακής. Κατά την άφηξή μας εκεί καταβήκαμε εμείς από την πίσω σκάλα για να δούμε τον Ανδρέα και τη Δήμητρα να κατεβαίνουν από την μπροστινή. Άπειρες οι φωτογραφίες, η μία όμως που έμεινε ήταν εκείνη όπου ο Ανδρέας κατέβηκε στο πρώτο σκαλί, γύρισε πίσω και έκανε το ιστορικό νεύμα «Έλα» στη Δήμητρα Λιάνη. Earth News Radio και καθρέφτης, εδώ είμαστε, η μέρα κατά την οποία 40 άνθρωποι πέθαναν από τον καύσωνα στην Γαλλία, όπου θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές μεγάλες πόλεις, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 40 βαθμούς και ακολουθεί συνήθως ισχυρή βροχόπτωση, άρα έχουμε και πνιγμούς. Διαβάζω τώρα ότι η Εξεταστική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγγέλει το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα στοχεύοντας σκόπιμα μικρά παιδιά. Η Επιτροπή αναφέρει ακόμα ότι έχει βάσιμους λόγους να συμπεραίνει ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής για την καταστροφή του μέλλοντος των Παλαιστινίων στη Γάζα, στοχεύοντας τα παιδιά τους. Άμα διαβάζω τέτοια πράγματα, δεν θέλω να τα πιστεύω. Στα δικά μας εδώ, ο Αλέξης Τσίπρας, ακολουθώντας τα βρετανικά πρότυπα, ανακοίνωσε την σκιώδη του κυβέρνηση για να ενισχύσει με αυτήν και το αντιπολιτευτικό του έργο. Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα σε όλους σχεδόν τους ιστότοπους, εγώ τα βρήκα στο Πρόταγον, επί του παρόντος δεν σχολιάζω.
memoriam, εις μνήμην, δεν τον ξεχνώ ποτέ, μου άλλαξε τη ζωή σε πολλά πράγματα, η νεοποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 2005, από τον τοίχο του Θεόδωρου Παπαϊωάννου στο Facebook μεταφέρω μια κουβέντα του ποιητή. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, καλά φέραμε τη ζωή μας ως εδώ, μικροζημιές και μικροκέρδη συνοψίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες.

Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ανακάλυψα μια καινούργια λέξη. Την είδα συγκεκριμένα γραμμένη επάνω σε ένα μακό μπλουζάκι μιας κοπελιάς και έγραφε και κάτι από κάτω και της λέω: μην τρομάξεις σε παρακαλώ, δεν βλέπω ερωτικά, αλλά μου άρεσε αυτή η λέξη. Η λέξη ήταν ινεπτόκραση, από το ινεπτ, έτσι, που σημαίνει άτοπο, ανάρμοστο, ατέριωστο και ανόητος, παράλογος. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα αυτά επιλέγω το παράλογο για να συνθέσουμε με αυτό την άγνωστη λέξη παραλογοκρατία, το ineptocracy. Τώρα, ο ορισμός της οποίας, σύμφωνα με το αγγλικό πρωτότυπο που έλαβα από φίλο μέσω email και παρέθεσα στην αρχή της στήλης, είναι παραλογοκρατία, σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο οι λιγότερο ικανοί να κυβερνήσουν εκλέγονται από τους λιγότερο ικανούς να παράξουν και στο οποίο επίσης οι κοινωνικές ομάδες που είναι λιγότερο δυνατόν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους ή να επιτύχουν ανταμείβονται με προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί από τον κατησχημένο, με συγχωρείτε, πλούτο ενός όλο και μειούμενου αριθμού ανθρώπων που ακόμα παράγουν. Ο ορισμός που βεβαίως σηκώνει πολλή συζήτηση μάλλον είναι βγαλμένος από το λεξικό του νεοφιλελευθερισμού. Παρά το χιουμοριστικό, ας το πούμε έτσι, του πράγματος, τον βρίσκω εύστοχο. Σημειώνω ότι μιλάμε για τη λέξη ινεπτόκραση που τον μεταφράσαμε σε παραλογοκρατία και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτή η παραλογοκρατία, τέλος πάντων. Λοιπόν, παρά το χιουμοριστικό του πράγματος, τον βρίσκω εύστοχο τον ορισμό σε επιμέρους επισημάνσεις του, αλλά δεν τον συμμερίζουμε ούτε κατά άρθρον, ούτε εν συνόλο. Εκμηδενίζει τη μία πλευρά και αποθεώνει την άλλη. Καμία από τις δύο δεν αποτελεί ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, που ευτυχώς δεν αποτελείται μόνο από χαραμοφάιδες από τη μία και ικανούς δουλευταράδες από την άλλη. Ο μη δυνάμενος λοιπόν δεν είναι κατά ανάγκη ανίκανος και ανεπρόκοπος. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που για χίλιους δυο λόγους απλά δεν μπόρεσαν. Ο βασικότερος είναι ίσως αυτός που συνδέεται με τούτο που αποκαλούμε ριζικό. Δεν στάθηκαν τυχεροί. Κάθε τέτοιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια λοιπόν και στήριξη, όχι φιλανθρωπική αλλά ουσιαστική. Αλλά να του δοθούν ευκαιρίες και να του εξασφαλιστούν συνθήκες για να πετύχει και να ζήσει καλά, όχι απλώς να επιβιώσει. Το σύστημα λοιπόν στο οποίο έχουμε μεγαλώσει δυστυχώς έχει εκθρέψει ψηφοφόρους επέτες, στους οποίους αρκεί να πετάξεις ένα κομματάκι ψωμί και λίγα ψίχουλα ιδεολογίας, συνήθως μπαγιάτικης, για να τους πάρεις εκτός από την ψήφο αλλά και την ψυχή τους. Μιλάω σαφέστατα για τους ψηφοφόρους πρόβατα. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή σε αυτό το κεφάλαιο της ινεπτόκραση που είναι η παραλογοκρατία. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κύριος Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ημί της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζει νεκαία η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Εγάλιο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Ο πρωτοσόροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας από τα προσφυγικά Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διανύοντας την 139η ημέρα αποχής από τη σύτηση. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών, Σκουλούδη εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δηλώνει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Έθριος ο αυριανός καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Κώστα Κούρκουλο, ο οποίος αρθρογραφεί κυρίως τη μεταρρύθμιση, οπωσδήποτε είναι από τις

0: Όχι, όχι, το κλείσα αμέσως, ναι. Γιατί δεν είχα προλάβει να το κλείσω.
1: Έχει περίπου λίγες εβδομάδες που ακόμα προσπαθώ μέσα στο μυαλό μου, και δεν το λέω για να θίξω το πρόσωπο το συγκεκριμένο, προσπαθώ να καταλάβω την επιστροφή του Τσίπρα, γιατί έφυγε και γιατί ήρθε και τι θα θέλει να κάνει τώρα. Δεν έχω καταλάβει αν πρεσβεύει κάτι καινούριο.
0: Εάν οι σκέψεις σας αυτές αποτελούν ερώτηση, έτσι, έχω σκεφτεί κάποια πράγματα από παλιά. Μπορώ να τα πω.
1: Βεβαίως.
0: Η ήττα που υπέστη ο κύριος Τσίπρας το 23, ειδικά ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπου πέτυχε, αυτό δεν είναι παγκόσμιο, έτσι, ρεκόρ, ποτέ αξιωματική αντιπολίτευση δεν έφτασε στο σημείο να πάρει το μισό ποσοστό, να φτάσει να πάρει το μισό ποσοστό από εκείνο που έχασε στις εκλογές όταν έφυγε από την κυβέρνηση. Είχε πάρει 31% το 19, και όντας αξιωματική αντιπολίτευση, που η αντιξιωματική αντιπολίτευση πάντα κερδίζει, πέτυχε να πάρει 17,5. Αυτό ήταν καταστροφικό αποτέλεσμα. Έπρεπε να ξεχαστεί. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αμέσως μετά επιστράτευσε μέχρι και την οικογένειά του, αν θυμάστε, στρατηγούς διαφόρους που είχε, για να παραδώσει το κόμμα για κάποιο διάστημα στον κύριο Κασελάκη. Εκεί ο ίδιος θεώρησε ότι εκείνη την ώρα σύστηνε παρακαταθήκη. Το έδινε παρακαταθήκη στον κύριο Κασελάκη να το έχει κάνα 2 χρόνια, ώστε να το παραλάβει όταν θα είχε ξεχαστεί η ήττα. Ίσως ο κύριος Τσίπρας ξέρει καλύτερα από όλους μας, αυτό είναι αλήθεια, που ξέρουν όλοι οι δημαγωγοί. Αλλιώς δεν θα γίνονταν, δεν θα είχαν το χάρισμα, γιατί και αυτό είναι ένα χάρισμα του δημαγωγού, ότι δεν υπάρχει συλλογική ιστορική μνήμη. Ο καθένας μας σε ατομικό επίπεδο θυμάται τα πάθη του. Σε συλλογικό επίπεδο οι κοινωνίες έχουν πλήρη αμνησία. Μετά από λίγο δεν θυμούνται τίποτε. Σε αυτή την αμνησία λοιπόν, έτσι, επένδυε ο κύριος Τσίπρας με την παρακαταθήκη που συνέστησε για ένα διάστημα στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη, που απλώς προσέξτε πάλι, ακόμη και αυτό, όταν ο κύριος Κασελάκης είπε «Είμαι πρόεδρος», αν θυμάστε, και μάλιστα καλούσε και μέχρι και στη βίλα του στις Πέτσες την Κεντρική Επιτροπή για να δείξει σε ποιον ανήκει το κόμμα, αμέσως μετά έγινε πραξικόπημα.
1: Ναι.
0: Και τον καθαρέσανε με πραξικόπημα. Εκείνη την ώρα ξεχάσαν δημοκρατικές διαδικασίες όλα. Έγινε σταλινικού τύπου πραξικόπημα, ομόπραξικόπημα, και μάλιστα απαγορεύσανε στον μέχρι τότε πρόεδρο να συμμετάσχει και στις εκλογές που επακολούθησαν μετά την εκδίωξή του από την ηγεσία του κόμματος. Δηλαδή γίνανε πράγματα εκτός πολιτικής. Αυτά τουλάχιστον δεν συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής, συμβαίνουν στο χώρο, έτσι, που δεν υπάρχει κανένα πρωτείο της πολιτικής, αλλά που εκεί που υπάρχουν κάποιες μορφές τυραννίας. Αυτό συνέβη εκεί και σήμερα ξαναγυρίζει αναβαπτισμένος από τι, από τη λύθη. Δεν είναι τυχαίο ότι διώχνει όσους από τους παλιούς συνεργάτες του θυμίζουν παρελθόν. Πρέπει να ξεχαστεί αυτό.
1: Εσείς έχετε εντοπίσει, κύριε Κούρκουλε, μια διαφορά στο discourse, όπως λέμε εμείς οι Αγγλοσάξον, στην εκφορά του λόγου και στο τι λέει.
0: Ναι, ναι. Λέει τα ίδια, αλλά με άλλο τρόπο πια. Λέει τα ίδια, αλλά με όρους πώς να το πω, με την προσπαθεί να τα

0: με την αθωότητα του αναλφαβητισμού. Χρησιμοποιεί από ό,τι είδα κάποιους ημιενημερωμένους απαίδευτους για να θυμίζουν τι, την πρώτη περίοδο του Πασόκ, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο που δεν υπήρχε τίποτα άλλο πριν του αρχηγού, όλοι οι άλλοι ήταν απλά μηδενικά. Αν είδατε ακόμη αυτά όλα δεν είναι κουτάκια που το ένα αυτονομείται από το άλλο. Εδώ είναι, υπάρχει, εγώ θεωρώ υπάρχει μια στρατηγική εδώ. Πρέπει να εκμηδενιστούν οι άνθρωποι. Προσέξτε κάτι, στην αριστερά δεν είχαμε αρχηγικά σχήματα στην Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη με το Τζίπρα δεν ήταν αρχηγικό σχήμα. Είχαν άποψη τα μέλη του κόμματος, οι κεντρικές επιτροπές, το εκτελεστικό ή όπως λεγόταν το κάθε γραφείο κλπ. Εκείνο που είδαμε ως αρχηγικό κόμμα στο χώρο της κέντρο αριστεράς ήταν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Τσίπρας θέλει να το κάνει εκείνο το Πασόκ. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζεύει αυτή τη στιγμή ανθρώπους κυρίως από το χώρο του Πασόκ, με κύριο προσόν τον, θα έλεγα, πολιτικό αναλφαβητισμό, για να μπορούν ως ταμπούλα ράζα τους έχει τους ανθρώπους. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, να καταλάβετε, για να κάνω κατανοητό τι εννοώ με αυτό που λέω πολιτικό αναλφαβητισμό. Εξέθεται, διεκτραγωδούσε ένας από τους εκπροσώπους του, δεν χρειάζεται και το όνομα, ούτε καν το θυμάμαι, διεκτραγωδούσε την κατάσταση των εργαζομένων της χώρας. Και διεκτραγωδούσε με παράδειγμα. Έλεγε ότι οι υπάλληλοι του, διότι είναι και επιχειρηματίας συν της άλλης, αυτός είναι παλαιό Πασόκ, διεκτραγουδούσε των δικών του εργαζομένων την κατάσταση, την παινία και την ένδυα στην οποία βρίσκονται, και έλεγε μάλιστα ότι στις 15 μέρες έχει εξαντληθεί ο μισθός τους και μετά ή παίνονται ή τρώνε μόνο μακαρόνια. Μάλιστα. Και ακολούθησε μια φυσιολογική ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου και του λέει γιατί δεν τους ανεβάζετε το μισθό. Και με ύφος, με εκείνο το αθώο ύφος της απόλυτης άγνοιας, απάντησε ότι μα εμείς έχουμε προϋπολογισμό.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Είναι φοβερό, προσέξτε, στο μυαλό τους έχουν μία χώρα χωρίς καν προϋπολογισμό, μία ασύνταχτη πολιτεία έχουν στο μυαλό τους. Γι' αυτό μίλησα για πολιτικό αναλφαβητισμό.
1: Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει και κατά πόσο. Το ακροατήριο του είναι εδώ και με προβληματίζει. Όχι σαν βεβαίως να έχει ακροατήριο, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν στην Πάτρα προεκλογικά στις τελευταίες εκλογές και η τελευταία του φράση μέσα σε ένα τελείριο και του ιδίου αλλά και των ανθρώπων που ήταν γύρω του, και έλεγε δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο λαός θα ψηφίσει τον γιο του εφιάλτη. Δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον σε χρόνια που αυτά τα λόγια πρέπει να λέγονται.
0: Χωρίς αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν κάποιοι όμως. Αυτά δεν τα νιώθει. Αυτά τα λέει, τα απαγγέλει, προσέξατε, με ένα τρόπο σαν να είναι το τμήμα ενός σεναρίου τα απαγγέλει. Ξέρει όμως ότι μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα λόγια και δεν τον νοιάζει αν προκαλούν και ζημιά ταυτόχρονα. Αυτή είναι, πώς να το πω, να το πούμε αλλιώς, υπάρχουν δύο ειδών ηγέτες. Είναι οι ηγέτες που έχουν το πάθος και την αφοσίωση σε μια υπόθεση, έτσι, οι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι διακατέχονται όμως από αίσθημα ευθύνης που δεν τους επιτρέπει να μετατρέπονται ούτε σε χιλιαστές ούτε σε μπλαζέ. Έχουν επίσης και την αίσθηση του μέτρου, έτσι, που δεν επιτρέπουν σε αυτή τη χυδαία ματαιοδοξία, έτσι, και στην προσωπική μέθη της εξουσίας να τους κατακλείσει. αυτοί είναι οι ηγέτες. Υπάρχουν και οι ηθοποιοί όμως ηγέτες. Ο κύριος Τσίπρας ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών ηγετών. Παίζει σενάριο γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η κατάκτηση εξουσίας. Όπως τον ηθοποιό τον ενδιαφέρει η εκτέλεση ενός σενάριου για να έχει την προσέλευση του κόσμου. Δεν δημιουργεί κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και ο Τσίρος Τσίπρας παίζει ρόλο ηθοποιού. Δεν πιστεύει σε τίποτε από ό,τι λέει. Κοιτάζει όμως να τα πιστεύουν αυτοί στους οποίους τα λέει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κούρκουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Πάντοτε απολαμβάνω τις κουβέντες μαζί σας. Να είσαστε καλά.
0: Σας καλό ευχαριστώ βράδυ. Και εγώ και εσείς να είστε καλά.
1: Να είσαστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο νομικός κύριος Κούρκουλος, ο οποίος γράφει συχνά και στο Liberal και στα Νέα και στην Athens Voice. Ο λόγος του, ο γραπτός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αξίζει να τον διαβάσετε κάποιες φορές. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια μας, Βάλια Καϊμάκη, θα μας μιλήσει σήμερα για ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Από τις βιβλιοθήκες, η μάχη για τα απαγορευμένα βιβλία περνάει τώρα και στις λάμπες. Ένας Αμερικανός hacker συγκεκριμένα μετέτρεψε μια απλή έξυπνη λάμπα σε μικρή κρυφή ψηφιακή βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν αποσυρθεί από σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το έχω καταλάβει πολύ καλά, γι' αυτό πρέπει να μας το εξηγήσεις, Βάλια. Ναι.
2: Καλησπέρα Χρήστο, ξέρουμε όμως ή τέλος πάντων πολλοί από εμάς έχουν ακούσει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν συνεχώς βιβλία από τις βιβλιοθήκες τις σχολικές.
1: Ναι.
2: Την περασμένη σχολική χρονιά νομίζω ότι απέσυραν γύρω στα 3.700 βιβλία. Το 30% από αυτά είναι ιστορικά βιβλία, βιβλία υγείας, βιβλία, δεν είναι μόνο μυθιστορήματα δηλαδή. Τι έκανε λοιπόν, αυτός ο hacker είναι από αυτούς που είναι, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά ερασιτέχνες δημιουργοί. Rick Osgood λέγεται. Και ο οποίος πήρε μια λάμπα από αυτές που έχουμε και τις ανοίγουμε με το κινητό μας στο σπίτι, τις έξυπνες λάμπες.
1: Ναι.
2: Έχεις τέτοια?
1: Ναι.
2: Είδες. Λοιπόν, και την πήρε, την άνοιξε και πήραξε μέσα το μικροτσίπ που έχει. Και τι κάνει η λάμπα τώρα? Η λάμπα εκπέμπει ένα... Ναι. Στο Wi-Fi που βρίσκεται η λάμπα, μπορείς πλέον να βρεις ένα κατάλογο, τον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, να δεις από πού απαγορεύτηκαν και να μπορείς να διαβάσεις και μερικά από αυτά.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα.
2: Δεν έχεις λάμπα έξυπνη? Όλοι έχουν στα σπίτια τώρα μια έξυπνη λάμπα. Ούτε πολύ κοστίζει ούτε τίποτα. Και την διαχειρίζεσαι μέσω κινητού. Άνοιξε λάμπα της λες, ανοίγει. Κλείσε λάμπα της λες, κλείνει. Αυτή η λάμπα η συγκεκριμένη όμως είναι περισσότερο, πώς να σου πω, μια πράξη αντίστασης, έτσι, σε αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο είναι καθαρή λογοκρισία που θυμίζει άλλες εποχές πολύ μαύρες, ας πούμε, το να αποσύρονται βιβλία από τις βιβλιοθήκες. Έχει κάποια μεγαμπάιτ τέλος πάντων μέσα η λάμπα και μέσα αυτά μπορεί να υπάρχουν και 5-6-7 βιβλία, όχι 3.500. Είναι πιο πολύ μια συμβολική πράξη αντίστασης, ότι εκεί που άλλοι προσπαθούν να σβήσουν το φως της γνώσης, ας πούμε, κάποιος βρήκε μια έξυπνη λύση να βάλει τα βιβλία μέσα σε μια λάμπα που φωτίζει τη γνώση κατά κάποιο τρόπο. Δεν πρόκειται για απαγορευμένα βιβλία το εγχειρίδιο του καλού τρομοκράτη και τέτοια πράγματα, έτσι. Είναι βιβλία που θεωρούνται ακατάλληλα για να τα διαβάζουν τα παιδιά. Και πολλά από αυτά αφορούν ανθρώπους χρώματος, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και τέτοια.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ. Ήταν η Βάλια μας, η Καϊμάκη, στο ένθετο για τα social media. Νέα λεπτά. λεπτά πριν από τις 9 και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από την στατιστικολόγο μας, την συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Νομίζω ότι την ξέρετε όλοι πλέον. Ζει στην Πράγα, κατάγεται από την Κύπρο, συγκεκριμένα από την Αμόχωστο, και το όνειρο της το μεγάλο είναι κάποια μέρα να πάει και να ξαναζήσει στον τόπο της, που είναι σχεδόν έρημη η πόλη αυτή, είναι για να κλαις. Την επισκέφθηκα μια φορά και έβλεπες στο δρόμο άσφαλτο, στα σπίτια αριστερά δεξιά, να έχει ραγίσει άσφαλτος και να έχουν φυτρώσει τεράστια δέντρα στη μέση του δρόμου. Εν πάση περιπτώσει, η Βίβιαν μας σήμερα νομίζω θα μας μιλήσει για το Μουντιάλ. Ο τίτλος, κάτι περισσότερο από μία μπάλα.
3: Μπήκαμε πανηγυρικά στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ του 26 ξεκίνησε στο θρυλικό στάδιο των Αζτέκων στο Μεξικό, το μοναδικό στάδιο στον κόσμο που φιλοξενεί για τρίτη φορά έναρξη παγκόσμιου κυπέλου. Εκεί όπου το 70 ο νεαρός Πελέ σφράγισε οριστικά το μύθο του, και εκεί όπου το 86 ο Μαραντόνα έγινε ταυτόχρονα ήρωας, απατεώνας, ιδιοφυΐα και παγκόσμιος θρύλος μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Και καθώς παρακολουθώ πάλι αυτή την παγκόσμια τελετουργία, σκέφτομαι πως το πραγματικό θέμα δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το αθλητικό γεγονός. Δεν είναι απλώς το ποδόσφαιρο. Το πραγματικό θέμα είναι κάτι βαθύτερο και πολύ πιο ανθρώπινο. Η ανάγκη για χαρά, συγκίνηση και συμμετοχή μέσα από εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Το παράξενο είναι πως αυτή η ανάγκη εμφανίζεται πιο έντονα ακριβώς σε μια εποχή που δοξάζει όσο καμία άλλη το άτομο. Ζούμε σε κοινωνίες που μας μαθαίνουν συνεχώς να προστατεύουμε τον προσωπικό μας χώρο, να χτίζουμε τη δική μας ξεχωριστή ταυτότητα, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, αυτόνομοι, διαφορετικοί. Και σε μεγάλο βαθμό καλά κάνουμε. Μόνο που ο άνθρωπος δεν αντέχει εύκολα να είναι μόνο άτομο. Ίσως τελικά να μην απομακρυνθήκαμε ποτέ πραγματικά από το εμείς. Απλώς άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ανήκουμε. Παλιότερα οι συλλογικές ταυτότητες, η γειτονιά, η τοπική κοινότητα, η εκκλησία ήταν πιο σταθερές και σχεδόν αυτονόητες. Σήμερα μοιάζουν πιο προσωρινές, πιο ρευστές, πιο προσωπικές. Η ανάγκη όμως να αισθανόμαστε μέρος κάποιου μεγαλύτερου πράγματος δεν έφυγε ποτέ. Απλώς πήρε άλλες μορφές, πολιτιστικές, διαδικτυακές, οπαδικές, ιδεολογικές. Σαν να ο άνθρωπος να μην αντέχει για πολύ να υπάρχει μόνο ως μονάδα. Το ποδόσφαιρο κάνει αυτή την ταλάντωση ορατή. Για λίγες εβδομάδες, άνθρωποι που συνήθως ζουν κλεισμένοι στις προσωπικές τους οθόνες, στα ακουστικά τους, στις μικρές ιδιωτικές διαδρομές της καθημερινότητας, ξαναβρίσκονται ξαφνικά μέσα σε κάτι κοινό. Πανηγυρίζουν μαζί, απογοητεύονται μαζί, θυμώνουν μαζί. Άγνωστοι μεταξύ τους αγκαλιάζονται για ένα γκολ, σαν να γνωρίζονται χρόνια. Και βέβαια, αυτή η ανάγκη του ανήκω δεν βγάζει πάντα το καλύτερο πρόσωπό μας. Το βλέπουμε στο φανατισμό, στον οπαδισμό, στην επιθετικότητα, στην ανάγκη να υπάρχει πάντα ένας άλλος απέναντι από τον οποίο ορίζεται το εμείς. Το συλλογικό συναίσθημα δεν είναι ούτε αθώο, ούτε πάντοτε όμορφο. Είναι όμως βαθιά ανθρώπινο. Βέβαια, βρισκόμαστε σε ένα Μουντιάλ στο οποίο η Ελλάδα απουσιάζει, και όταν δεν παίζει η δική σου χώρα, συνειδητοποιείς κάτι που συνήθως δεν σκέφτεσαι. Πόσο αυτονόητο θεωρούσες εκείνο το έτοιμο εμείς που σου πρόσφερε η εθνική ομάδα. Ξαφνικά βρίσκεσαι κάπως απ' έξω, σαν θεατής όχι μόνο του αγώνα, αλλά και της ίδιας της συλλογικής εμπειρίας. Παρακολουθείς τους άλλους να τραγουδούν τους ύμνους τους, να ντύνονται στα χρώματά τους, να κουβαλούν μια αυτονόητη συλλογική ταυτότητα και εσύ βρίσκεσαι κάπως απ' έξω. Και τότε αρχίζεις σχεδόν ασυναίσθητα να ψάχνεις πού θα ενταχθείς. Άλλοι υποστηρίζουν τη Βραζιλία επειδή αγαπούν το ελεύθερο και θεαματικό ποδόσφαιρό της. Άλλοι την Αργεντινή για το πάθος, την ένταση, την δραματικότητα με την οποία ζει κάθε αγώνα. Κάποιοι διαλέγουν μια μικρότερη χώρα επειδή αισθάνονται πιο κοντά στην ιστορία της ή επειδή τους συγκινεί η ιδέα του outsider που παλεύει απέναντι στους μεγάλους. Και υπάρχουν και εκείνοι που αλλάζουν ομάδα από αγώνα σε αγώνα, όχι από αστάθεια, αλλά επειδή ψάχνουν κάθε φορά ένα διαφορετικό συναίσθημα για να συνδεθούν μαζί του. Τελικά, αυτό είναι το πιο ανθρώπινο στοιχείο των παγκόσμιων κυπέλων, ότι μέσα σε ένα κόσμο όλο και πιο ατομικό, εξακολουθούν να υπάρχουν στιγμές όπου εκατομμύρια άνθρωποι κοιτάζουν την ίδια οθόνη, κρατούν την ανάσα τους και πανηγυρίζουν μαζί για κάτι τόσο απλό όσο μια μπάλα.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη μας μίλησε για το ποδόσφαιρο. Κάτι μάλλον περισσότερο από μια μπάλα. Με τους Dire Straits θα σας καληνυχτήσουμε. Το τραγούδι είναι το Romeo and Juliet. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση από το Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη φροντίδα του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και στα λίγα υπόλοιπα από μένα του Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέραμα, γεια και χαρά. Underneath the window, she's singing.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί, που έχει ορίσει το δικαστήριο, και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσων έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σερβισερ, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη, τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης, τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, στον τομέα οικονομικών. Νέα στοιχεία για το Μακελιό στα Βορίζια προκύπτουν από τη βαλιστική έκθεση. Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Όμως η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν έχει συνδεθεί με κάποιο από τα 4 συγκεκριμένα Καλάσνικοφ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε ο ίδιος. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διεμήνυε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεμπζάκ Σαρίφ. Η αστυνομία της Ουγγαρίας συνέλαβε 30χρονο άνδρα ύποπτο για συλλογή ανθρώπινων μελών που είχε πάρει από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και από τον χώρο εργασίας του σε ένα νοσοκομείο. Κατά την ανάκριση παραδέχτηκε ότι συλλέγει ανθρώπινα μέλη και ότι είχε ετοιμάσει φαγητό από αυτά και τα είχε καταναλώσει.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνει με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Τι μας ξημερώνει για τη συνέχεια με την Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Σήμερα, Τρίτη 23 του μηνός, ακούτε εδώ τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην καρέκλα της, δηλαδή έχει αναλάβει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βίβια Νικολοπούλου τον ήχο και ξεκινάμε.

παρακολουθούμε τι γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία κάπως έχει κοντινή, διότι περνάει μια δεκαετή κρίση, με τον ένα πρωθυπουργό να διαδέχεται τον άλλον. 7 σε μια δεκαετία. Έτσι, 5 σε 4 χρόνια είναι υπερβολικός αριθμός. Και τώρα έχουμε ακόμα μια αλλαγή σκητάλης και μια οικονομία που δεν λέει να πάρει τα πάνω της. Εν τω μεταξύ δεν προλαβαίνουμε και να τους γνωρίσουμε καλά. Εκεί που μάθαμε το όνομά του και κάπως καταλάβαμε τον κύριο Στάρμερ, εκεί που φεύγει, τώρα φεύγει, και αντί να μάθουμε τον επόμενο.

στην Ευρώπη συνεχίζεται με δεκάδες νεκρούς και από πνιγμούς στη Γαλλία, τα ίδια και σε Ισπανία και Ιταλία, ενώ από απόψη θερμοκρασιών βρίσκονται όλες αυτές οι χώρες σε ένα κόκκινο συναγερμό. Ρεκόρ θερμοκρασιών έχουμε και στη Βρετανία. Η χθεσινή νύχτα, ειδικά στη Γαλλία, ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί στη χώρα και διακόπηκε προληπτικά με και λειτουργία του πυρηνικού σταθμού. Στη Γερμανία 5 άνθρωποι πνίγηκαν. 40 βαθμούς αναμένεται σε τμήμα του νότιου, του νότου, συγγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απίστευτο. Και εμείς εδώ ευτυχώς καλά μέχρι τώρα.

μία από τις πιο εντυπωσιακές και σπάνιες εκλήψεις ηλίου, αναμένεται να λάβει χώρα σε 50 μόλις μέρες, θα είναι ορατή από συγκεκριμένα μέρη στον κόσμο. Οπότε όσοι θέλουν να το απολαύσουν αυτό θα πρέπει να ταξιδέψουν σε συγκεκριμένες χώρες. Στις 12 Αυγούστου η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει την Αρκτική, την Ανατολική Γροιλανδία, τη Δυτική Ισλανδία, τον Ατλαντικό ωκεανό και τη Βόρεια Ισπανία. Σκεφτείτε ότι η μέρα για αυτούς τους πολύ τυχερούς θα μετατραπεί για λίγα λεπτά σε νύχτα και θα αποκαλυφθεί αυτό το εντυπωσιακό στέμα του ήλιου. Είναι ειδικές οι συνθήκες και ενδέχεται να επιτρέψουν ακόμα και την παρατήρηση του βόρειου Σέλαος, έτσι. Ενώ θα έχει βροχή για το... Εντάξει, θα είναι ένα υπερθέαμα. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Είναι υπερθέαμα 2 λεπτών και 18 δευτερολέπτων. Κάποιοι ταλαιπωρηθήκατε γιατί ήταν κλειστοί. Είναι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιοι κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, στην Καλλιθέα, λόγω εξαιτίας της διεξαγωγής αγόρων δρόμου, έτσι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι τώρα όλα είναι πολύ καλύτερα.

Διαβάζω για ένα πατέρα και γιο στις αρχές του 19ου αιώνα στην Βρετανία. Η Βρετανία τότε βρισκόταν σε μια φάση επιστημονικής αυτοπεποίθησης. Ήταν πολλοί εκείνοι που εξερευνούσαν τον φυσικό κόσμο. Ήταν κάτι σαν εθνικό σπορ. Και δύο άνδρες, ένας πατέρας και ένας γιος, αποφάσισαν να προσεγγίσουν την ζωολογία με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, ο πατέρας και ο γιος Μπάκλαντ ήταν γεωλόγος και παλαιοντολόγος αντίστοιχα. Μελετούσαν τα ζώα, μάλιστα, μέχρι εδώ όλα καλά. Αποφάσισαν ότι δεν τους αρκούσε αυτό, να τα ταξινομούν, να τα παρατηρούν. Ήθελαν να γνωρίζουν και πώς γεύονται. Οπότε πατέρας και γιος έφαγαν κάθε ζώο που μπορούσαν να βρουν. Μιλάμε τώρα για ιδιόρυθμη περιέργεια και για ένα πάθος να αποκτήσουν μια θέση στη διεθνή επιστημονική ιστορία. Φανταστείτε, σκατζόχυρους, τρουθοκαμήλους, δελφίνια, καμιλοπαρδάλεις, φίδια, ελέφαντες, μέχρι και γυμνοσάλιακες. Ακόμα και τμήματα ανθρώπινων λειψάνων πέρασαν από το τραπέζι τους. Περιέργεια, κεντρικότητα, δεν ξέρω.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Ανδρουτσοπούλου, για να μας μιλήσει, η οποία είναι επικεφαλής ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονικής, συμμετέχει και στο προγραμματισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εύβοιας. Αρχίζει σήμερα. Σήμερα λοιπόν, 3η 23 του μηνός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την υπέροχη Δίψο.
0: Τι γίνεται? Ακούμε κινηματογράφο, ακούμε Εύβοια, μας αρέσει.
1: Ξεκινάμε σήμερα, όπως είπατε, είναι το 5ο Εύβοια Film Project, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που έχει συνηθίσει ο κόσμος να διοργανώνει δύο μεγάλα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Μετά, πριν από 5 χρόνια, μετά τις καταστροφικές φωτιές στην Εύβοια, αποφάσισε να φύγει λίγο από την έδρα του και να ταξιδέψει στη Βόρεια Εύβοια για να ξεκινήσει εδώ ένα διαφορετικό φεστιβάλ, καλοκαιρινό. Κοντά στους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν πολύ από τις φωτιές, αλλά που έχουν πολύ μεγάλη όρεξη να ξαναφτιάξουν, να ξαναβρούνε δύναμη να ξαναχτίσουν και τα σπίτια τους, αλλά και κυρίως το φυσικό περιβάλλον γύρω από αυτά. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ δειλά πριν από 5 χρόνια, αλλά αυτό το φεστιβάλ έχει αγαπηθεί πολύ και έχει γίνει θεσμός και είμαστε στην 5η χρονιά. Φέτος που κάπως λίγο έχει περάσει η μεγάλη ταλαιπωρία των φωτιών, το φετινό μας πρόγραμμα έχει τη θεματική το δάσος. Το δάσος που το αγαπάμε, το ταλαιπωρούμε, προσπαθούμε να το μάθουμε και να το γνωρίσουμε και να το σεβαστούμε, να το αναγεννήσουμε όταν καταστρέφεται. Γίνονται προβολές και στην Διψώ και στη Λίμνη και φέτος για πρώτη χρονιά θα γίνει και στην πλατεία στις Ροβιές. Και είναι όλες οι προβολές δωρεάν. Κάθε βράδυ.
0: Και δεν είναι μόνο προβολές, έχετε και διάφορες δράσεις, masterclass.
1: Ακριβώς. Ο στόχος είναι να είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ. Εκτός από τις ταινίες που προτείνουμε στον κόσμο και θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί στη μεγάλη οθόνη, υπάρχει ένα εντατικό πρόγραμμα από masterclasses, γιατί μας επισκέπτονται και οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Κινηματογράφου στα Ψαχνά, που βρίσκεται κοντά στη Χαλκίδα, και κάθε χρόνο έχουν ευκαιρία να ακούσουν επαγγελματίες από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογραφικό χώρο, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να γνωρίσουν το χώρο του κινηματογράφου από τους ειδικούς. Πάρα πολλές παιδικές δράσεις και εργαστήρια για μικρά παιδιά. Θεωρούμε ότι η κινηματογραφική παιδεία είναι χρέος ενός φεστιβάλ. Οι μικροί μας φίλοι πρέπει να γνωρίσουν όχι μόνο ταινίες, και έχουμε και προβολές ταινιών για μικρούς θεατές, αλλά κυρίως και πώς γίνονται οι ταινίες, πώς είναι να συμμετάσχει σε μια ταινία. Φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια μικρού μήκους παιδική ταινία, τη μέρα που γίναμε ήρωες. Και θα είναι μαζί μας και οι μικροί πρωταγωνιστές της ταινίας και θα μιλήσουν στα μικρά παιδιά για το πώς είναι να είσαι εσύ πρωταγωνιστής σε μια ταινία, πώς φτιάχνεται μια ταινία από πίσω, και κυρίως να αγαπήσουν το σινεμά και τους ανθρώπους που το φτιάχνουν με αγάπη και με προσήλωση.
0: Υπέροχα. Άρα ξεκίνησε σήμερα, τελειώνει.
1: Τελειώνει το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο το βράδυ τελειώνει με την αγαπημένη και γνωστή ταινία Jurassic Park. Και μετά θα έχει και ένα υπέροχο πανηγύρι εδώ με δέσματα από τους ανθρώπους της περιοχής, μουσική, χορό, όλες τέχνες μαζί. Αυτό είναι το πλάνο μας. Μια γιορτή για το σινεμά αλλά και για τους ανθρώπους της περιοχής.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση.
1: Ευχαριστούμε πολύ
0: και να είστε
1: για τη φιλοξενία.
0: Όσο το δυνατόν περισσότερο και να το ευχαριστηθείτε. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η Ελένη Ανδρουτσοπούλου. Ήταν το Εύβοια Film Festival για 5η χρονιά. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Δημοσιεύτηκε η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων. Τι έπαθα για φέτος. Και είναι τα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι, τα 100 κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα στον τομέα της έρευνας, ακόμα σημαντικότερο. Και να σας πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση. Συγκεκριμένα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών ανέβηκε 22 θέσεις, 61η θέση παγκοσμίως. Πολύ καλά. Εντάξει, συναντάς κορυφαία πανεπιστήμια. Και μετά βρίσκεις και άλλα πανεπιστήμια πιο κάτω από την 100η θέση. Είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα βλέπεις. Η κατάταξη αυτή βασίζεται αποκλειστικά σε δείκτες, υποτίθεται αντικειμενικούς δείκτες, επιστημονικής παραγωγής και απήχησης.

ξέρω πώς θα νιώσετε για αυτό που θα σας πω. Αν σας έλεγα ότι ο Μάικλ Κέιν διαβάζει την Οδύσσεια και ότι κυκλοφόρησε μια 13ωρη ηχητική Οδύσσεια, θα μου λέγατε τέλεια. Ποιος δεν θέλει να ακούει Οδύσσεια και ποιος δεν θέλει να ακούει την Οδύσσεια διαβασμένη από αυτή την απίστευτη φωνή του Μάικλ Κέιν. Αν σας πω ότι δεν είναι η φωνή του Μάικλ Κέιν, στην πραγματικότητα είναι AI, τεχνητή νοημοσύνη, επίσημα αδειοδοτημένη AI, ρέπλικα, αντιγραφή της φωνής του. Δεν είναι ο μοναδικός ηθοποιός που έχει δώσει τη φωνή του, έχει δώσει άδεια. Αλλά όλο αυτό, ρε παιδί μου, ανοίγει τη συζήτηση για τελικά τι μένει από έναν ηθοποιό όταν η φωνή του μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει χωρίς εκείνον.

Ο Μάικλ Κέιν είναι 93 σήμερα. Είχε ανακοινώσει πριν κάποιο καιρό την αποχώρηση από την υποκριτική, αλλά για κάποιο λόγο βρήκε πάρα πολύ έτσι ιντρικαδόρικη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι ο μοναδικός, και ο Μάθιου Μακχόνιχι το έχει κάνει αυτό. Ήταν οι δυο τους από τα πρώτα μεγάλα ονόματα που μπήκαν σε αυτή την πλατφόρμα. Νομίζω λέγεται Iconic Voice κάτι, Marketplace, όπου εταιρείες, στούντιο, δημιουργοί νοικιάζουν φωνές διασύμων. Δηλαδή παίρνεις τη φωνή του Μάικλ Κέιν και την κάνεις ό,τι θέλεις. Έχεις, ο ηθοποιός, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί, η φωνή του εργάζεται. Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα πάμε και θα επιστρέψουμε γρήγορα πίσω εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ημί της ασυλίας του. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλιο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανακινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

τώρα διαβάζω ότι πρέπει να μάθουμε και το ψηφιακό ευρώ σε λίγο, γιατί ως το 2029 θα έχει κυκλοφορήσει. Είναι ένα από τα μέτρα που προωθούνται για την ενίσχυση αυτού που ονομάζεται στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Σας είπα, 2029. Και τώρα να δούμε τι θα κάνουμε.

πιο διάσημα μουσεία σύγχρονης τέχνης στο Παρίσι, την Bourse de Commerce, έτσι. Μπορείς να περπατήσεις μέσα σε ένα σύννεφο. Η Φουτζίκο Νακάγια από την Ιαπωνία είναι μια έτσι σημαντική εικαστική Ιαπωνίδα καλλιτέχνης. Τι κάνει εδώ και 50 χρόνια αυτή τρομερή τύπισσα? Μετατρέπει την ομίχλη σε γλυπτικό υλικό. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε αυτό το... είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι μια πανέμορφη αίθουσα. Είναι μια εγκατάσταση. Από ψηλά αυτό μοιάζει με θάλασσα, από σύννεφα. Βρίσκεται κάτω από ένα τεράστιο θόλο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μπορείς να την διασκίσεις. Δεν κοιτάς απλά το έργο, το βιώνεις, το διασκίζεις. Και δεν είναι ούτε καπνός ούτε σκηνικό εφέ. Είναι φτιαγμένο με μικροσκοπικά σταγονίδια νερού. Αυτά που στο μέγεθος των σταγονιδίων που σχηματίζουν τη φυσική ομίχλη. Καλά χρησιμοποιεί αυτή η τύπησα αντλήσεις υψηλής πίεσης, ειδικά διάφορα. Και στην πραγματικότητα παράγει ένα σύννεφο. Είναι τεχνητός μηχανισμός, αλλά πολύ φυσικό συμπεριφορά.

Έχω πολύ φόβο. Νιώθω ότι έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάω για την πρεμιέρα της Μύδιας της Λυρικής στην Επίδαυρο το περασμένο Σάββατο, 20 του μηνός. Βλέπω φωτογραφίες, βλέπω στην πραγματικότητα την εκρανάσταση μιας βραδιάς του 1961. Και πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 10.000 άνθρωποι, κατέφτασαν για να δουν μια παράσταση 65 ετών. Να νιώσουν την Κάλλας, δεν την είδαν, δεν την άκουσαν, αλλά αισθάνθηκαν την Κάλλας. Απόλαυσαν την σκηνοθετική προσέγγιση του Παναγί Παγουλάτου, ο οποίος προσέγγισε τη σκηνοθεσία του Αλέξη του Μινωτή, έτσι, τη χορογραφία. Γενικά προσπάθησαν να αναβιώσουν αυτή την αυθεντική χορογραφία της Μαρίας Χόρτς, την τζαρουχική αισθητική, τους φωτισμούς. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ο κόσμος πραγματικά ενθουσιάστηκε. Και αποχωρώντας από το θέατρο, υπήρχαν παντού οι ασπρόμαυρες εικόνες της Κάλλας σε κάτι λέντοθόνες του Παντελή Μάκα.

ανακαλύφθηκε ένα τετράδιο. Ένα τετράδιο που είναι απίστευτο ότι έμεινε για αιώνες κάπου χωμένο, κάπου απαρατήρητο στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη. Λοιπόν, έχει να κάνει με τον Μότσαρντ και είναι ένα χειρόγραφο 44 σελίδων. Και δεν έχει να κάνει με το Μότσαρτ ως μουσικό, αλλά με το Μότσαρτ ως δάσκαλο. Διότι παρέδιδε στο Παρίσι μαθήματα το 1778 στη Μαρή Λουίζ Φιλιππίν Ντεμονιέρ Ντεγκρίν, κόρη του Δούκα Ντεγκρίν, ταλαντού χαρπίστρια. Και το τετράδιο στην πραγματικότητα περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις σύνθεσης και διάφορα πολύ σύντομα κομμάτια για φλάουτο, για άρπα. 6 από τα οποία είναι ολοκληρωμένα. Και τα έργα ακούστηκαν δημόσια για πρώτη φορά στις 21 Ιουνίου, τώρα, στην Οβάλ αίθουσα της Γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το χειρόγραφο εντοπίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου από έναν μουσικολόγο, από έναν επιμελητή της Γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κάπως ανήκει σε μια ομάδα, οπότε ήθελαν να τα ταξινομήσουν εκ νέου και κατάλαβε το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που είχε στο χέρι του. Η γραφή του Μότσαρτ, ο τρόπος με τον οποίο σχεδίαζε τα κλειδιά του, όλοι οι αγγίλες, όλα ήταν Μότσαρτ. Κατάλαβε με τι έχει να κάνει και τώρα πια το έχει μοιραστεί με τον κόσμο. Τώρα θα μου πείτε πώς αυτό το μικρό τετράδιο κατέληξε στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ίσως σχετίζονται με την οικογένεια Ντεγκρίν, όπου έφυγε από τη Γαλλία μετά την Επανάσταση. Η οικογένεια είχε ήδη μεταναστεύσει, οπότε πήραν διάφορα πράγματα

Δεν ξέρω πώς ενθουσιάστηκαν από την αποκάλυψη του Ινφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA, ο οποίος αποκάλυψε ο Τζιάννη Ινφαντίνο ότι στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, το οποίο εξελίσσεται τώρα και το παρακολουθούμε, κάποιοι με φανατισμό, άλλοι πιο ψύχρεμα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος Ινφαντίνο, θα απονείμουν μαζί το τρόπαιο στον νικητή της οργάνωσης. Γενικά, ο πρόεδρος της FIFA έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει διάφορες κολακίες. Και δεν ξέρω, η φιλία τους έχει ενοχλήσει κάποιους. Άλλους αντιθέτως.

να σας πω κάτι που κάνει Gen Z, Gen Z, πώς θέλετε να την πείτε, στα Αμερική Gen Z, στη Βρετανία τη λένε και Gen Z. Λοιπόν, έχει ανακαλύψει έναν ακόμα όρο, το όρο low vibrational στις σχέσεις, χαμηλής σχέσης, χαμηλής δόνησης. Τι σημαίνει? Περιγράφει σχέσεις, δεσμούς, όπου είναι εξαντλητική, γιατί μόνο η μία πλευρά προσπαθεί για την εξέλιξη, για την βελτίωση, για. Οπότε επιδεινώνουν την ψυχική υγεία του μέλους της σχέσης που προσπαθεί, που συμμετέχει, του ενός συντρόφου, ο οποίος χάνει την ενεργειά του, χάνει το κίνητρο, χάνει την αυτοπεποίθηση, νιώθει και μια μορφή κακοποίησης, υπάρχει και ένταση. Όμως οι ειδικοί λένε για ακόμα μια φορά, σταματήστε να κάνετε μόδα όρους και να γίνεται κατάχρηση αυτών των όρων, διότι καμιά φορά γίνεται εργαλείο δαιμονοποίησης συγκεκριμένων ανθρώπων, εσωστρεφών ίσως ανθρώπων ή ανθρώπων που δεν μπορούν, βιώνουν μια δύσκολη περίοδο στη ζωή τους, μια δύσκολη περίοδο στις σχέσεις. Μάθαμε το toxic, το gaslighting, το τι άλλο, καλά τον άρκισος, ναρκισιστικό, το breadcrumbing, το future faking, είναι πάρα πολλά. Γενικά αυτή η γενιά της αρέσει πάρα πολύ και τσιτάτο και αυτή η όρη.

να σας καληνυχτήσουμε, τι λέτε, και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη, άντε παιδιά, κάντε κουπί, φτάνουμε στη μέση της εβδομάδας. Και με τούτα και με εκείνα, η εβδομάδα αυτή θα μας οδηγήσει στην επόμενη και κάπως θα τελειώσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο. Ο οποίος, ναι μεν, μας εισάγει στο καλοκαίρι, αλλά σχεδόν ποτέ δεν ξεκουραζόμαστε. Κλείνουν τα σχολεία, πολλές υποχρεώσεις. Νομίζω από τον Ιούλιο και μετά ξεκινάει λίγο η χαλάρωση. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Τις ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που θα ψηφιστεί αύριο, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτης Φάμελος. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων

0: τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στον τομέα των οικονομικών. Νέα στοιχεία για το μακελιό στα βορίζια προκύπτουν από τη βαλιστική έκθεση. Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Όμως η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν έχει συνδεθεί με κάποιο από τα 4 συγκεκριμένα Καλάσνικοφ. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν ποτέ, διαμήνυσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάτ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 8 πρώτα λεπτά, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη, τους ήχους ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Να πούμε για αυτό το τραγούδι, τον Deep Purple, το Smoke on the Water, γράφηκε το 1973 και...
0: Τόσο παλιά.
1: Πάρα πολύ παλιά, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου που είναι αρκετά μετά το 73, να το χορεύουμε, να το τραγουδάμε σε πάρτι. Πολύ δυνατά στην εφηβεία.
1: Και τι περιγράφει? Τη φωτιά που ξέσπασε στο καζίνο της Γενέβης ενώ ετοιμαζόντουσαν για τη συναυλία Deep Purple. Και ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς το καζίνο ήταν δίπλα στη λίμνη και έβλεπες αφενός τη λίμνη και απ' την άλλη τις φωτιές να ξεπηδούν από δίπλα. Εξού και το Smoke on the Water, καπνός στο νερό.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την επεξήγηση, γιατί έδωσες πλέον νέο νόημα στο τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε για την φωτιά η οποία απασχόλησε σήμερα εδώ στο Εγάλεο, και μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο δημιουργούσε ήδη τουρισμού, παρασκεύαζε ήδη τουρισμού. Βρίσκονται ισχυρές ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Έχει οριοθετηθεί, παρόλα αυτά ήταν πυκνή η καπνή και τοξική η καπνή, οι οποίοι έβγαιναν με δεδομένο ότι ήταν μεγάλες τόνων οι ποσότητες των πλαστικών ειδών που βρίσκονταν μέσα και είχαν παραδοθεί στις φλόγες, με αποτέλεσμα να είναι αυτό, βέβαια, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, επικίνδυνο και για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ νωρίτερα υποχώρησε και τμήμα της οροφής του εργοστασίου αυτού, και μάλιστα την ώρα που βρίσκονταν μέσα πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρώντας να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά, η οποία ήταν μεγάλη, ξεκίνησε από την αποθήκη, πάρα πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στο κτίριο και το αποτέλεσμα ήταν να καλυφθεί με έναν πυκνό μαύρο καπνό ολόκληρη η περιοχή. Το θετικότερο όλων ότι άμεσα οι υπάλληλοι τόσο του γραφείου, όσο και των γραφείων, όσο και της αποθήκης πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν δημιουργηθεί περαιτέρω προβλήματα. 2 ώρες περίπου αφού ξέσπασε η πυρκαγιά, οι πυροσβέστες με μάσκετς στα πρόσωπά τους και μάνικες στα χέρια προσπάθησαν να τη σβήσουν, και εκεί κάπου είχαμε και την υποχώρηση, όπως είπαμε, τμήματος της οροφής, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Για την τοξικότητα των καπνών μίλησε ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Και αυτό που είπε είναι ότι η καπνή και επιβλαβή αέρια, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να μην ερχόμαστε σε επαφή με αυτά, και γι' αυτό, όπως είπε, υπάρχουν ειδικά σχέδια στην πολιτική προστασία, είτε απομάκρυνσης του πληθυσμού είτε εγκλεισμού του μέσα στα σπίτια με κλειστά παράθυρα. Αυτό είναι και το προτινόμενο από τους ειδικούς σε περίπτωση τέτοιων καπνών. Και επειδή έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ας το έχουμε στο νου μας, μπορεί να απέχουμε από τη φωτιά, αλλά αν έντονος καπνός έρχεται προς το σπίτι μας, προς την εργασία μας, προς το αυτοκίνητό μας, κλειστά παράθυρα, αν είμαστε στο αυτοκίνητο, και ανακύκλωση στον κλιματισμό, έτσι να μην έρχεται φρέσκος αέρας απ' έξω, προκειμένου να διατηρήσουμε καθαρό το περιβάλλον του αυτοκινήτου, του εσωτερικού του αυτοκινήτου.
1: Πάντως είναι δύσκολες οι μέρες που έπονται, Βαγγέλη. Εντάξει, αύριο και μεθαύριο θα είναι 5 τα μποφόρ, Σαββατοκύριακο θα ανέβουν στα 6, το ισχυρό μελτέμι θα εξακολουθήσει να μας δροσίζει, αλλά να αποτελεί και μεγάλο κίνδυνο για την εξέλιξη, για την εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, πυρκαγιών. Πάντως το λέγαμε και χτες, φέτος η χώρα μας είναι εξαιρετικά καλά εξοπλισμένη, έχουμε 4.300 οχήματα
0: προετοιμασμένοι, έτσι.
1: Ακριβώς, 18.500 πυροσβέστες και 87 αεροπλάνα, άλλα κρατικά και άλλα τα οποία τα έχουμε νοικιάσει, όπως κάνουν και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη. Και βεβαίως έχουμε και 100 drones της πυροσβεστικής, εξαιρετικά εξελιγμένα, τα οποία έχουν αποδειχθεί σωτήρια στις πυρκαγιές, καθώς εντοπίζουν τον πρώτο καπνό και και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η πυροσβεστική.
0: Μιας και αναφερθήκαμε τώρα στο επόμενο χρονικό διάστημα και στις καιρικές συνθήκες, να δούμε λίγο αυτή την κατάσταση, Δημήτρη μου, που επικρατεί στην Ευρώπη, η οποία είναι πρωτοφανής για πολλές περιοχές της,
1: και λίγα
0: κυρίως για την Γαλλία, να πούμε έτσι. Η Γαλλία καταρρύπτει το ένα ρεκόρ ζέστης μετά το άλλο. Καταρχάς έσπασαν όλα τα κοντέρ, 44 βαθμοί στο Παρίσι. Αν σκεφτούμε και την υγρασία που είχε, σίγουρα ήταν τουλάχιστον αποπνικτική η ατμόσφαιρα που βιώνουν στην γαλλική πρωτεύουσα.
1: Αυτό είναι και το πρώτο θέμα σε όλο το γαλλικό τύπο. Μπήκα και στη Μοντ και στη Λιμπερασιόν πριν από λίγο, και έχει με επιχαίους τίτλους η Μοντ καύσωνας. Η σημερινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία. Να πούμε, Ευαγγέλη, ότι πέρυσι στη Γαλλία, λόγω του καύσωνα, υπέστησαν φοβερές ζημιές τα αμπέλια, δηλαδή καταστράφηκε περίπου το 50% της παραγωγής από την ξηρασία, και επίσης ότι έχουν αρχίσει να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του νερού, δηλαδή εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, υπάρχουν περιοχές παραθεριστικές στη Γαλλία, λουτροπόλεις εν πάση περιπτώσει, όπου πλέον απαγορεύεται να γεμίζει κανείς την πισίνα του. Και το βρίσκω και αρκετά λογικό, διότι η πισίνα θέλει χιλιάδες λίτρα νερό, ακόμα και μια μικρή πισίνα για να γεμίσει, οπότε πρέπει να γίνεται.
0: Και δεν ζούμε σε μια περίοδο με αφθονία στο νερό, έτσι.
1: Όχι, είναι το πιο σπάνιο αγαθό. Αντίον. Λένε ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό, ήδη Ινδία και Πακιστάν.
0: Αυτό το λέγαμε και πριν ξεσπάσει ο προηγούμενος, νομίζω.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ήρθαν και μας διέψευσαν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά βλέπεις ότι τα υδάτινα αποθέματα πλέον αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρών.
0: Τώρα

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Λέγαμε για τα της κακοκαιρίας, τα του καύσωνα, ο οποίος ταλαιπωρεί τους Ευρωπαίους, ταλαιπωρεί χώρες της Ευρώπης και δεν είναι λίγες. Η Γαλλία
1: 26.
0: Είναι 26. Η Γαλλία.

0: η Γαλλία είναι η πρώτη, αντιμετωπίζει ενδεχομένως τα μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι Δημήτρη?
1: Ναι, ναι, σαφώς. Και μάλιστα η μόνη δημοσιεύει δύο φοβερές φωτογραφίες. Είναι και οι δύο από την Τουλούζη, η οποία έχει καταγράψει απίστευτες θερμοκρασίες. Η μία είναι μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Τουλούζης και δείχνει το θερμόμετρο στους 51,6 βαθμούς. Δεν είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αλλά η θερμοκρασία που επικρατεί σε συγκεκριμένο σημείο. Ενώ σε ένα παγκάκι το οποίο δεν έχει σκιά, σε πάρκο της Τουλούζης, το θερμόμετρο έγραψε 65 βαθμούς. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν με τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι, και όχι μόνο οι Γάλλοι, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί.
0: Διαβάζω εδώ ακόμη. Στο Παρίσι 44, στην Άντι 43, στο Μπορντό 42. Μιλούν για την, το BBC κάνει λόγο για την πιο θερμή νύχτα από ποτέ. Πιο ζεστή ακόμη και από τις μέρες του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Mm-hmm. Το France 24 επίσης μετέδιδε ότι εκεί στο πύργο του Άιφελ, που θα ήταν μια κανονική μέρα γεμάτος από τουρίστες, δεν υπήρχε ψυχή. Μπορείς να φανταστείς ποια θα ήταν η αίσθηση της θερμοκρασίας εκεί στον πύργο του Άιφελ, έτσι?
1: Καλά, βέβαια, αλλά αποφασίσανε, μας το έλεγε νωρίτερα η Θωμάης Παπαϊωάννου, mm-hmm. ότι το Λούβρο έκλεισε σήμερα, όπως και ο πύργος του Άιφελ, στις 4 το απόγευμα, αντί στις 10 με 11 το βράδυ, όπου κλείνει κανονικά. Mm-hmm. Και επίσης αυτό το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν οι Γάλλοι είναι η ζέστη τα βράδια, η οποία είναι γύρω στους 25-26 βαθμούς. Είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία για τη Γαλλία, γιατί είναι αποπνικτική η ζέστη. Εμείς έχουμε μάθει να κοιμόμαστε και με 30 και με 31 και με 32 και κλιματισμό φυσικά.
0: Βέβαια, που εκεί δεν υπάρχει, έτσι.
1: Και, όχι,
0: αυτό
1: δεν υπάρχει.
0: Μας εξηγούσε
1: δεν είναι μόνο
0: ότι
1: δεν υπάρχει. Ανάρπαστα. Ανάρπαστοι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Και τώρα έρχονται μαζικά, θα γίνουν εισαγωγές, προκειμένου να βρεθεί λύση.
0: Υπάρχουν... Πρέπει να οργανωθούν νομίζω όμως σιγά σιγά, Δημήτρη, έτσι, γιατί αρχίζουν, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο ή γίνεται όλο και πιο συχνή αυτή η κατάσταση με τα ακραία φαινόμενα. Μα και εδώ δεν ήμασταν το ίδιο, φαντάζομαι, πριν από 15 χρόνια. Δεν είχαμε τα ίδια κλιματιστικά στα ίδια δωμάτια του σπιτιού. Δεν είχαν όλα τα αυτοκίνητα πριν από 20-25 χρόνια κλιματισμό. Mm-hmm. Πλέον έχουν γίνει απαραίτητα στη ζωή μας. Οι Γάλλοι λοιπόν αναζητούν δροσιά στο Σικουάνα, σε πάρκα, συντριβάνια κλπ. Στους οίκους ευγυρίας έτσι έχουν τεθεί σε επιφυλακή, σε συναγερμό και παρέχουν
1: 487
0: διαρκώς
1: κλιματιζόμενοι χώροι στο Παρίσι,
0: mm-hmm. οι οποίοι είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, για ευπαθείς mm-hmm. ομάδες, προκειμένου να σπεύσουν εκεί και να έχουν, να εξασφαλίσουν λίγη δροσιά. Και πάνω από 1.300 σχολεία είτε έμειναν κλειστά είτε έχουν τροποποιήσει το πρόγραμμά τους, αφήνοντας τα παιδιά νωρίτερα να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Και οι τουρίστες οι οποίοι το είχαν κανονίσει, γιατί ξέρεις τι γίνεται, λες τώρα μέσα στον καύσωνα τουρίστες, ναι, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι
1: που είχαν κλείσει.
0: Ακριβώς, είχαν κλείσει. Και συγγενικό μου πρόσωπο επισκέφθηκε σήμερα τη Ρώμη. Ναι. Εκεί λοιπόν, μιλώντας με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της του Earth News στην Ιταλία, αυτό μου έλεγε, μα τώρα βρήκε να έρθει. Μα λέω, το έχει κλείσει εδώ και 2-2,5 μήνες. Δεν μπορούσε να το ακυρώσει ούτε τα αεροπορικά ούτε τα ξενοδοχεία. Και υπάρχουν λοιπόν και πολλοί τουρίστες οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση.
1: Και στη Γαλλία, ξέρεις, αυτό το οποίο έχει συμβεί έχει να κάνει με τον μπακαλωρέα. Είπαμε και χθες ότι τον μπακαλωρέα είναι κάτι σαν απολυτήριο, λίγο περισσότερο και λίγο λιγότερο από πρώτο έτος σε πανεπιστήμιο. Και διάβαζα ένα εξαιρετικό άρθρο της κυρίας Τσερμεντσέλη, είναι καθηγήτρια επί των θεμάτων που επηρεάζουν την θερμοκρασία. Και έγραφε σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ότι ο εγκέφαλος είναι ένα από τα πιο ενεργοβόρα όργανα του ανθρώπινου σώματος, αν και αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του σωματικού βάρους, mm-hmm. καταναλώνει το 1/5 της συνολικής ενέργειας. Όταν όμως...
0: Κάνει πολλή δουλειά όμως, γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι καταναλώνει και τόση ενέργεια.
1: Όταν υπάρχει.
0: Όταν υπάρχει.
1: Όταν όμως η εξωτερική θερμοκρασία πλησιάζει ή ξεπερνά τους 40, ο οργανισμός καταβάλει αυξημένη προσπάθεια για να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία του σώματος, γεγονός που επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και όταν χρειάζεται να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να οργανώσουμε πληροφορίες ή να λύσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα, οι επιπτώσεις της ζέστης γίνονται πιο εμφανείς. Και γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, σήμερα άκουγα, νομίζω στο BFM TV, άκουγα έναν καθηγητή όπου έλεγε πώς είναι δυνατόν να ζητήσει

0: Από τους μαθητές να δώσουν τόσο δύσκολες εξετάσεις όταν η θερμοκρασία μέσα στην αίθουσα είναι 49 βαθμοί και έξω 43.
1: Όχι. Πώς μπορείς να αποδώσεις έτσι και νοητικά, είναι σίγουρα επηρεάζεσαι.
0: Δεν λέμε ζαβλακώθηκα από τη ζέστη.
1: Ναι, είναι κάτι
0: το είπες
1: πολύ ωραία και λαϊκά αυτό. Δυστυχώς αυξήθηκε και ο τραγικός απολογισμός αυτής της έντονης ζέστης στην Γαλλία, Δημήτρη. Το ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός Λεκορνή. Γιατί, και είναι από πνιγμό δυστυχώς, 40 τα θύματα μέχρι τώρα από πνιγμό, αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός.
0: Το λέγαμε αυτό χθες, το εξηγήσαμε. Ας το εξηγήσουμε μία ακόμη φορά. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι συνήθως κάνουν μπάνιο σε ποτάμια ή λίμνες. Αυτά έχουν χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ. Συνεπώς μπαίνει ο άλλος από τους 43-44 που έχει καψώσει και μπαίνει μέσα στο παγωμένο νερό και εκεί μπορεί η καρδιά να μην αντέξει και εξού και η θάνατη από πνιγμό. Άλλοι μπορεί να πέσανε και να είχαν φάει κάτι.
1: Κανονικός πνιγμός όμως, Δημήτρη, γιατί δεν είναι μαθημένοι πολλοί. Καταρχάς δεν ξέρουν όλοι καλό μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και ακόμη και αν ξέρεις καλό μπάνιο εδώ στην Ελλάδα, στη θάλασσα, αν βρεθεί σε ένα ποτάμι.
0: Άλλη άνοση, πολύ μικρότερη.
1: Τρελή διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Σε απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε κάποιοι ενδεχομένως να υπερεκτίμησαν και τις δυνατότητές τους πέφτοντας σε ένα ποτάμι, ενδεχομένως φαγωμένοι, όπως είπες, αλλά και χωρίς να έχουν προετοιμαστεί για αυτό που είναι το ποτάμι, προκειμένου να επιπλέψεις. Έτσι. Δεν είναι επεξεγέλαση.
0: Έχω
1: και
0: κάνει μια φορά, έτσι, τώρα που το συζητάμε για ποτάμια, είχα κάνει καλοκαίρι μπάνιο στο Βοηδομάτι, πάνω κοντά στην Κόνιτσα.
1: Πάγος.
0: Το μετρήσαμε το θερμόμετρο με ένα φίλο μου που είχαμε πάει.
1: Έχει σταθερή.
0: 6 βαθμούς, γιατί είναι τα χιόνια που λιώνουν.
1: Πολύ λίγο,
0: πάρα πολύ λίγο. Η θάλασσα το καλοκαίρι έχει 24-25 και το χειμώνα, που κάνω επίσης μπάνιο, φτάνει μέχρι 15. Δεν πέφτει πιο κάτω. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα με 6 βαθμούς.
1: Έχουν υπάρξει πάντως φορές εκεί που έχω βάλει ποδαράκια μέσα,
0: ναι,
1: και τα ένιωθα να
0: βγες
1: και μου τα τρυπούν καρφίτσες. Έτσι, γιατί στην αρχή είναι μούδιασμα και μετά αρχίζει και γίνεται πόνος,
0: ναι,
1: από το πάγο. Λοιπόν, και στη Μαδρίτη όμως είχαμε θέματα, στην Ισπανία συνολικά. Στη Μαδρίτη το θερμόμετρο έδειξε 45 βαθμούς Κελσίου. Η Ιβηρική Χερσόνησος γενικότερα φλέγεται από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: 5 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό στη Μαδρίτη. Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία,
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα ποιες. Και στην Ιταλία βέβαια έχουμε θέματα, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, μας τα έλεγε ο Κρίστιαν ότι και το χειρότερο είναι ότι στην Ιταλία ο καύσωνας φαίνεται ότι θα συνεχίσει μέχρι και τον Ιούλιο. Αντίστοιχες εκτιμήσεις υπάρχουν και στην Γαλλία. Ενώ για πρώτη φορά το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση, κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη.
1: Στην Μεγάλη Βρετανία ήταν την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί τον Ιούλιο του 2022. Και από τότε πάλι σήμερα είδαν τέτοια θερμοκρασία, 40,3 βαθμούς. Πάρκα, συντριβάνια, υπαίθριες πισίνες αποτελούσαν οάσεις δροσιάς για τους Εγγλέζους. Πάρα πολλά σχολεία επίσης, τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ουαλία, είτε έκλεισαν είτε ολοκλήρωσαν νωρίτερα τα μαθήματά τους προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν κλιματιστικά, έτσι, ψήξεις μέσα στα σχολεία.
0: Μα δεν υπήρχε ανάγκη παλιότερα. Οι θερμοκρασίες ήταν εντελώς διαφορετικές. Στη Γαλλία ξεχάσαμε να πούμε ότι απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ.
1: Πού αυτό?
0: Στη Γαλλία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όταν πίνουμε δημιουργούμε τεράστιο φόρτο στον οργανισμό μας. Δηλαδή δεν φτάνει που αντιμετωπίζει την θερμότητα, αφυδατώνεται.
1: Αφυδατώνεται επιπλέον.
0: Επιπλέον.
1: Έτσι, σε αφυδατώνει ζέστη, έρχεται και το αλκοόλ να σε αφυδατώσει επιπλέον εσωτερικά, έτσι.
0: Και είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο. Ακόμα και στην Ιρλανδία, που είναι βόρεια, έτσι, είχε υψηλές θερμοκρασίες, και έβλεπα και ένα πλάνο στο BBC πριν από λίγο, στο Ντέβον. Είναι μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Βρετανίας, προς τον νότο, όπου αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Όχι πατής με πατώσε, η μία ομπρέλα σκίαζε τη διπλανή. Όλοι ο ένας πάνω στον άλλον, σε μία θάλασσα η οποία εμείς ως Έλληνες ούτε καν θα καταδεχόμασταν να μπούμε.
1: Να πούμε, στην Ιταλία πάνω από 1,000 άνθρωποι οδηγήθηκαν στα επίγοντα προκειμένου να αναζητήσουν βοήθεια σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας με συμπτώματα θερμοπληξίας. Οι περισσότεροι βέβαια εξ αυτών ήταν ηλικιωμένοι, έτσι. Και εκεί θα πρέπει να στρέψουμε και την προσοχή μας. Και εδώ, ας το έχουμε υπόψη μας και στην χώρα μας, ήμασταν τυχεροί. Αυτό το κύμα του καύσωνα δεν μας επηρέασε.
0: Σταμάτησε στην Ιταλία, ευτυχώς, από τη Σαχάρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς το είπαμε το φαινόμενο, θερμικό στόλος είναι ουσιαστικά, ο Mega Block. Ναι, ο Mega Block. Δεν... Είναι αυτό, το οποίο έχει καθίσει από πάνω, αυτό θα χρησιμοποιήσω ένα λαϊκό όρο. Έχει μπαστακωθεί επάνω από την Ευρώπη.
1: Και θα μείνει τώρα για καμιά εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε και μετά βλέπουμε. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, κυρίως με τους ηλικιωμένους που αυτές τις ζεστές μέρες δεν είναι ανάγκη να είναι καύσωνας αυτού του επίπεδου που μιλούσαμε. Ας τους έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει για να πάει στη λαϊκή, να ξεκινήσει να πάει στην τράπεζα για να βγάλει κάποια μετρητά, αν εκτεθεί αρκετά στον ήλιο, μπορεί να μην νιώσει καλά, μπορεί να χάσει και τις αισθήσεις του, μπορεί να ζαλιστεί. Ας είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Όσο μπορούμε, ας κάνουμε εμείς κάποιες εργασίες σε έναν γείτονα, μπορεί να είναι οικείο συγγενικό μας πρόσωπο κλπ. Αυτές τις μέρες ας τους προστατεύσουμε τους μεγαλύτερους λίγο περισσότερο, όπως και τα παιδιά. Και το τραγικό αυτό που έγινε με τα δύο παιδάκια που κλείστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία, που μας έλεγε και η Θωμαής Παπαϊωάννου, ας προσέχουμε πολύ με τα παιδιά και με τα κατοικίδια, μην τα ξεχνάμε και αυτά, μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι θανατηφόρα η παραμονή τους μέσα στο κλειστό γιοταχή κάτω από τον ήλιο.
0: Στο κλειστό γιοταχή κάτω από τον ήλιο είναι ένας μικρός φούρνος, ανεβάζει 65, 70, 75 βαθμούς.
1: Μπορείτε να φανταστείτε να αφήσετε το παιδί σας στους 65 και στους 70, ή το σκυλί σας ή το γατάκι σας.
0: Σίγουρα όχι. Και επίσης να κλείσω λέγοντας ότι στην Ιταλία από τη ζέστη έχει μειωθεί αισθητά η στάθμη του ποταμού Πάδου. Τεράστιος ποταμός της Ιταλίας. Καταλαβαίνεις λοιπόν, αν εξατμίζεται το νερό του ποταμού, πόσο εξωφρενικά υψηλή είναι η ζέστη.
1: Λοιπόν, πέρασε η ώρα όμως και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φανακιώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Earth News Radio, μέχρι και τις 12 θα πάμε μαζί. Τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Υιοθετήθηκε η απόφαση του Αριουπάγου που προβλέπει υπολογισμό του τόκου βάσει μηνιαίας δόσης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίσε ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΙΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό στα Βορίζια. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Δεν ταυτοποιήθηκε το όπλο που σκότωσε το Φανούρι Καργάκη. Καίγεται εδώ και ώρες εργοστάσιο με τουριστικά είδη και πλαστικά στο Εγάλο. Μαύρος καπνός πνίγει την περιοχή. Κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στη Δυτική Ευρώπη. Ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων του καύσωνα στη Γαλλία. Τουλάχιστον 1.000 άτομα στα επείγοντα στην Ιταλία. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Και ο καιρός, έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε. Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Μέχρι και τις 12 θα πάμε παρέα. Μέχρι πραγματικά το τέλος της μέρας. Στην κυριολεξία Earth News Radio 105,8.
0: Και για τη δεύτερη ώρα να πούμε, Βαγγέλη, ότι έχουμε δύο δροσιστικά ρεπορτάζ.
1: Πολύ δροσιστικό. Το τελευταίο και κλασικό είναι από τη δροσιά του Μουντιάλ. Έτσι,
0: ακριβώς,
1: την αθλητική δροσιά.
0: Ακριβώς.
1: Λίγο πριν όμως, θα μας γλυκάνει.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Θα μας δροσίσεις και θα μας γλυκάνεις.
0: Ακριβώς. Σε ποιες περιοχές της Αθήνας κυκλοφορούν τα πιο. Τα παγωτά με τις πιο τρελές γεύσεις. Εγώ πρώτη φορά ομολογώ ότι άκουσα ότι υπάρχει παγωτό μουστάρδα.
1: Μη μας τα αποκαλύπτεις.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει πολλά περίεργα βρει.
0: Ακριβώς. Και μετά θα δούμε πόσο πανάκριβες είναι οι ξαπλώστρες στις περιοχές όπου πηγαίνουν οι λιόμανοι στην Αττική.
1: Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν, εκεί καίνε οι τιμές, δεν είναι δροσιστικές. Δυστυχώς, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε ένα ζεύγος σεισμών, όχι μεγάλο. Ναι, ασθενών σεισμών 3 και 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια. Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν των 3 με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και είχε επίκεντρο τα 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Και ο δεύτερος έγινε ελάχιστα λεπτά μετά, 3,6 του εστιακό του βάθος 5 χιλιόμετρα επίσης και το επίκεντρό του 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά και πάλι από το Προκόπι, του Προκοπίου.
0: Μικρό εστιακό βάθος παρά τα 5
1: χιλιόμετρα. Μικρό εστιακό
0: βάθος
1: και γι' αυτό ενδεχομένως εκεί σε τοπικό επίπεδο
0: το
1: να έγινε λίγο πιο αισθητό. Παρ' όλα αυτά είναι συνηθισμένοι στη Βόρειο Εύβοια από τέτοιου είδους...

0: υποτίθεται και τι γίνεται τώρα. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων μειώνονται, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από την σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, οδηγεί σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και στις τράπεζες. Είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πολύς κόσμος είχε απολέσει κιόλας παλιότερες ρυθμίσεις που είχε ακριβώς εξαιτίας των υπέρογκων προσαυξήσεων, και τώρα έρχεται να δικαιωθεί. Αναμένεται να κατατεθεί, αν δεν κάνω λάθος, αύριο κιόλας στην Βουλή.
1: Πολύ σημαντική η ρύθμιση, γιατί τα δάνεια αποτελούν μια θηλιά πραγματικά στο λαιμό των δανειοληπτών, και ειδικά και όσοι έχουν οικογένειες, καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να κάνουν ταχυδακτηλουργικά για να τα βγάλουν πέρα οικονομικά.
0: Ο Κυριάκος Ψιερακάκης, να πούμε ότι ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έδωσε και ένα παράδειγμα και είπε ότι Ιανουάριος του 2024 ένας δανειολήπτης είχε οφειλή 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τώρα, λέει, τι είναι αυτό που κάνουμε. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ από 731 και είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις.
1: Αστείος.
0: Ναι, υπάρχει σημαντική οφειλή και τα επιπλέον, σημαντικό είναι επίσης το ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναγνωρίζονται αναδρομικά ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν.
1: Ήταν πολύ επιβαρυντικό για τους δανειολήπτες το προηγούμενο σύστημα και έπρεπε να γίνει αυτό για να υπάρξει μια ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλησαν να, λέω εγώ, παράδειγμα, να αγοράσουν ένα σπίτι, μικρό, μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία, αλλά να μην φτάσουν μέχρι τα γεράματά τους να πληρώνουν.
0: Η διάταξη αυτή, να πούμε, ότι εξαιρεί τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και σε αυτές η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται ως τοκοχρεωλητική δόση επί του συνολικού ποσού της οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως ισχύει δηλαδή για όλα τα υπόλοιπα στεγαστικά δάνεια. Το συνολικό κόστος, είπαμε, ότι είναι περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα 500 εκατομμύρια ενδέχεται να επηρεάσουν το δημόσιο χρέος της χώρας λόγω των εγγυήσεων που έχει δώσει το κράτος για αυτά τα δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια θα τα καταβάλουν άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες.
1: Δηλαδή. Καιρός είναι να καταβάλουν και αυτές κάτι, τόσα πολλά τους καταβάλουμε εμείς.
0: Επίσης, σήμερα είχαμε τα εγγένεια του κτηματολογίου, έτσι, την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου. Ένα εγχείρημα που για πολλά χρόνια έμοιαζε ακατόρθωτο, αλλά πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι είναι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την ολοκλήρωση του έργου αυτού με τη συνολικότερη προσπάθεια εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Έτσι.
1: Και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξυγίανση του κράτους από φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας και γραφειοκρατίας, αλλά και στην προστασία της νομιμότητας και της περιουσίας του πολίτη.
0: Τα συνέδεσε με την κακοδιαχείριση, έτσι, και με φαινόμενα διαφθοράς. Γιατί ξέρουμε όλοι μέσα στο χώρο αυτό των ακινήτων πώς μπορούν κάποιοι επιτίδη να εκμεταλλεύονται και να πλουτίζουν εξαιτίας της θέσης στην οποία μπορεί να βρίσκονται. Γι' αυτό ο εξυγχρονισμός του κτηματολογίου, αυτό τονίστηκε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο εξυγχρονισμός του κτηματολογίου μπορεί να προσφέρει και σε αυτό το ζήτημα, να μειώσει και αυτού του είδους τα φαινόμενα.
1: Σίγουρα.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Θα έλεγα, λοιπόν, τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές

0: δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
1: Δηλώσει για το ίδιο θέμα, Βαγγέλη, έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι προχωρούσε με βήματα αργά και αποσπασματικά το υποθηκοφυλακείο, εννοεί το κτηματολόγιο, και αποσπασματικά συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία και την αγορά. Και επισήμανε ότι πλέον 392 υποθηκοφυλακεία αποτελούν παρελθόν, όπως παρελθόν αποτελεί και η πολύερη έρευνα σε σκονισμένους φακέλους, αφού ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 6 εκατομμύρια σελίδες και έχουν αναρτηθεί ώστε να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες από τους πολίτες μέσω του υπολογιστή τους όλα τα αρχεία που αφορούν τις ιδιοκτησίες. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στο υποθηκοφυλακείο, είχα πάει εγώ για ένα.
2: Στο κτηματολόγιο είχα κάνει αρκετά ρεπορτάζ πριν από χρόνια, όταν είχαμε αρχίσει να το μαθαίνουμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε ζήσει τόσα πολλά κακώς κείμενα όλο αυτό το χρονικό διάστημα από όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια του κτηματολογίου. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 90% προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο.
1: Και αυτοί οι φάκελοι πια, δηλαδή έβλεπα όλους αυτούς τους φάκελους με τα κορδελάκια στις τέσσερις άκρες. Πρέπει να τους ανοίξεις, να ψάξεις σε αυτούς τους κονισμένους φακέλους να βρεις στοιχεία τα οποία πολλές φορές δεν υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή πλέον όλα αυτά θα μπορεί να τα βρει ο πολίτης σε χρόνο ντετέ. Είναι πολύ σημαντικό, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένας εξυγχρονισμός του κράτους. Έτσι, μετά το ψηφιακό κράτος έχουμε και αυτό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ.
2: Ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κτηματολογίου, η πλήρης μετάβαση στο λεγόμενο κυβερνητικό G-Cloud, ξεκινά μια νέα εποχή για τη διαχείριση του ακινήτου και των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό και πρόκειται για μια βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση που αγγίζει τον πυρήνα της σχέσης του κράτους με τον πολίτη. Δήλωση έκανε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, για το θέμα αυτό. Έδωσε το
1: πρώην δήμαρχος Τρικάλων, εξαιρετικός άνθρωπος. Το σύστημα λοιπόν, λέει, το οποίο δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση των υποθέσεων, επίσης έδωσε διαφάνεια και τόνισε να μην ξεχνάμε ότι το κτηματολόγιο ήταν από τους πρώτους φορείς που έβαλε τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον αυτή η δουλειά γίνεται σε ελάχιστα λεπτά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσθεσε δε ότι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από τους δήμους στο κτηματολόγιο συνιστά το επόμενο βήμα, ενώ σύντομα θα δημιουργηθεί ενιαίος κόμβος ακινήτων που θα συνδέει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν διάσπαρτα σε πλατφόρμες όπως αυτή της ΑΔΕ, Βαγγέλη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό θέμα και δεν μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε. Τώρα να πούμε, να αρθούμε λίγο, Δημήτρη, να δούμε λίγο το τι γίνεται με το ιρανικό, αφού πάρουμε όμως πρώτα μία μικρή μουσική ανάσα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί σας μέσα από τη συχνότητα του Elite News Radio 105,8 θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και είπαμε να περάσουμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για την συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν και τα ζητηματάκια που υπάρχουν.
1: Το μεγαλύτερο είναι ο Λίβανος, βέβαια. Θα αναφερθώ στο Λίβανο σε πολύ λίγο. Ο κύριος Τραμπ επέμεινε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά. Ωστόσο, Ιράν και Ομάν, να επισημάνουμε ότι το Ομάν βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ιράν. Είναι οι δύο χώρες που ελέγχουν το στενό του Ορμούς και ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων.
0: Αυτό που λένε ότι δεν πρόκειται, μην νομίζετε ότι θα επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς, στο προπολεμικό. Άρα τι μας λένε, ότι εδώ πέρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα. Από την άλλη,
1: όπως τη διόργα του Παναμά, ας πούμε, που πληρώνουν.
0: Σε διεθνή ύδατα μπορεί να θέσει διόδια ή τέλη.
1: Είναι πολύ νωρίς για να δούμε.
0: Μπορούμε
1: αν
0: εμείς
1: το
0: να
1: κάνει.
0: Θέσουμε εδώ σε διεθνή ύδατα που ανήκουν στον ελληνικό θαλάσσιο.
1: Κοίτα, η διόργα του Παναμά έχει διόδια, για παράδειγμα. Πληρώνουν κάποια τέλη τα πλοία τα οποία περνούν από εκεί. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι πολύ πιο
0: υπάρχουν
1: στενή
0: όμως
1: η διόργα.
0: Υπάρχουν και εγκαταστάσεις, υποτίθεται εκεί, και υπάρχει ακριβώς και μια διαδικασία η οποία έχει κάποιο κόστος για τη χώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, mm-hmm. Και υποστηρίζει βεβαίως ότι δεν θα επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή δεν πρόκειται να τα ελέγχουν οι Ιρανοί, ενώ συγκεχημένο παραμένει πότε και πώς θα γίνει η επιθεώρηση των πυρηνικών του Ιράν. Αυτό είναι το δεύτερο αγκάθι. Το ένα είναι ο Λίβανος. Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε στον έλεγχο του πυρηνικού του αποθέματος από διεθνείς επιθεωρητές, mm-hmm. όπως είπε ο κύριος Τραμπ. Κάποιες άλλες σημαντικές εξελίξεις είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η ξεχωριστή υπόθεση είναι η κεχηρία στο Λίβανο από τη συμφωνία με το Ιράν, ενώ το Ιράν δεν διαπραγματεύεται τους βαλιστικούς πυράβλους του, όπως είπε ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, τόσο ο Ιρανός πρόεδρος όσο και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ για τη συνέχιση των συνομιλιών.
0: Του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή κιόλας εκεί, έτσι.
1: Βέβαια, και το Πακιστάν μαζί με το Κατάρ έχουν διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ, αλλά και στον πόλεμο στη Γάζα. Και μια και μιλάμε για το Λίβανο, να πούμε ότι άρχισε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πως έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης για την επιτήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, σήμερα ο ακροδεξιός υπουργός του κυρίου Νετανιάχου, ο Μπεν Γκβίρ, είπε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε φυσικά να απορρίψει μια έκκληση του Πρόεδρου των ΗΠΑ για εκεχηρία στο Λίβανο και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία εκεχηρία υπό καμία συνθήκη. Φυσικά, ο κύριος Μπεν Γκβίρ είναι ακραίος. Ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες παραγωγής όπλων, παραγγείλει όπλα το Ισραήλ, mm-hmm. προσθέτοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την υποστήριξη του συνεχιζόμενου αγώνα εναντίον του Ιράν και των πρόξης του, Χεζμπολάχ κτλ. Και αναφέρθηκε σε αυτό. Να θυμίσουμε ότι κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν το Ισραήλ με ένα ποσό περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διαθέτει αυτή τη στρατιωτική ισχύ που διαθέτει. Ο Λίβανος, βέβαια, αν και είναι ένας πολύ μικρότερος, αν θέλεις, ένα πολύ μικρότερο μέτωπο σε σχέση με το μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, είναι εξαιρετικά αιματηρός. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 4.200 και αυτές οι συζητήσεις ας ελπίσουμε ότι θα φέρουν κάποια εξέλιξη. Ως παρένθεση να αναφέρω ότι σήμερα για τον άλλο πόλεμο της Ουκρανίας ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις
0: με το Κίεβο.
1: Με το Κίεβο, mm-hmm. ναι. Καλά, αυτό 4,5 χρόνια το περιμένουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει.
0: Δεν το έλεγε όμως ανοιχτά τόσο, έτσι. Δεν,
1: όχι,
0: είναι ότι
1: είναι...
0: δεν ήταν Τραμπ να λέει συνέχεια να επαναλαμβάνει κάτι και εμείς να το περιμένουμε.
1: Για να μην γίνεται, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το θέμα είναι πάντα το Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, δηλαδή το Ντομπάς το περίφημο, που είναι ρωσόφωνοι εκεί, να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις περιοχές, διότι αν ο Πούτιν δεν τις κρατήσει αυτές τις περιοχές, αποκλείεται, και το υπογράφω αυτό, να θερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, ο δεύτερος, είχε γίνει το 2014 και σταμάτησε, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι Ρώσοι θέλουν πάρα πολύ να προσαρτήσουν αυτές τις περιοχές, όπως προσάρτησαν και το 2014 την Κρυμαία.
0: Τώρα, είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν ξεκινήσει πλέον, έχει ξεκινήσει και είναι έντονη η κίνηση στα στενά του Ορμούζ, ναι. Έτσι, πηγαίνουν, έρχονται πλέον, μιλάμε για έναν απεγκλωβισμό περίπου 11.000 ναυτικών που βρίσκονταν παγιδευμένοι, εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούζ εξαιτίας αυτής της κατάστασης και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και με λιγοστά τρόφιμα.
0: 11.000 άνθρωποι, το φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: 11.000 άνθρωποι, είναι πάρα πολύ.
1: Τεράστιος αριθμός. Τεράστιος αριθμός και τα πλοία ακόμη περισσότερο.
0: Ο Μαρκ Ρούμπιο πάντως, ναι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αυτό το οποίο είπε είναι, ναι, ότι καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη διέλευσης σε μια διεθνή θαλάσσια οδό. Αυτό επειδή ήταν κακά τα ψέματα και το διαπραγματευτικό χαρτί των Ιρανών, τα στενά του Ορμούζ.
1: Το όπλο των Ιρανών αυτού, και το πιο αποτελεσματικό, ναι, Βαγγέλη, πολύ
0: ήταν,
1: σωστά το λες.
0: Ήταν το πιο αποτελεσματικό. Μας πόνεσε όλους, όλο τον πλανήτη πόνεσε αυτή η κατάσταση, αυτός ο αποκλεισμός εκεί των στενών του Ορμούζ, και σίγουρα έπαιξε ρόλο. Ήταν ένας μοχλός πίεσης προκειμένου να οδηγηθούμε και σε αυτήν την συμφωνία.
1: Ναι, και σκέψου που έφτασε το πετρέλαιο και η βενζίνη, φλέρταρε με πάνω από 110 δολάρια, τώρα είναι κάτω από τα 80, και νομίζω ότι και η πτώση αυτή έχει περάσει και στην Αγγλία, τουλάχιστον στη χώρα μας. Δεν ξέρω, σου έλεγα σήμερα ότι είδα βενζίνη 1,8,15. Και εσύ μήπως ότι είδες ακόμα φθηνότερη, με το 7 μπροστά.
0: Και κάτω, ακριβώς. 1,75 και 1,78. Έχουν πέσει αρκετά, έχει πέσει αρκετά η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι έχει ακόμη και τα 15 λεπτά επιδότηση στην Αντλία από το κράτος. Μένει να δούμε αυτό, βέβαια.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα. Mm-hmm. Είναι αν δεν αλλάξει και αυτό. Πάντως βλέπουμε την αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε συμπαρασύρει προς τα πάνω όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μην το ξεχνούμε, έτσι. Και επειδή έχουμε μάθει, όταν κάτι ανεβαίνει, να ανεβαίνει μέσα σε μια κρίση πάρα πολύ απότομα και γρήγορα, και από την άλλη, δυστυχώς, όταν έρχεται η ώρα της αποκλιμάκωσης και πάβει να υφίσταται η όποια αυτή κρίση, οι τιμές να αποκλιμακώνονται αργά και βασανιστικά.
1: Πάντως,
0: και αυτό δεν το θέλουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπω τώρα στο oilprice.com, που είναι η νούμερο ένα πηγή για, για τις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας γενικότερα. Το Brent λοιπόν είναι στα 77,13 και το αμερικανικό αργό στα 73,77, δηλαδή πλησιάζει στα προ του πολέμου επίπεδα. Και βλέπω επίσης και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια πτώση της τάξης του 3,04 της 100. Πολύ καλά νέα όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολλά τα αγκάθια. Είπαμε, κατά κύριο λόγο είναι τα πυρηνικά του Ιράν, το πυραυλικό του σύστημα και ο Νότιος Λίβανος.
0: Και ο Λίβανος. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι και το πιο κρίσιμο σημείο στο οποίο θα πρέπει να βρουν κοινό βηματισμό οι δύο πλευρές, το τι θα γίνει στο Λίβανο. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί, όπως όλα δείχνουν, πιέζουν με κάθε τρόπο το Ισραήλ. Έτσι, Δημήτρη.
1: Ο κ. Νετανιάχου δείχνει μάλλον αρκετά ευεπίφορο στις αμερικανικές πιέσεις. Άλλωστε, μπορεί να τα τσουγκράει, ας το πούμε έτσι, με τον Τραμπ κατά καιρούς. Όμως, όπως έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, είναι ένας καλός φίλος και είναι γνωστές οι πολύ στενές σχέσεις που έχει η Ουάσιγκτον με το Τελ Αβίβ και κυρίως βεβαίως του πάρα πολύ ισχυρού Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι αγορές όμως και το χρηματιστήριο των καυσίμων, έτσι, και του πετρελαίου, του μαύρου χρυσού, έχουν προεξοφλήσει ότι η συμφωνία αυτή θα έχει διάρκεια. Γι' αυτό, γιατί μας το έλεγαν παράγοντες και φορείς της αγοράς, ότι πρέπει να δούμε συνέχιση αυτής της αποκλιμάκωσης, ακόμη και αν είναι μικρή και σταδιακή, στην αγορά που σιγά σιγά θα μεταφράζεται βέβαια σε μείωση και στην Αγγλία. Αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε μια σταθερά πορεία καθόδου των τιμών, ναι. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν προεξοφλήσει συνέχιση αυτής της συνθήκης ειρήνης.
1: Πάντως να σας πω για την επόμενη ώρα, σας έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αφενός τα πιο παράξενα παγωτά της Αθήνας, τις τιμές που έχουν εξαπλώστρες. Θα σας πούμε για τον Αυστραλό Τελάλη που μπήκε στα ρεκόρ Guinness ως ο άντρας με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.
0: Αλλά θα σας πούμε και για τα βορίζια,
1: ναι.
0: Για την υπόθεση, γιατί έρχονται νέα στοιχεία, βγήκε η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό εκείνο στα βορίζια με τους δύο νεκρούς, θυμίζουμε, ένας άντρας και μία γυναίκα, στη συμπλοκή ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε όμως τώρα αμέσως σε ειδήσεις, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτησή του. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες. Ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 λοιπόν ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και οι αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επηρεαστεί το δημόσιο και θα επιμεριστεί, συγγνώμη, στο δημόσιο και τις τράπεζες. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί έκδοση εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές με την κατηγορία για συμμετοχή στο σκάνδαλο Qatargate. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Ταμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιό τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στον τομέα οικονομικών. Τουλάχιστον 13 είναι τα όπλα που ενεπλάξαν στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, σύμφωνα με την επίσημη βαλιστική έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας. Ωστόσο, δεν έχει ταυτοποιηθεί το όπλο του φόνου. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Εγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους, σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και αναπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διαμήνυσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνει μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας, Ευαγγελής Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11 και 7 λεπτά. Μαζί σας είναι ο Βαγγέλης Αρής.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: στο εδώ στο τέλος της μέρας.
1: Μπράβο, έτσι πρέπει να το συντονίσουμε.
0: Να συντονίσουμε, να το λέμε ταυτόχρονα. Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σπυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Stranglers. Και τι μου θύμισε τώρα οι Stranglers. Δεν ξέρω αν είχες πάει. Όχι, θα ήσουν ακόμα παιδάκι. Στο Rock in Athens. 1985 Καλλιμάρμαρο. Όταν βγήκαν οι Stranglers, 80.000 θεατές, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πάθος και τέτοιο παλμό. Ήταν δηλαδή ένα φοβερό φεστιβάλ, και εκεί ανακάλυψα την ισχύ της τηλεόρασης. Γιατί όπως τραβούσε η ΕΡΤ, ήταν τότε που τραβούσε τα πλάνα, με πιάνει ένα πλάνο για 3 δευτερόλεπτα.
1: Όπα, είναι αρκετά.
0: Την επόμενη μέρα, Βαγγέλη, όλοι μου λέγανε σε είδαμε στην τηλεόραση. Τι λέω, ρε παιδιά, ένας θεατής ήμουνα και με έπιασε απλώς το πλάνο 2 δευτερόλεπτα. Πραγματικά πανίσχυρη τηλεόραση και τότε βεβαίως ακόμα πιο ισχυρή.
1: Να δούμε λίγο πολιτική επικαιρότητα για να την περάσουμε, να δούμε τα βασικά. Είδαμε νωρίτερα έτσι, της οικονομικής επικαιρότητας. Η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου πρωταγωνιστεί και σήμερα. Στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα για την άρση της ασυλίας του μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, θυμίζουμε, που εξέδωσαν χθες οι βελγικές αρχές για τη συμμετοχή του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ναι, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ.
0: Θεωρείται ο εγκέφαλος του Κατάρ Γκέιτ ο κύριος Παντσέρη.
1: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι δεν είχε ποτέ καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλήψιμο και επισημαίνει ότι δεν θα κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, και είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τώρα, αν το δούμε, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή, έχουμε τα ακόλουθα βήματα. Την λαμβάνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο κύριος Γιώργος Γιώργα, και τα μέλη της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν εκεί τη θέση τους για την άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Επιτροπή βέβαια έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αμέσως μετά συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας ή όχι. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου δεν υπάρχει χρήση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος στην επίμαχη περίπτωση δεν είχε υπουργικό έτσι, αξίωμα. Τώρα το θέμα είναι ποια είναι τα αδικήματα, να δούμε λίγο, Δημήτρη, τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνει η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμά της.
0: Να πούμε πριν από αυτό ότι το Qatar Gate ήταν το πιο κραυγαλαίο, πιο σοβαρό και πιο σοκαριστικό σκάνδαλο που έχει πλήξει ποτέ τις Βρυξέλλες.
1: Σωστά. Η βελγική αστυνομία. Τα ευρωπαϊκά όργανα, συνολικά.
0: Βέβαια,
1: έτσι,
0: 16 επιδρομές της βελγικής αστυνομίας οδήγησε σε 6 άτομα. Τα 4 εξ αυτών κατηγορήθηκαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφορά και ξέπλυμα χρήματος. Κατασχέθηκαν βεβαίως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τηλεφώνα και υπολογιστές στα χέρια των αρχών. Ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε χτες για το λόμπινγκ και αυτό το οποίο, όπως έλεγε και το πολίτικο που το είχε αποκαλύψει τότε, ήταν από τα μέσα που είχαν αποκαλύψει το σκάνδαλο. Ουσιαστικά τι γίνονταν, υπήρχε μια επιτροπή με τις σχέσεις με τις χώρες του κόλπου και με το Κατάρ βεβαίως. Και εκεί πέρα, κατά πληροφορίες, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν να επηρεάσουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κατάρ. Ένα μοιράτο το οποίο δεν είναι και ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει στον πλανήτη. Τα τρία αδικήματα λοιπόν, Βαγγέλη μου, ήταν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
1: Που αφορούν στο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Στο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ναι. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση.
1: Μάλιστα. Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης χαρακτήρισε απολύτως αβάσιμο το ζήτημα, κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Δεν πρόκειται βέβαια να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, ήταν η δήλωση που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Η υπόθεση του πάντως πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ρωτήθηκε στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Από όσα λέει, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα που θα του τεθούν, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης. Τον τιμά τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η ασυλία. Τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη.
0: Και αφορά βεβαίως, φαντάζομαι, την περίοδο που ήταν επίτροπος ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Βεβαίως. Ναι. Και υπήρξε και, υπήρξε και ερώτηση στην Κομισιόν. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου, σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησε ο Μπαλάζ Ούσβαρη, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ρωτήθηκε και απάντησε ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων συζήτησε το θέμα και έλαβε συλλογικά απόφαση που ενέκρινε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου. Δηλαδή την εμπλοκή του με την ΜΚΟ. Το 2022 εξετάσαμε ξανά το θέμα, ελέγχοντας ειδικά αν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης αυτών των όρων. Εκείνη τη χρονική στιγμή δεν είχαμε καμία ένδειξη, είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ότι είχε παραβιάσει τους όρους που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του Κολεγίου. Κατά πληροφορίες στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου, πέραν από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι που έκανε με τα παιδιά του στο Κατάρ.
0: Μάλιστα. Σημαντικό πάντως και προς τιμή του κ. Αβραμόπουλου που δεν έθεσε θέμα ασυλίας, γιατί αν έθετε θέμα ασυλίας αυτό θα μπορούσε να είναι απολύτως παρεξηγήσιμο.
1: Λοιπόν, και να πούμε και αυτό που είπαμε για τα... Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, για αυτό που είπαμε για τα νεότερα από τα βορίζια, με αφορμή την επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Από τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, αποδεικνύεται η ιδιαιτέρως εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων.
0: Έλα, τώρα αλήθεια, στην Κρήτη συμβαίνει αυτό.
1: Ναι. Και επιβεβαιώνεται η ένταση που... των πυρών που ανταλλάχθηκαν εκείνο το πρωινό, ήταν 1η Νοεμβρίου του 2025, στον κεντρικό δρόμο του χωριού, εκεί όπου έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους, έτσι, ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οι ειδικοί, λοιπόν, της αστυνομίας εξέτασαν συνολικά 124 κάλικες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα βολίδων, έναν πυρήνα βολίδας, ένα σκάγι και 2 μεταλλικά ρινίσματα. Από την ανάλυση των ευρημάτων, λοιπόν, προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. 13 όπλα έριχναν, Δημήτρη.
0: Ήταν
1: μεταξύ αυτών και καλά. Μεταξύ αυτών και 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ.
0: ΑΚ-47.
1: Φαντάσου, 13 όπλα ανάμεσα τους 4 Καλάσνικοφ να ρίχνουν, να ανταλλάσσουν πυρά οι δύο οικογένειες στο κέντρο του χωριού μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ήταν,
0: και περίστροφα ή και παραλυτικές.
1: Ήταν φοβερό αυτό που συνέβη.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι συνέβη την επομένη της έκρηξης εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της μιας οικογένειας, και αυτό φαίνεται ότι ήταν η αφορμή μετά να πάνε και να δημιουργηθεί αυτή η εκτεταμένη συμπλοκή πλέον με τη συμμετοχή τόσων ανθρώπων. Από την ανάλυση, λοιπόν, προέκυψε ότι ήταν τουλάχιστον 13 τα όπλα, 9 πιστόλια, τουλάχιστον 4 Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα, χράπα χρούπα.
0: Τα είχαν όλα, δηλαδή, έτσι δεν
1: υπήρχαν από όλα.
0: Μόνο κανένα ολμοβόλο δεν είχαν, ροκετοβόλο.
1: Και μάλιστα ήταν και φοβερά τα στοιχεία και για τον θάνατο του 39χρονου, γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του και δέχονταν πυρά από παντού. Έτσι, και τον έπληξαν δύο από τις συγκεκριμένες σφαίρες. Τώρα, συνολικά το όχημά του δέχθηκε 21 σφαίρες από πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ, πιστόλια και από κυνηγετικό όπλο. Από την αριστερή πλευρά δέχθηκε 11, από πίσω άλλες 7, 3 ήταν οι βολές από το όπλο το κυνηγετικό. Και φανταστείτε τώρα τι κατάσταση επικρατούσε τότε. Θυμίζουμε ότι ήταν και τα αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν στη συνέχεια, γιατί στην αρχή έτσι κρύβονταν τις πρώτες μέρες και παραδόθηκαν έπειτα. Δεν έχουν βρεθεί όμως ακόμη τα όπλα τα οποία προκάλεσαν τα μοιραία χτυπήματα, τις θανατηφόρες βολές που σκότωσαν και τους δύο ανθρώπους.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, Βαγγέλη, υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην Ευρώπη, το ένα είναι το Κορλεόνε στην Ιταλία, το άλλο είναι τα Ανόγια και τα Ζωνιανά στην Κρήτη, είναι περιοχές όπου ακόμα και η αστυνομία δεν ανεβαίνει μόνη της επάνω. Δηλαδή πόσες φορές περιπολικά τα οποία επιχείρησαν να πλησιάσουν δέχτηκαν πειρά κατευθείαν. Δηλαδή είναι ένας άλλος νόμος εκεί, είναι ο νόμος των όπλων, και το φοβερό είναι ότι είναι κουλτούρα αυτή, και βεβαίως δεν κατηγορώ καθόλου τους κριτικούς που έχουν όπλα, αλλά από την άλλη βλέπεις ότι όταν υπάρχουν τόσα πολλά όπλα είναι πιο εύκολο να γίνει το κακό. Όπως για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι 350 εκατομμύρια κάτοικοι και υπάρχουν μισό δισεκατομμύριο όπλα.
1: Και το βλέπουμε στην καθημερινότητα, έτσι, μέσα από την επικαιρότητα, το πώς επηρεάζει την ζωή των Αμερικανών η παρουσία τόσων όπλων από τα μακελιά που έχουμε κάθε τόσο.
0: Ακριβώς. Και συνήθως είναι πειραγμένοι οι μαθητές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, 11 και 20 ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας βρισκόμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε αυτά τα δίκτυα των. Τι είναι αυτή τώρα, ήταν κύκλωμα φοροδιαφυγής, έπεσαν στα δίκτυα των ελεκτών της ΑΔΕ λοιπόν, μια κατασκευαστική εταιρεία και ένα μισητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Απέκρυψαν φορολογικά έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ και συνεργάζονταν μεταξύ τους, δηλαδή αν δούμε λίγο τα στοιχεία. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν εντόπισαν δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις, έτσι μιλάμε για τους ελεγκτές της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ, έτσι λέγεται η ομάδα των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν μιλάμε για ένα μισητικό γραφείο στις Κυκλάδες, το οποίο εμφανιζόταν, Δημήτρη, να έχει πουλήσει κάποια ακίνητα τα οποία είχε στην ιστοσελίδα του. Όταν όμως οι ελεγκτές ζήτησαν να δουν τις εντολές πελατών, διαπίστωσαν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε δηλωθεί η μεσητική αμοιβή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχική δήλωση εμφάνιζε έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημιές 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο έγινε τροποποιητική δήλωση. Το 1 εκατομμύριο ευρώ έσοδα έγινε 1.900.000, διπλασιάστηκε σχεδόν, και τα κέρδη 229.000 ευρώ.
1: Μειώθηκαν δηλαδή.
0: Ναι. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Το μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες αυτό. Ο έλεγχος ο συγκεκριμένος οδήγησε σε άλλο λαβράκι. Είδαν εκεί ότι οι συναλλαγές γίνονταν πάντοτε με την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Πήγαν λοιπόν στην κατασκευαστική εταιρεία, πραγματοποίησαν και εκεί έλεγχο και πάλι στις Κυκλάδες δραστηριοποιείται. Μπορούμε να καταλάβουμε, έχουν ιδιαίτερη πέραση.
1: Καλά,
0: έτσι,
1: είναι για φοβερό φιλέτο
0: ακινήτων, ακριβώς. Και εκεί λοιπόν είδαν ότι η συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία, που ήταν ο πολιτής των ακινήτων που πουλούσε η μεσητική και δεν τα δήλωνε, είχε δηλώσει αρχική δήλωση με έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ. Έμπαινε μέσα δηλαδή.
1: Καλά, αυτός ο Χριστιανός ήταν ανάγκη να αφήσει τα 3 ευρώ, δεν μπορούσε να βάλει 300-3.000. Το 3 ευρώ βγάζει μάτι.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, και εγώ να ήμουν.
0: Το 3 ευρώ ήταν κατά λάθος προφανώς. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή 3 ευρώ τι θα μπορούσε να είναι ως έσοδο.
1: Ούτε έτσι. Ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Και στην τροποποιητική δήλωση, τα 3 ευρώ έγιναν ξαφνικά 2.200.000 ευρώ και παράλληλα υπήρξαν κέρδη, αντί για ζημίες 47.000, υπήρξαν κέρδη 615.000 ευρώ.
1: Αυτό θα πει μαγείρεμα.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν το τι γίνεται, έτσι, το τι συμβαίνει γύρω μας, πώς φεύγουν τα εκατομμύρια και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα λαμβάνουν επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν για να βγάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πάντως βρίσκονται στα κάγκελα, έτσι, και αυτή την περίοδο την καλοκαιρινή εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό βρίσκονται στο μικροσκόπιο και όπως μου έλεγε ένας από τους ανθρώπους του ελεγκτικού μηχανισμού, η μεγαλύτερη δουλειά γίνεται από το γραφείο, όχι επί τόπου. Από το γραφείο ξεσκονίζουν τα πάντα και πηγαίνουν πλέον και κάνουν ελέγχους στοχευμένα. Αλλά όταν θα έρθουν στην επιχείρηση Δημήτρης Φαναριώτης, θα έχουν ήδη ξεσκονίσει όλα σου τα δεδομένα, Δημήτρη, εξ αποστάσεως από το γραφείο και ο άνθρωπος αυτός ή οι συνεργάτες του θα έρθουν μετά επί τόπου σε σένα με ένα τάμπλετ, στο οποίο θα βλέπουν τα πάντα. Θα βλέπουν τι έχει στην τράπεζα, τι διαθέτει σε ακίνητη και κινητή περιουσία, αλλά ενδεχομένως και τα πολύ οικία κοντινά σου πρόσωπα τι έχουν και τι βίο διάγεις. Αν για παράδειγμα εσύ είσαι στα social media συνέχεια, γιατί και αυτά παρακολουθούνται, αν είσαι...
1: Και ανεβάζω τις Porsche και τις Ferrari που έχω.
0: Βεβαίως. Ή τα ταξίδια τα οποία κάνεις σε εξωτικά μέρη με σαμπάνιες και χαβιάρια και δεν συμμαζεύεται και αστακούς, τότε δεν γίνεται να μου δηλώνεις ότι έχεις έσοδα 3 ευρώ. γιατί τα υπόλοιπα από πού τα βρίσκεις για να κάνεις αυτήν την ζωή. Άρα είναι και το διαδίκτυο και τα social media πλέον αποτύπωση της εικόνας μας για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για την εφορία. Έτσι.
1: Μου έλεγε παλιότερα, επ' αυτού που λες, ένας φίλος αστυνομικός, ότι όταν θέλουν να, ένας από τους τρόπους μάλλον προσπαθούν να εντοπίσουν διαβόητους ληστές ή κάποιους που έχουν διαπράξει μια μεγάλη κλοπή ή μια ληστεία, παρακολουθούν την προσωπική του ζωή. Βλέπουν λοιπόν ότι αυτός ξαφνικά αρχίζει και πηγαίνει στα μπουζούκια και κάνει κάτι λογαριασμούς εξαψήφιους, αγοράζει σπορ αυτοκίνητα, αγοράζει σπίτια και γενικώς επιδεικνύει τον πλούτο του. Αυτό ακριβώς, η επίδειξη του πλούτου είναι η οποία από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα συστήματα, ακριβώς αυτή η επίδειξη του πλούτου είναι η οποία μπορεί να οδηγήσει τον άλλον στη φυλακή. Ενώ αν καθίσει στα αυγά του και δεν χαλάει χρήματα ή εν πάση περιπτώσει δεν
0: γίνεται,
1: προκαλεί...
0: φίλε, να τα έχεις κλέψει ουσιαστικά έτσι και να μην τα χρησιμοποιείς.
1: Ωραία, μην τα φας στην Ελλάδα, πήγαινε στην Ελβετία να τα φας.
0: Εσύ τι δίνεις τρόπους στους φοροφυγάδες, δίνεις τέτοιο εναλλακτικές, δίνεις το φοροφυγά.
1: Καθόλου. Σιγά μην περιμένει εμένα ο φοροφυγάς. Απλώς θέλω να σου πω ότι είναι πολύ πιο έξυπνο αυτό, εν πάση περιπτώσει, αν έχουν λίγο μυαλό, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι κάνουν όλα αυτά και κλέβουν τα χρήματα, το κάνουν και επειδή θέλουν να επιδείξουν στη συνέχεια τον κλαπέντα πλούτο τους. Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί θέλουν αυτό το πράγμα, το έχουν ανάγκη, έτσι. Και αυτό το βλέπαμε και από τις ταινίες, τις μεγάλες ληστείες. Δεν μπορούσαν να κρυφτούν και θέλανε, πηγαίνανε να αγοράσουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους, έτσι. Ναι. Το σπίτι που ήθελαν πάντοτε να έχουν
1: και λοιπά. Τη βίλα με την πισίνα και τα λοιπά.
0: Οπότε βγαίνανε όλα στον αέρα. Για πάμε λίγο τώρα να δούμε λίγο να ελαφρύνουμε και
1: τα θέματα μας,
0: θεματολογία μας.
1: Για μετά τους τίτλους, έχουμε δύο ωραία θέματα να σας παρουσιάσουμε.
0: Τα παγωτά δεν τα ξεχνάμε.
1: Τα παγωτά δεν τα ξεχνάμε και τις ξαπλώστρες. Δεν ξέρω αν έχω δύο λεπτά να σου πω για τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και είπε ότι πρέπει να γίνει γνωστή όλη η αλήθεια για το κλιματικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όπα,
1: και
0: τώρα αυτό πώς να το αποκωδικοποιήσουμε.
1: Θα το αποκωδικοποιήσουμε. Για να
0: καυσαέρια δεν βγάζει.
1: Όχι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό όμως που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, που χρειάζεται μάλλον, είναι τεράστια κέντρα δεδομένων. Και όταν λέμε τεράστια κέντρα δεδομένων, φαντάσου σπίτια ολόκληρα γεμάτα σερβερ. Λοιπόν, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι σερβερ και όλη αυτή η τεχνολογική υποδομή χρειάζεται αστήρευτη ενέργεια. Γιατί για να φτάσεις σε όλο και ψηλότερο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζεσαι πάρα πολύ μεγάλη επεξεργαστική δύναμη. Για να έχεις αυτή την επεξεργαστική δύναμη, πρέπει να έχεις πολύ ισχυρούς υπολογιστές και όλα αυτοί είναι εξαιρετικά ενεργοβόροι, έτσι. Δεν είναι απλό δηλαδή τώρα ξαφνικά να χρειάζεσαι χιλιάδες κιλοβάτ, εκατομμύρια κιλοβάτ προκειμένου να τρέξουν όλα αυτά τα συστήματα, και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στη Silicon Valley και στις περιοχές όπου είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένοι
0: τέτοια κέντρα.
1: Όλα αυτά λοιπόν δεν παράγονται από αιωλική ενέργεια, παράγονται κατά κύριο λόγο από ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς, αυξάνεις την χρήση ορυκτών καυσίμων προκειμένου να ενισχύσεις αυτά τα mega centers, όπως λέγονται, τεχνητής νοημοσύνης, βλάπτοντας βεβαίως τον πλανήτη, έτσι, διότι τα ορυκτά καύσιμα είναι γνωστό ότι είναι ρυπογόνα και χρειάζονται επίσης πάρα πολύ ενέργεια για να μπορέσουν να βελτιωθούν, να αυξηθούν.
0: Τα ΔΕΕΦΗ Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Τα ΔΕΕΦΗ Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ζήτησε να αναλυφθεί παγκόσμια δράση για το μεθάνιο, το αέριο το οποίο μετά το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική κρίση, και απίθυνε και έκκληση στον τομέα των ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Και με δεδομένο ότι είμαστε αντιμέτωπος ο πλανήτης μια κλιματική και ενεργειακή κρίση, είναι προφανές ότι μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η τεχνητή νοημοσύνη να μοιάζουν δύο άσχετα θέματα, μοιράζονται όμως την ίδια καταστροφική πηγή, που δεν είναι άλλη από τα ορυκτά καύσιμα, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βεβαίως. Και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Υιοθετήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που προβλέπει υπολογισμό του τόκου. Βάση μηνιαίας δόσης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ημί της ασυλίας του. Στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό στα Βορίζια. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Δεν ταυτοποιήθηκε το όπλο που σκότωσε το Φανούρι Καργάκι. Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεο. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες μετά την κατάρρευση της οροφής. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα. Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου η υδράργυρο στη Δυτική Ευρώπη, ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων του καύσωνα στη Γαλλία. Τουλάχιστον 1.000 άτομα στα επίγοντα στην Ιταλία. Και ο καιρός έθριος αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Το οποίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 12 παρά 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στην ρύθμιση των ήχων.
0: Στη ρύθμιση είναι η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην παραγωγή μας είναι η Μαρία Ισφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Λοιπόν, για πάμε λίγο ότι έκανε μια τελευταία δήλωση ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος.
1: Ακριβώς, είπε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας με αιχμή του δόρατο στο ΝΑΤΟ. Αυτά τα είπε σε εκατοντάδες αποφύτους στρατιωτικών ακαδημιών που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα.
0: Τι τους προετοιμάζει δηλαδή, ότι θα μας επιτεθούν οι Δύση με αιχμή δόρατο στο ΝΑΤΟ?
1: Κοίτα, άμα μιλάς σε αποφύτους στρατιωτικών ακαδημιών, είναι προφανές ότι θα είναι πολεμοχαρής ο λόγος σου για να τους ανεβάσεις και το ηθικό, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι το 40% του ρωσικού προπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ πάντως προς το παρόν δεν έχει κάνει καμία ενέργεια που να προδηλεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη, βλέπουμε ότι η ίδια η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτιάξει έστω έναν στοιχειώδη ευρωστρατό. Προχωρεί με μάλλον βραδείς ρυθμούς στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας. Παρακολουθούμε βεβαίως τα πάντα και τον κύριο Πούτιν.
0: Μάλιστα.
1: Α δούμε αν θα κάνει και κάτι στην πράξη.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, Δημήτρη. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τον Πούτιν.
1: Πάμε
0: να έρθουμε σε κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με το κόστος του μπάνιου, έτσι, με το κόστος της επίσκεψής μας σε μία πλάζ. Και δεν μιλάμε για δημοτικές πλάζ, έτσι, από αυτές που υπάρχουν, αλλά μιλάμε για καταστήματα τα οποία βρίσκονται εδώ στην Αττική.
1: Στην Αττική και στα περίχωρα της Αττικής.
0: Άρα μιλάμε και για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Έτσι, μέχρι και από την άλλη πλευρά, μέχρι και Μεσόγεια.
1: Τώρα, το χαμηλότερο κόστος που είδα για το σετ με ξαπλώστρες και ομπρέλα αρχίζει από 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ το σετ.
1: Το σετ, εξαιρετική τιμή.
0: Άρα είναι μια καλή τιμή.
1: Ναι, αυτή είναι στον άλυμο από ό,τι βλέπω. Προφανώς είναι δημοτική πλάζ, γιατί το

0: Μία ομπρέλα και άλλα 20 το κουρστικό που τη βάζεις όπου θέλεις, την καρφώνεις.
1: 30 έχει και το κουρστικό.
0: 30 έχει το κουρστικό. Μπράβο.
1: Επειδή 60. Έκανα μία μικρή έρευνα αγοράς, το λέω. Η ομπρέλα μπορείς να βρεις και φθηνότερη. Ναι. Αλλά αν θα πάρεις και μία καλή ομπρέλα για να μην σου φεύγει, να μην σου σπάσει.
0: Και να κόβει και τις.
1: Θες 50-60 ευρώ. Έχεις δίκιο.
0: 50-60 ευρώ και δύο καρεκλάκια σπαστά, άντε να σου πω ότι είναι και καλής ποιότητας.
1: Αλλά,
0: έχουμε... Αλλά τόσα 100 για όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Πρόσεξε η διαφορά. Τώρα γιατί ο άλλος πηγαίνει και μάλιστα υπάρχει και το εξής με τις.
1: Γιατί θέλεις να είσαι ξάπλα, Δημήτρη μου.
0: Να είμαι ξάπλα, ρε φίλε.
1: Ξαπλωτός και να απολαμβάνεις και το σέρβις. Έχει και αυτό διαφορά.
0: Τώρα
1: θέλεις να σηκώσεις το χεράκι σου και να πεις φέρε μας δύο μπύρες.
0: Ναι. Τις οποίες θα τις πληρώσεις λίγο πακόρα που λέμε στην Κέρκυρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αν έχεις πληρώσει 100 ευρώ για το σετ τις ξαπλώστρες,
0: ναι.
1: Σίγουρα είναι δευτερεύον το ποσοκό στη ζυμπήρα.
0: Το μόνο σίγουρο και το άλλο το οποίο έχει πλάκα είναι ότι η πρώτη σειρά, πώς είναι στα μπουζούκια το πρώτο τραπέζι πίστα, το ίδιο.
1: Είναι ακριβότερα.
0: Είναι ακριβότερη. Και κατά πολύ ακριβότερη. Γιατί? Γιατί δεν έχεις θέα αν είσαι τέταρτη σειρά. Ένα δάσος από ομπρέλες, αλλά είσαι μπροστά και βλέπεις τη θάλασσα. Τώρα υπάρχουν και τόσες ελεύθερες παραλίες στην Αττική, που εν πάση περιπτώσει, okay, να το καταλάβω, πες ότι έχεις μικρά παιδιά και τα θέλεις να είναι κοντά σου, ασφαλή, κάτω από την ομπρέλα, να είναι καθιστά.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ανάγκη και λένε ότι okay, θα πληρώσω κάτι παραπάνω, αλλά θα μπορέσω να είμαι άνετος εγώ με τα παιδιά μου κλπ.
0: Κάτι παραπάνω. Εδώ μιλάμε ότι σου παίρνουν το κεφάλι.
1: Αν δεν θα να πας εκεί που είναι 100 ευρώ.
0: Ναι, μα πραγματικά. Εκεί νομίζω ότι κάπου επισέρχεται η ματαιοδοξία. Δηλαδή υπάρχει η γνωστότατη παραλία σε γνωστό, ίσως το πιο γνωστό νησί των Κυκλάδων, όπου η ομπρέλα μαζί με δύο ξαπλώστρες οι οποίες είναι ξύλινες, έχουν πάνω πετσέτες, σου φέρνουν, βάζουν και σεντόνι επάνω
1: και νερό παγωμένο,
0: και
1: παγωμένο δίπλα
0: και τη σαπανιέρα. Έτσι. Και ό,τι μπορείς να φανταστείς και πληρώνεις 3.000 ευρώ.
1: Πολύ.
0: Και πρόσεξε, η πλάκα ποια είναι, γιατί μιλάω για ματαιοδοξία, γιατί βλέπεις ότι μαζεύονται όλοι εκεί, όλοι οι οποίοι θέλουν να το παίξουν διάσημοι, αν θέλεις κάπως έτσι επώνυμοι, τέλος πάντων πάνε και οι επώνυμοι που τα έχουν, πάνε και οι άλλοι οι οποίοι θέλουν να καταστούν επώνυμοι και ακουμπάνε 1.500-2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ για μια ομπρέλα και μια ξαπλώστρα. Μα είναι ματαιοδοξία, δηλαδή με τα ίδια λεφτά μπορείς να πας να φας 6 κιλά ψάρια.
1: Για τη φωτογραφία και το check-in στα social media.
0: Και να το βάλεις μετά στα social media για να πεις να ήμουν στο τάδε νησί, στη γνωστή παραλία, μαζί με τους γνωστούς ηθοποιούς και τραγουδιστές και αθλητές και. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Νομίζω πάντως ότι
0: είναι ένα ελάττωμα ματαιοδοξία, πολύ σοβαρό.
1: Σωστό. Υπάρχουν πάντως, νομίζω, στη χώρα μας επιλογές για όλους.
0: Φυσικά.
1: Όσο υπάρχουν άνθρωποι όμως που θα δίνουν 1.500 και 3.000 ευρώ ή 100 εδώ στο παραλιακό μέτωπο, θα υπάρχουν νομίζω και αυτοί οι οποίοι θα το προσφέρουν.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα να δεις τη διαφορά. Εγώ σου έχω πει που πηγαίνουν διακοπές σε ένα μικρό χωριουδάκι στην Εύβοια, βόρεια της Εδιψού. Λοιπόν, εκεί είναι ένας ιδιώτης ο οποίος έχει βάλει 12-14 ομπρέλες με ξαπλώστες κτλ. Δεν πληρώνεις για την ομπρέλα. Απλώς πρέπει να παραγγείλεις ή ένα νερό ή μια μπύρα ή ένα μεζέ και με αυτά καλύπτεις το κόστος της ομπρέλας. Μπορεί να κάτσεις όλη την ημέρα,
1: βεβαίως,
0: να πιεις την μπύρα σου, να φας τον ωραίο σου μεζέ και να μην πληρώσεις. Να πληρώσεις ελάχιστα χρήματα, κάτω από 10 ευρώ. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Και μπορούν οι άνθρωποι αυτοί και ανταπεξέλχονται στα κόστη. Γιατί το κόστος τώρα της ξαπλώστρας και της ομπρέλας είναι πόσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή περνάει όμως η ώρα, Δημήτρη, θέλω να δούμε λίγο και το θέμα των παγωτών. Δεν θα μας αφήσεις χωρίς παγωτό.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, μας έχεις βρει τις πιο περίεργες γεύσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν θα πω τα καταστήματα για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Θα πω τις περιοχές. Και όποιος θέλει μπαίνει μέσα, το γκουγκλάρει και το βρίσκει. Λοιπόν, Almond Sorbet, το οποίο είναι ένα από τα πιο, έχει μια βουτυρένια γεύση με γεύση αμυγδάλου. Αυτό είναι στην πλατεία Μαβίλη. στην Βουλιαγμένη υπάρχει άλλο παγωτατζίδικο, το οποίο κάνει κρέμα βανίλιας με φιστίκι αιγίνης και ανθό αλατιού. Είναι γλυκό, αρμυρό, δροσερό και λίγο απρόσμενο. Στο Σύνταγμα υπάρχει ένα

0: το οποίο πάγο τατζίδικο, το οποίο είναι.
1: Τη γεύση πες μου, Δημήτρη.
0: Τη γεύση, γεύση, ναι. Πες μου, απερόλ, τη γεύση. Απερόλ. Είναι της μόδας το απερόλ τώρα. Στο Παγκράτη, αυτό κι αν με κούφανε, παγωτό μουστάρδα. Έτσι, ασύλληπτο.
1: Ωραία.
0: Στο Παγκράτη, σορμπέ πορτοκάλι, μαϊντανό σμέωρο και ντοματίνι και Οπα. Παγωτό μαύρη μπύρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιος φανταζόταν ποτέ ότι
1: αυτή
0: η μπύρα.
1: Θα μου αρέσει, νομίζω, γιατί αγαπώ τη μαύρη μπύρα.
0: Θα σου δώσω τη διεύθυνση να πας μετά, όποτε θέλεις. Στη Δραπετσόνα, λιμοντσέλο, μιλόπιτα, λευκή σοκολάτα με καρύδα.
1: Χωνευτικό θα είναι αυτό. Χωνευτικό, το λιμοντσέλο, σίγουρα. Κότατο.
0: Και στο Περιστέρι, παγωτό με κρόκο κοζάνης και καραμελωμένο καρύδι. Κλείνω με τη μαύρη σοκολάτα με γάλα καρύδας και ενεργό άνθρακα στην Άνοιξη, στην πλατεία Άνοιξης, και στους αμπελοκήπους υπάρχει δροσερό παγωτό όπου μιλάμε κρέμα με σιτάρι, ρόδι, αμύγδαλο, καρύδι, σταφίδα, μαϊντανό και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και το τελευταίο στο παλιό Φάληρο, όπου εκεί έχουμε πραγματικά εντυπωσιακά παγωτά, όπου εκεί μπορεί να δοκιμάσει κανείς παγωτό το οποίο έχει μέσα 100% γνήσιο φιστίκι Αιγίνης.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι μας άνοιξε την όρεξη.
0: Ναι, και θα πάμε για παγωτό μετά, Βαγγέλη, μου το υπόσχομαι.
1: Και θα πάμε για παγωτό. Πριν όμως πάμε για παγωτό, νομίζω ότι είναι η ώρα. Ποια ώρα?
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ μαζί μας.
3: Εδώ είναι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Είναι κοντά στην πλατεία της άνοιξης.
1: Να, περίμενε να σου πούμε τι καλό παγωτό έχει εκεί κοντά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί μιλούσαμε για παγωτά, εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση, για πες μας.
3: Δεν έχω. Είναι το μεγάλο πρόβλημα όταν είναι πολλές οι γεύσεις. Πες τώρα.
1: Παθαίνεις πλάκα.
3: Πόσες μπάνες μπορώ να πάρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για κανένα και λύνεις το πρόβλημα.
1: Οπότε πάμε στην μπάλα, μιας και μιλήσαμε για μπάλες παγωτού. Τι ωραία που το έδεσες. Μπράβο ρε Δημήτρη. Για πάμε στην μπαλίτσα, λοιπόν. Βλέπουμε την Αγγλία αυτή την ώρα παίζει, είναι στο 0-0. Με ποιον παίζει?
3: Με την Γκάνα είναι.
0: Με την Γκάνα.
3: Η Γκάνα είναι καλή ομάδα, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν, και έχει δυσκολέψει αρκετά την Αγγλία. Είναι, έτσι, η Γκάνα, για να δώσω έτσι να το εξηγήσω λίγο, να την αναλύσω, μια ομάδα με δυνατά κορμιά, οπότε παίζουν πάρα πολύ με τη δύναμη και έχουν έτσι επηρεάσει τους άκλους, δεν έχουν κάνει ευκαιρίες, με σούτ προσπαθούν και ως τώρα θα έλεγα ότι είναι μάλλον ακίνδυνοι, αλλά έχουμε ακόμα έτσι ένα ημίχρονο, γιατί τώρα είμαστε καθυστερήσεις. Νωρίτερα σήμερα είχαμε το Ρονάλντο να πει παιδιά είμαι και εγώ εδώ, η ομάδα του, η Πορτογαλία, με απέναντι στους Ουζμπέκους κέρδισε 5-0. Ο ίδιος πέτυχε 2 γκολ και ήταν μέσα σε αρκετές φάσεις και έδειξε ότι απλά δεν έπαιξε καλά ένα παιχνίδι, οπότε δεν πρέπει να με ξεγράφετε, έτσι, απλά εγώ να μεταφράσω το παιχνίδι του κατά κάποιο τρόπο, και έτσι είναι το σωστό. Ούτε με ένα παιχνίδι λέμε είναι πλέον για απόσυρση, ούτε με ένα παιχνίδι πάλι ότι είναι κάποιος εξαιρετικά καλός ποδοσφαιριστής. Το ξέρουμε, έτσι, αλλά έδειξε ότι είναι ακόμα καλός. Τώρα, αργότερα, έχουμε, τα λέω αργότερα, 2 το πρωί, Παναμάς-Κροατία. Είναι και εδώ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες που ψάχνουν νίκη για πρόκριση. Και τα ξημερώματα 5 η ώρα, Κολομβία κόντρα στο Κονγκό. Εχθές, έτσι, τα ξημερώματα είχαμε, το είδαμε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, τη διακοπή 2 ώρων στο μάτς της Γαλλίας.
1: Γιατί αυτό?
3: Έχω πει, νομίζω, και μαζί, παιδιά, ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν υπάρχουν έντονες καιρικές συνθήκες, βροχές και ειδικότερα κεραυνοί ή κοντά ή σχετικά κοντά στο γήπεδο, υπάρχει αναβολή του αγώνα, αναβολή, είτε διακοπή είτε αναβολή, ανάλογα πόσο διακέσει. Εδώ είχαμε 2 ώρες αναβολή του αγώνα, είναι στα όρια των κανονισμών. Εγώ, μάλλον στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν θα υπήρχε αγώνα, θα γινόταν την άλλη μέρα το πρωί, την άλλη μέρα την ίδια ώρα. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελείως διαφορετικοί έτσι, οι κανόνες και εγώ θα έλεγα είναι και άδικοι. Γιατί το λέω αυτό. Δεν, το δώσω παράδειγμα για να καταλαβαίνει εύκολα και ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν είναι ότι υπάρχει μια διακοπή ρεύματος 2 ώρων στη δουλειά μας, οπότε για 2 ώρες θα ράξουμε, θα πιούμε καφέ και μετά από 2 όταν θα έρθει το ρεύμα θα επιστρέψουμε κανονικά στην εργασία μας από εκεί που τελειώσαμε.
1: Mm-hmm.
3: Οι αθλητές όταν είναι σε φουλ ρυθμό του λες ξαφνικά κάτσε 2 ώρες και μετά ξαναπαίξε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι, πάει ενάντια στους κανόνες της φύσης, τους αγωνιστικούς μιλάω. Και άντε χτες είχε το παιχνίδι, ξέραμε, το νικητή την ώρα που διακόπηκε ήταν νομίζω 3-0 μπροστά η Γαλλία. Αν είναι τώρα καλή ώρα τώρα που είναι 0-0 ή ακόμα περισσότερο είναι σε προχωρημένη φάση, είναι στους 8-16 και να πούν υπάρχει διακοπή και μετά από 2 ώρες ξαναπαίξε, θα μου πεις και οι 2 ομάδες θα είναι στα αποδυτήρια. Ναι, αλλά κάποιος έχει ένα ρυθμό εκείνη τη στιγμή, οπότε αυτός που έχει το ρυθμό νιώθει αδικημένος. Επίσης, άλλο ένα αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι έπρεπε όλοι οι φίλοι αυτοί να μπουν μέσα στο γήπεδο, ενώ στα μπαρ του γήπεδου, mm-hmm. που όμως ήταν πάρα πολύ ακριβά και έγινε έντονη κριτική από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα πολύ ακριβά αναψυκτικά, σάντους κλπ. Κλπ. Που όταν είσαι 2 ώρες κάτι πρέπει να κάνει για να περάσει.
1: Βέβαια, είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς να πεις ότι θα βγω έξω να πάρω ούτε ότι έχω κάνει το κουμάντο μου.
0: Δηλαδή,
3: η κόρα το νερό είναι πανάκριβο. Η μπύρα είναι σχετικά φθηνή.
0: Ναι. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη, βέβαια. Πήγαινε να πιεις νερό κανονικό στην Ευρώπη, να δεις πόσο ακριβό είναι.
3: Είναι άλλο το να θα βγω έξω και θα περπατήσω, θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Θα βρω τέλος πάντων εκεί που θέλω και άλλο να είναι. Αυτά είναι και άμα θέλεις.
0: Ναι. Και λες δηλαδή ότι είχαν πάνω ας πούμε από 10-15 δολάρια ένα αναψυκτικό.
3: Τώρα δεν ξέρω τι μέσα τώρα, ναι. Αλλά γενικότερα αυτά που διάβασα
0: γκρίνια.
3: Ήταν γενικότερα γκρίνια. Περισσότερο όμως, άντε εντάξει, η φίλα θέλει θα πιω ένα νεράκι, θα μοιραστούμε το σάντουιτς, εγώ με το γιο μου και με την κόρη μου και τελείωσε.
0: Mm.
3: Αλλά στέκομαι περισσότερο στους αθλητές που τους αναγκάζεις να είναι ετοιμοπόλοι μετά από 2 ώρες. Ενώ κανονικά εκείνη την ώρα θα έχει τελειώσει ο αγώνας, θα κάνανε την αποθεραπεία τους και θα είχαν φάει και θα κοιμούντουσαν.
1: Mm-hmm.
3: Αυτή θα ήταν η φυσική ροή μετά από έναν αγώνα, ότι θα κάνω αποθεραπεία, θα φάω κάτι, ένα γεύμα που μου επιτρέπει ο προπονητής και τέλος πάντων και το team και μετά θα πάω να ξεκουραστώ. Και όχι μετά από 2 ώρες θα πρέπει να μπω πάλι και να παίξω την μπάλα που πρέπει.
0: Ναι.
3: Και να σας πω κάτι και για τα μέσα ενημέρωσης. Βάλτε και εμάς, εντάξει, προχωρημένη ώρα. Αλλά για φανταστείτε να ήταν νωρίς και θα έπρεπε η ΕΡΤ εκείνη τη στιγμή να καλύψει 2 ώρες.
1: Mm-hmm.
3: Ενώ ξέρω ότι εδώ έχω παιχνίδι και όλοι θα δουν το παιχνίδι.
1: Ναι, αποσυντονίζεται όλο το σύστημα.
3: 2 ώρες θα κάθεστε.
1: Mm-hmm.
3: Θα δείτε κάτι άλλο. Βάλτε μια ταινία, χωρίς να ξέρει πότε όμως. Δηλαδή, και εγώ θα πρέπει να διαχειριστώ στο κανάλι. Το κενό που δεν ξέρω πόσο είναι, μισή ώρα, 20 λεπτά ή 2 ώρες.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Να σου πω τώρα ότι μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή του Fox, Fox and Friends λέγεται, mm-hmm. ο Gianni Infantino και είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι παρόν στο τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου και θα συμμετάσχει και στην απονομή του τροπέου στους νικητές. Εντυπωσιακό για τον κύριο Τραμπ. Θα μου πεις γίνεται και στην Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, οπότε είναι μια ευκαιρία να προβληθεί. Του αρέσει η προβολή του κύριου Τραμπ, του αρέσουν τα γλέντια και οι φιέστες γενικώς, οπότε...
3: Για να αυτό έτσι
0: για πες.
3: Δεν ξέρω αν ήταν περισσότερα χρόνια πρόεδρος, δηλαδή νωρίτερα ενώ πρόεδρος, νομίζω μία από τις μασκότ μπορεί να θυμίζει και τον ίδιο τον πρόεδρο. Να το απαιτούσε, να πει ξέρει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Καλά, εδώ έχει αλλάξει την ονομασία σε πάρα πολλά, σε αρκετά μάλλον ιστορικά κτίρια στην Ουάσιγκτον και ιστορικά monuments κόλλησα τώρα και ιστορικά μνημεία. Ναι.
1: Σε κάποια βέβαια έχει απορρίφθηκε το
0: απορρίφθηκε, αλλά προσπαθεί να δώσει το όνομά του σε όσο περισσότερα μπορεί. Και βεβαίως το πρώτο και μεγαλύτερο είναι η περίφημη αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Έχει κοστίσει καμιά 500 εκατομμύρια. Να δούμε πότε θα γίνει αυτό, πώς θα παίξει και τα
1: λοιπά. Πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο όμως, γιατί πάλι στον τραπ το γυρίσαμε.
0: Μα τι να κάνουμε. Μονοπόλη το ενδιαφέρον ο τραπ. Είναι το ταλέντο του.
3: Είναι ημίχρονο 0-0. Αλλά εντάξει, στην Αμερική γίνεται και αυτό, και νομίζω ότι και η απονομή που θα γίνει από τον Τραμπ πάλι θα δημιουργήσει γκρινιές και από τα μέλη των ομοσπονδιών, ότι είναι άλλο πρόεδρος, μάλλον ο Ιφαντίνο θα πρέπει να μας δώσει την κούπα. Αυτό γίνεται συνήθως, ο πρόεδρος της FIFA, της UEFA, ανάλογος πότε ποιος διοργανώνει το θεσμό, αυτός δίνει και το κύπελο στον πρωταθλητή, στον κυπελούχο τέλος
1: πάντων. Δημήτρη, θέλω, επειδή χθες σταθήκαμε ιδιαίτερα στον Λιονέλ Μέση, να έρθουμε στον άλλο μεγάλο παίκτη που επίσης έσπασε και συνεχίζει και σπάει ρεκόρ, που δεν είναι άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι.
3: Είναι ένα μουντιάλ που είναι είτε ο Μέση, είτε ο Ρονάλντο σήμερα, είτε ο Εμπαπέ, ίσως αργότερα ο Χάλαντ. Να αργότερα, γιατί ακόμη παιχνίδι, και είναι και αρκετά παιχνίδια από εδώ και πέρα, που θα έχουμε μάχες. Και δεν ξέρω αν τελικά ο Μέση θα παραμείνει να είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ ή ο Μπαπέ που είναι 2 γκολ πίσω. Και νομίζω, επειδή μάλλον η ομάδα θα προχωρήσει περισσότερο, αν το ξεπεράσει. Θα είναι ένα Μουντιάλ το ρεκόρ. Οι πολλοί σαραντάριδες, συνήθως είχαν έναν, δύο, που και αυτοί δεν είχαν έτσι σημαντικό ρόλο. Τώρα βλέπουμε σαραντάριδες, καλή ώρα ο Ρονάλντο. Ναι. Και ο Μέση να έχουν όχι απλά πρωταγωνιστικό ρόλο, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετά τέλος των αγώνων να συζητάει για τα γκολ που τυχαίνουν και για τα νέα ρεκόρ που σπάνε από αγώνα σε αγώνα. Έχει συμμετάσχει και σε 6 Μουντιάλ και έχει σκοράρει και στα 6 ο Ρονάλντο. Λιγότερα γκολ από το Μέση, γιατί είναι και οι ομάδες. Ήταν πάντα η Πορτογαλία η σούπερ ομάδα που θα πήγαινε μέχρι το τέλος. Οπότε έχει πετύχει σε κάθε ένα Μουντιάλ, έχει σκοράρει και δεν έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Δεν που τα λέμε και 6 Μουντιάλ να παίρνεις μέρος, είναι ο μόνο του ρεκόρ, αλλά και να βάζει γκολ είναι ακόμα μεγαλύτερο το ρεκόρ, νομίζω. Και στα επόμενα παιχνίδια όλο και θα βρίσκουμε να κάνουν νέα ρεκόρ για να ζητάμε για αυτούς τους δύο γίγαντες.
1: Μάλιστα. Έχουμε δρόμο ακόμη, ευτυχώς μακρύ πάντως. Και
3: τώρα από εδώ και πέρα θα ξέρει ο κόσμος ότι από αύριο τα παιχνίδια θα είναι ίδια ώρα, όχι τα 4. Δηλαδή όταν θα έχουμε 4 αγώνων, τα παιχνίδια που είναι στον ίδιο όμιλο την ίδια ώρα, γιατί είναι τελευταία αγωνιστική και για να μην ξέρει ο άλλος ό,τι έχει κάνει στο άλλο παιχνίδι ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, να μην μπορούν να γίνουν αλχημίες. Ναι. Έχουν γίνει κατά καιρούς και σε Μουντιάλ, αλλά να μετριάσουν, να είναι λιγότερες πιθανότητες να γίνουν αλχημίες σε ένα παιχνίδι για να προκριθεί μια ομάδα εις βάρος μιας άλλης. Έχουν καθίσει οι ομάδες, έχουν πάρει σκορ σε Euro 2-2, γιατί αυτό το σκορ έδινε και στις δύο πρόκριση και στην τρίτη την άφηνε εκτός. Και το φέρανε 2-2, όλος ο πλανήτης το ήξερε, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει κάτι. Δεν μπορεί να αποδείξεις το κατεστήσει και ήρθε 2-2, ήρθε 2-2. Οπότε γι' αυτό γίνονται την ίδια ώρα, για να είναι λιγότερα αυτά τα επεισόδια σε εισαγωγικά.
0: Πάντως, μεταξύ όλων των διάφορων έτσι παραλυπόμενων που βλέπουμε στον τύπο για το Μουντιάλ, υπάρχει μια κοπέλα, λέγεται Σούζι Κορτές, είναι Βραζιλιάνα, είναι μια πραγματική καλονή και είναι τόσο παθιασμένη με το Μέση, παρότι
1: Βραζιλιάνα
0: είναι
1: Βραζιλιάνα,
0: βεβαίως, ώστε αν κατακτήσει η Αργεντινή το Μουντιάλ, θα κάνει ένα τατουάζ σε ένα επίμαχο σημείο. Καταλαβαίνεις κανείς πόσο πολύ ενθουσιασμός επικρατεί για τον Μέση ακόμα και από άλλες χώρες, και η Βραζιλία είναι νομίζω μια μεγάλη ομάδα.
3: Είναι η ποδοσφαιρική αντίπαλος της Αργεντίνης.
1: Το αντίπαλο δέος.
0: Προδοσία δηλαδή από τη Βραζιλιάνα, έτσι.
3: Ποδοσφαιρικά από την άλλη. Όταν λέμε για τους ίδιους τους Αργεντινούς, που βλέπουμε στην εξέδρα, οι φανέλες γράφουν πίσω μόνο Μέση.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος.
3: Και δεν είναι σαν να λέμε την ομάδα, την εθνική μας του μπάσκετ, που ο Αντετοκούνμπο ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους και άλλοι καλοί παίκτες.
1: Να σου πω, να προλάβουμε έτσι σε 30 δεύτερα να πούμε και για τον Αντετοκούμπο τα νεότερα.
3: Που πήγε στο Μαϊάμι, έτσι.
1: Ναι.
3: Μετά από 13 χρόνια. Έτσι,
1: 13 χρόνια μετά. 40
3: χρόνια, έτσι. Ναι. Μετά είναι παιδάκι. Mm-hmm. Ο ίδιος εκεί άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και έγινε
1: παγκοσμίως γνωστός.
3: Ναι. Και την ομάδα
1: MVP.
3: Ορίστε.
1: MVP. Έγινε.
3: Πάμπλουτος. Ναι. Πάμπλουτος. Πάντα βέβαια παρέμεινε ο Αντετοκούμπο που ξεκίνησε ένα καλό παιδί και αθώο παιδί, αλλά όμως και οι δύο πλευρές, και ο ίδιος και η ομάδα του, εκμεταλλεύτηκαν ο ένας τον άλλον με την καλή έννοια και γίνανε νομίζω και η ομάδα του πολύ μεγαλύτερη, αλλά και ο ίδιος είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο του μπάσκετ. Τώρα πάει σε μια άλλη μεγαλύτερη ομάδα, εδώ που τα λέμε, που να δούμε και εκεί τι κούπες θα κάνει και τι άλλο θα κατορθώσει με τη νέα του ομάδα.
0: Μα το ευχηθούμε τα καλύτερα για τον αγαπάμε πολύ.
3: Και γρήγορα, όποιος δεν είχε το ντοκιματέρ με τον Αντετοκούμπο, θα τον αναζητήσει στο διαδίκτυο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι,
1: ναι, μου το έχουν πει, έχεις δίκιο.
3: Πώς ξεκίνησε από παιδάκι μέχρι τη σημερινή, όχι το σήμερα, πώς πήγε στην ομάδα στο NBA, τέλος πάντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.
0: Γιορτή του ποδοσφαίρου Μουντιάλ. Δημήτρης Καϊμάς. Κάπου εδώ είναι 12 παρά μισό λεπτό.
1: Δημήτρης Φαναριώτης ήταν μαζί σας.
0: Βαγγέλης Σάρης.
1: Στο τέλος της μέρας, εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8. Εμείς θα ανανεώσουμε, Δημήτρη, το ραντεβού μας για αύριο. Έτσι?
0: Εννοείται.
1: Στις 10, όπως πάντα.
0: Σταθερά εδώ.
1: Πιστή στο ραντεβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουταντάκης τον τομέα οικονομικών. Νέα στοιχεία για τη φωνική ένοπληση μπλοκή στα Βορίζια φέρνει στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Από τα στοιχεία αποδεικνύεται η εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων και επιβεβαιώνεται η ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού που έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Από την ανάλυση των ευρημάτων των ειδικών της ελληνικής αστυνομίας προκύπτει ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατές του Δήμου Λαβριωτικής Αττικής σήμερα το πρωί. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Δύο σεισμοί 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά 3 λεπτών το βράδυ της Τρίτης στην Εύβοια. Η πρώτη σεισμική δόνηση με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα είχε επικέντρο τα 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια ότι το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πετούν πάνω από την Τεχεράνη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Την πρόταση στήριξαν 4 ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές μαζί με τους δημοκρατικούς, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα άσκησης άρνηση κυρίας. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση συνταγματική μεταρρύθμιση που στοχεύει στην παροχή κατ' εξαίρεση εξουσιών στην Κορσική. Το κείμενο υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση με 271 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 64 αποχές. Η οριστική έγκριση της μεταρρύθμισης απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της γερουσίας των 3/5 του Κοινοβουλίου και τη θετική ψήφο των κατοίκων. Η πρωτοβουλία αποτελεί υλοποίηση δέσμευσης του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για τον τερματισμό της βίας και την ενίσχυση της αυτονομίας της Κορσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός, βορειοάνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News, Earth News Radio 105,8 στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρειοπάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και οι αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για την ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή τελών, υποστηρίζοντας ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ανακοινώθηκαν οι συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία των πλοίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε πως οι ΗΠΑ μπορούν να επιχειρούν πάνω από την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance εκτιμούν ότι η πιθανή συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες, με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει όμως η Τεχεράνη. Η Δύση και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Ανέφερε ότι οι δυτικές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τους 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο, 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρή ημισέλληνος καλούν σε αυξημένη προσοχή για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025. Η βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, πιστόλια, καλάσνικοφ και καραμπίνα, κάτι που καταδεικνύει την έκταση που πήρε η ένοπλη σύγκρουση. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο, από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Ο γερμανικός σιδηροδρομικός φορέας διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το πότε θα επανέλθει η σιδηροδρομική κυκλοφορία. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση έδωσε το πράσινο φως για την συνταγματική μεταρρύθμιση παροχής κατ' εξαίρεση εξουσιών στην Κορσική και αναμένεται η οριστική έγκριση του Κοινοβουλίου και η θετική ψήφος των κατοίκων. Ήταν δέσμευση του Προέδρου Μακρόν για τον τερματισμό της βίας και την ενίσχυση της αυτονομίας της Κορσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες, ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την απόφαση του Αριουπάγου. Το ΟΜΑΜ ανακοίνωσε νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή τελεών διέλευσης, υποστηρίζοντας ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ανακοινώθηκαν οι συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία των πλοίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιχειρούν πάνω από την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των στρατηγικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Η Δύση και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανέφερε ότι οι δυτικές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει στον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στον τομέα οικονομικών. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά οι Μισέλληνες προβλέπουν νέα επιδείνωση και καλούν σε αυξημένη προσοχή για ηλικιωμένους και ευάλωτους. Νέα δεδομένα για την ιρανική, νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025. Η βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, πιστόλια, καλάσνικοφ και καραμπίνα. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, όμως από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους στην Κερατέα. Ο γερμανικός σιδηροδρομικός φορέας διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το πότε θα επανέλθει η σιδηροδρομική κυκλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 26 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Γιάννης Παρέως λοιπόν για την αρχή, και στο κάτω κάτω της γραφής.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

Λοιπόν, καλημέρα, λέει η Μάχη, ευθυμία σε μας, να περνάτε καλά. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια. Νύχτα ξελογιάστρα.

Εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά, Κώστας Καφάσης. Μόλις έσκασε μύτη η Σόνια η φίλη, περνάει απ' έξω έτσι και αφήνει τον άνεμο. Λοιπόν, αυτή η κυρία δεν είναι να ακούγεται, είναι να βλέπετε. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρακάκι. Κάτι... Άκου τι λέω, το Σταυρακάκι. Πού είσαι Μίτσο, θα σολάρεις το Real. Λοιπόν, στο Παναγιώτη του Σταυρούλια κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές το Βασίλη, το Γιάννη, το Βασίλη επίσης.

καλημέρα στο φίλο μας από τη Σιάτιστα που μας ακούει. Καλημέρα και στο καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι.

Και θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Μορέιρα και Τουρνά. Αν ο έρωτας ζει, άμα υπάρχουν φράγκα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθύμης.